0: που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
0: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουνα στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα. Με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
3: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστή.

0: η κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς Δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
0: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
0: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
0: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν, δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.

0: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
1: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
0: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
1: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
0: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
1: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου. Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
0: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
1: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντρελε, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
0: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
1: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
0: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
1: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, το 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορτ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς η μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από το Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣΕ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπυρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύθηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε.

0: Θέλαμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
1: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τυχές χρονιές. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή, κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
0: Δεν είναι θέμα τύχη.
1: Αν
0: ήταν θέμα τύχη, θα τα είχα παίξει εγώ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
1: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα τη προπονητική καριέρα σου.
0: Προπονητική καριέρα, ναι.
1: Ήρθε, επειδή μου είπε ότι είναι μια δουλειά. Και ουσιαστικά ανταμυφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
0: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου, για να πάω στην ομάδα.
1: Ο κύριος Δήμος.
0: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
1: Δήμος Φουντουλάκης. Κάτω το θυμάμαι.
0: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση: τι θέλετε να κάνουμε.
1: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
0: Οι άνθρωποι μου είπαν: θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπο.
1: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγοράζεις.
0: Εγώ θα αγοράζω.
1: Την άνοδο ή την κούπα.
0: Την άνοδο.
1: Την άνοδο. Την άνοδο.
0: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και. Και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Λεκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι 2 καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα 3 παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής. Με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα το τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχραιμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είμαστε σιγά με τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια!
0: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
1: Ψέματα. Λες.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναδρόμο στο Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό, όχι προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι ο Όφη πήρε το κύπελο και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήραν το
0: όχι,
1: κύπελο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο ροδόρμα να του κάνει τίποτα. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.

0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι, και δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ,
1: ναι.
0: Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει, είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους. Δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί,
1: ναι.
0: Εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα γιατί δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
0: ναι,
1: το έλα,
0: και δώσε
1: αδικείτε,
0: και κάνε
1: μπράβο.
0: Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα δεν έρχομαι. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ, μου λέει. Εγώ, μου λέει, είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα όμως, σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την εξέδρα, τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε, επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
1: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκόλα και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
0: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός, γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος, όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε
1: συχνά.
0: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί, γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας οι εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ, είτε τον τελικό που παίξατε στο
0: Μαρκο Μιχελάκιο.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχίλα, συγκίνηση. Μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
0: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες,
0: μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει. Χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί

0: Κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ. Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω εδώ. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό. Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεται σε ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά. Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
0: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις, ε.
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίον όταν ήμουνα έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει Κόντε. Λέω Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, στη...
0: Ναι.
1: Στη Γιουβέντους εγώ.
0: Στη Τζέλσι νομίζω το δεν θυμάμαι. Ναι, λέω Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν τρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσεις τη χαρά για 2 κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω, για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε μεγάλε,
0: ναι.
1: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν είδα
1: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα ότι βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσα να μιλάει.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή.
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Οκ, okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιντή Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρας.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα μάτς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 0-3 χατ-τρικ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει
0: Κατερίνη. Για τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον τον θυμάμαι.
1: Τον έχει ξαναδεί το τελικό εκείνο με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο?
0: Αγωνιστικά ή γενικά?
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του. Αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα. Έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νούσου. Κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στον Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτης την προπόνηση.
1: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Να τα πούμε, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά. Επειδή μου,
0: είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω εγώ λάθος. Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Πόσο σου αρέσει εσένα αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Πήγαμε.
0: Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει του χρόνου, όχι.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για λεφτά.
1: Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ. Να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι η ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελο τη Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτό. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, πήγασε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα πέντε σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μύρου.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει
0: δύο. Πάλι τρία έχει τελειώσει.
1: Πάλι τρία.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε όταν έπαιζε?
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μυντικό χάφ.
1: Πώς εσύ ξέφυγε, ρε παιδί μου?
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγε να μου πει για τον Βασίλη?
0: Όταν
1: έχει γυρίσει είναι το δεύτερο μάτ.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι, όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα.
0: Ναι,
1: μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει για να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να με βοηθήσει και εμένα.

0: Μέχρι τότε έπαιζε στο εταιρείο.
1: Εννοείται.
0: Πώς το πήρε στο εταιρείο όταν έγινε δράμα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελο.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το εταιρείο. Τι με βάλει, θα κάνω τώρα. Λογικό.
0: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο, ναι, στο κλαμπ που έχω.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην άγχωνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσε ο Βασίλης.
0: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
1: Η ομάδα...
0: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η δίκη. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
1: Γιατί πρέπει είναι... να λέμε τα σύγκαθια για τις κάποιες
0: κάποιες. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία...
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι.
1: Προφανώς δεν είναι εύκολη. Από πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα, αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι σε εισαγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
0: Κάνει αυτό.
1: Για μένα κάνει.
0: Δεν και για μένα κάνει, αλλά εσείς πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να σε καβαλήσουν.
1: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν καβαλήσω.
1: Δεν καβαλήκευομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες. Και επειδή ξέραμε τις δυνατότητές μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε. Όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάση του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
0: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγάλο λόγος να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
1: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
0: Άντε.
1: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ, στους 4 πας.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
0: Mm-hmm.
1: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
0: Απίδατο παίχτη.
1: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η δίκηση.
0: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα. Προφανώς είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησος ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
1: Έχει τελειώσει από την πρώτη μέρα. Έχει τελειώσει.
0: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
1: Εάν δεις τα πλάνα,
0: ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
1: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα, πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
0: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
1: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
0: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνω.

0: Είχες όμως άλλους πειρασμούς.
1: Σε αθλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου, ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραν Τσονόφι.
0: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη.
1: Ο Σύφη, σίγουρα.
0: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
1: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
0: Ο Πίτσος.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς. Μου λέει, τον έχει Θεό.
1: Τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό.
0: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
1: στο
0: δεν.
1: Περού.
0: Στο Περού, μπράβο.
1: Στο Περού, στο Περού.
0: Ο Πίτσος.
1: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, τρία μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλό το Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε, να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθηκε κανένα μήνα, του λέω, κύριε Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αλλαγείς θέσεις.
0: Ο Μύρος το θεώρησε προδοσία.
1: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
0: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού στην αρχή, εκεί έτυχε.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Κάπως έτσι.
0: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφι.
1: Είναι το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
0: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές. Ναι.
0: Τεφά. Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και παίζεις τον ΠΑΟΔ.
1: ΠΑΟΔ Δικητηρίου. Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας. Ναι. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην
1: Αλφαβήτα. Καλά, θα δηλαδή και τώρα με ρωτήσεις τον μπάσκετ, δεν παίρνω χαμπάρι.
0: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφι. Ότι μπαίνεις νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή, θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι. Και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου. Και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο. Και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό. Αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
1: Ποιος τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Τον ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι. Μου λέει, ρε, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι, ρε, εσύ μου λέει. Άσε με, κύριε Κώστα, τώρα εμένα. Όχι, ρε, μου λέει, αφού το έχει, έλα, ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο. Οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες, τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας. Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω
0: πρέπει,
1: ή
0: πρέπει,
1: να
0: πρέπει,
1: ανέβουμε. Ναι. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα

0: Είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
1: Α, οπότε ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
1: Ναι, πολλά πήγα. Κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Εκεί. Πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο Πάο Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο υπάρχει. Πρέπει.
1: Υπάρχει πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάω προς ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, η πέμπτη αγωνιστική μας είναι 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
1: COVID, ναι.
0: COVID.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριος Ζιβάκης, 21ο box out στην εφετική σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε να κουβεντιάσεις τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά,
1: 17. Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρει.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε. Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισε και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισε. Ναι.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξηγήσει σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω,
0: όχι,
1: δε, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρητα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα μου, θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay.

Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει

0: Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μεσό, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος του πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο νη τη πλάτε, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
1: Ποιο μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
0: Σε χαρακτήρα.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα.
1: Δηλαδή που να, είναι, που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
0: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
1: Βαράει στον τοίχο.
0: Ναι, πάμε.
1: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από
1: δηλαδή, έπαιξε στην επιλογή ομάδα, έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη, έπαιξε στον.
0: Στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
1: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μάτς. Ναι.
0: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έπαιξε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίαζα. Μου λέει, θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, εσύ.
1: Θα
0: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του ΟΦ είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον ΟΦ. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
0: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
1: Βγήκαν, όχι ακραία, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
0: Εγώ είχα βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας και μου, μη του πεις κακόλυτον,
1: ναι,
0: όφη.
1: Ναι, ναι. Και εσύ και ο.
0: Στα κάγκελα.
1: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί με στον όφη. Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψη ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλειο, όχι το Σιφαγή, το Βασίλειο.
1: Το Βασίλειο.
0: Ναι. Χωρίς να είναι, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο, βέβαια.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
1: ναι, ναι, συνήθως. Και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θα μου πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να θα χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμω.
1: Έτρωνε κάτρο, ναι, ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο.
1: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητα σου?
0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο. Είδε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε.

0: Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
1: Λοιπόν,
0: Κασκάσαμε.
1: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μάγκες στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο, 2-0. Το κάνουμε 2-3.
0: Oh.
1: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-3.
0: 3-3.
1: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Με 10 παίχτες,
0: με 10 παίχτες.
1: Το γυρίζεις από το 2-0.
0: Και τερματοφύλακα κιόλας, που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολή τερματοφύλακα.
1: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
0: Ναι, μπράβο, αλλάζει όλο το τακτικό
1: πλάνο. Αλλά είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Άμα βάλουμε τρίτο, κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς, θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σούτο Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησο 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
0: Σωστά.
1: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος. Είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτς, μπορεί να με νοιάζε.
0: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε φουλ μπροστά.
1: Όχι.
0: Να καβατζώσουμε πίσω.
1: Είμαι φουλ του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
0: Με λίγη ισορροπία.
1: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
0: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν στις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε. Εκτόσεις. Δεν έκανε εκτόσεις. Όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί. Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: σε όποια κατηγορία και
0: κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω. Όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένα φίλο μου, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πα, βλέπει τι υλικό
0: έχει.
1: Και πρέπει να το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα. Που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις. Δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες. Που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό, σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα εδώ, τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει,
1: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι ΠΑΟΚ δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες. Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα.

0: Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
1: Ίσως να έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μια κροτίδα, λέει, που έπεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, full pack.
0: Που δε, όχι αν δεν εξεμητή, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις. Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες τι τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο... Για ποιο λόγο το κάνανε.
1: Σωστό.
0: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το ΟΦΗ είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
0: Κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Σε τι επίπεδο είναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γάμα εθνικής.
1: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο.
0: Στο ομάδα μου,
1: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος είναι ωραίο, θα ερχόταν ευχαρίστως να μείνεις.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος θα ερχόταν εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είχες,
0: United.
1: Είχες μαζί του.
0: Όχι, Ράιαν Γκίγκς, τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε, κοντρόλ δεξί,
1: ναι.
0: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό, αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
1: Τι γουστάρεις στην καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
0: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις και τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
0: Δεν έπαιξα στον Όφη. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφη.
1: Θα ήθελες να εργαστείς στον
0: Όφη. Αλλά και που μπήκα μέσα για την κουλέσα προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγα.
0: Είσαι καλά.
1: Ήταν ο Μάριος Ιφάκης, είναι ο Μάριος Ιφάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΨΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυλογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι

0: φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να αγνοήσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός, μια σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
3: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε ίσως

0: κακός για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας, είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν θα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδρες του τοπικού διαμερισμάτων...
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας, να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας,

0: είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλληφή του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε
0: Τσατσάκη?
1: Μου δίνετε
0: την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: ναι,
1: στη συνέχεια.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό, κύριε Μεταξά, για να επενδύσω. Θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε εκπροσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην

0: κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο Δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις 2 προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την

0: προηγούμενη δημοτική αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε... τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο.

0: όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι, όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
2: Όπως.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί όταν η κριτική, όταν η κριτική
1: είτε πρόκειται στην κεντρική σε πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους,
2: ωραία,
1: ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό
2: όχι,
1: μοντέλο.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το
2: κεφάλι.
1: Στην πράξη δεν πέτυχε.
2: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε έτσι. Λοιπόν, υπόθηκε λοιπόν.
3: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε, πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν, το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα.

0: Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των Συμβουλίων της Επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου. Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά. Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Κρίνεται από τους πολίτες, κρίνεται από τους. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να
1: το
0: έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, ναι. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξά, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε και εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο.

0: Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πάρω ορκό. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της μη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν, πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν...
3: Μετά τον κορονοϊό.
2: Μετά τον κορονοϊό. Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξε...

0: αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
1: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Λοιπόν.
0: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
1: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
2: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
1: δεν
2: σήμερα.
1: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού,

0: η προηγούμενη θητεία δεν άφησε χρέη ο Δήμος, εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους. Ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδώς, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδώς, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, αυτό, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
0: Δεν θέλω να πω, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν
1: λέτε
0: και να
1: υπογράφουν
0: ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: και αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να θέλει να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτας ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις Λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν

0: τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσο χρόνο και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, είναι... αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακόμησα σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. γιατί θα πρέπει

0: πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Που οφείλεται αυτό. Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
0: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
0: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επί των
0: έτσι.
2: Αυτό.
0: Και γινότανε, το είχες μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή,
2: γι' αυτό
0: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας είπα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε
0: ναι,
1: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν, οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές

0: κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό μαζί με τον απολογισμό αυτών να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του δικαίωμα στην πόλη και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
0: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει εννοείται αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
2: Το χρέος.
0: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
2: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
2: Και τον Άρα, κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά
2: στο
0: τα έργα
2: καταφέραμε και
0: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις αυτοαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
2: Είναι νομίζω άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδιπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό θα έλεγα ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει γιατί.
0: Γιατί.
2: Το γιατί ας μην το πούμε γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως ο οργανισμός είναι

0: ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: τύχει. Και ποτέ ξανά.
2: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Και είναι και
1: ναι.
2: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για δύο λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε,

0: Δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει
1: κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
3: μεγάλη
0: είχε
3: εταιρεία οπτικών. Κώστα, συγγνώμη,
0: δεν σε διέκοψα. Αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθειας λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Κανονιστική για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
0: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο
0: αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική λοιπόν που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
0: Γίνεται παθαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
0: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
3: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
0: ναι, κάνατε
3: από
0: νέα...
3: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
0: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
3: Και αυτό
0: το έργο είναι...
3: Λιμάτων.
0: Το ξέρουμε.
3: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
3: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
0: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
3: λοιπόν,
0: να πείτε.
3: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν.
4: Αυτό δημιουργεί

0: ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων? Γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πολύ σωστά, μεγάλη
2: αργαλώ,
0: διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαρτζάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχει από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ

0: Είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε σωρός το άτυχο Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
1: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
2: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να τον το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
2: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
0: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι... Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε, και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά, δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.

0: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
1: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο? Γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
0: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη, ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
3: Ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές?
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: Το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνο.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλειο Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητας μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους. Και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτο ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια

0: προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω, πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές, στις Αρχάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
0: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του.
1: Τεράστιοι
0: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα, και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρημένη Μαρινέλα,
1: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
0: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
1: Είναι πολύ συγκινητικό και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
1: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών, ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλούμε φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε ευχαριστήσει.

0: πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, το πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μια νέα ομάδα μαζί σου.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας το συστήσεις.
0: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στην αναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ.
0: Βεβαίως.
1: Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
1: εδώ
2: τώρα,
1: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το ΣΕΦ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος όλοι εδώ πέρα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας είχε ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις και με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο. Μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης, με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύσεων.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ μπουρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Τα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
2: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
2: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
2: αρνί,
1: πάνω.
2: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο.
2: Κοτόπουλο.
1: Αυτό είναι με
2: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
2: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πιθανή παιδική μόδα από το κατάστημα Η Λευκό?
2: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Η Λευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή θα φτιάξεις
2: τώρα? Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Η Λευκό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα.

0: παρανύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Γίνεται στη Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

Ο απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

Το Brand Canaglia έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Hanaya είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αψεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Hanaya σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

ακολουθώντας ενεργητικό του, την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικούς μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικούς μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία, δόξα τω Θεώ, την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Κοινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε okay.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί

0: που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα πάτη της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξη της Ξύσας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε σας. Που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε

0: τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά, εύχομαι, και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
0: Κρήτη. Ότι προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκα προετοίμωσα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα. Ναι.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Πολλές
1: Κωνσταντίνα μου.
0: Επίσης. Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μία φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μία ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο.

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσεις δίαιτα.
2: Έλα γλυκούλη μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών.
0: Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κιδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Οι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικέ διώξει βαθμού κακουργήματος. Αναμένεται να απολογηθούν τμήματικά, ενώ η δικογραφία που περιλαμβάνει επιπλέον 61 άτομα είναι αποκαλυπτική της δομής και του τρόπου δράσης των δύο οργανώσεων.
1: Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών για τις δύο εγκληματικές ομάδες μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν. Ειδικότερα για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ασυγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Στους υπόλοιπους 4 ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος και θα δικαστούν στο αυτόφορο το Σάββατο.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλη αυτή τη προανακριτική διαδικασία.

0: διαδικασίας της άρσης του απορρίτων επικοινωνιών.
1: Οι όξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις είναι δύσκολη.
2: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπάρχουν περίπου 150 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών ουσιών με τους δράστες να φέρονται ότι ζητούσαν 100 ευρώ για το κάθε γραμμάριο κοκαίνης που πουλούσαν σε Ηράκλειο, Γάζη, αλλά και σε Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Υπάρχουν επίσης και διάλογοι για τα σημεία που έκρυβαν τα ναρκωτικά, αλλά και τις συνεννοήσεις μεταξύ των δύο ομάδων προκειμένου να καταφέρουν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση που είχαν κατά διαστήματα.
1: Αναμένουμε τη δικογραφία, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπιση τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης να είναι η αντίστοιχη για τον καθένα, εξατομικευμένη και όχι σε ένα πλαίσιο γενικότερο συλλογικής ευθύνης ή μιας οριζόντιας δίωξης.
0: Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς, προσωποπαγής ο χαρακτήρας. Ελάχιστο το χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει είχαν κατά την διοκτική αρχή ενωθεί. Όλα αυτά όμως θα δούμε τη Δευτέρα στις απολογίες των κατηγορουμένων.
2: Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 43χρονου που εμπλέκεται για απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ, η υπόθεση του διαχωρίστηκε και θα δικαστεί το πρωί του Σαββάτου στο Αυτόφορο με τον δικηγόρο του να αφήνει αιχμές για τη δικογραφία και για την εμπλοκή του πελάτη του.
3: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την... Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη περί της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις και δεν έχει τη βλάβη. Δηλαδή τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
4: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις και κυρίως αναφέρομαι στα στοιχεία και τις δικογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον τρόπο που δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις με κοινό σύνδεσμο ένα μέλος. Μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Χάρη, ξεκινώ από εσένα. Καλησπέρα.
5: Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός και προκαλεί έκπληξη πως ένας 29χρονος. Φέρεται να κινούσε τα νήματα και να ήταν ο συνδετήριος κρίκος των δύο οργανώσεων. Είναι εκείνος που συντόνιζε, είναι εκείνος που ενημέρωνε και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος έφερνε τις δύο ομάδες σε επαφή και βοηθούσε στο να υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα, την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη με τα βαριά χαρτιά, με εκείνους που φέρονται ως τα ηγετικά στελέχη των δύο ομάδων αυτών. Μια δικογραφία που κατά την αστυνομία είναι πολύ καλά δεμένη. Υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το πώς συνεννοούνταν για να γίνουν οι διακινήσεις των ναρκωτικών και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν κάποια στοιχεία από αυτά να μην υπολογιστούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κομμάτι του ΟΠΚΕΠΕ, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, προέκυψε κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ατόμου που τελικά δεν είχε σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Θα δικαστεί αύριο στο Αυτόφορο με τον δικηγόρο να αφήνει έτσι λίγο τις αιχμές του ως προς το κομμάτι ότι δεν υπήρχε προσδιορισμός της ζημιάς του οργανισμού και θα δικαστεί στο Αυτόφορο αντί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
4: Μάλιστα. Κώστα.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν, ο τίτλος μας «Μεγάλο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη» mm-hmm. είναι απολύτως δίκαιος, γιατί ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα. Αλλά θα αφήσω αυτό mm-hmm. Και επειδή κάνουν και τα σχόλια οι συνήγοροι, θα μου πει συνήγοροι υπεράσπισης είναι, mm-hmm. Βλέπουν λίγο à la carte τις υποθέσεις. Όταν δεις το σύνολο και των ευρημάτων και έτσι, καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Προφανώς, και το ξέρει και ο Χάρης και εσύ Σότια, όταν φτάσουμε στη δικάσιμο, δηλαδή στην ακροματική διαδικασία που κάποια στιγμή θα φτάσει, τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Mm-hmm. Διότι θα επιμεριστούν τα αδικήματα, δηλαδή είναι άλλο για τα ναρκωτικά, άλλο για κάποια όπλα που βρέθηκαν, άλλο για τα χρήματα, άλλο για αρχαία, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό επίσης το κλίμα, γιατί θυμίζω ότι είναι οι συνήγοροι υπεράσπιστης εναντίον του εισαγγελέα στην πραγματικότητα. Μόνο του εισαγγελέα. Δηλαδή, αυτοί χάρη δεν θα έχουν απέναντί τους μια πολιτική αγωγή.
5: Όχι,
6: γιατί
5: βέβαια.
6: Είναι τέτοια έτσι. Τα αδικήματα και το ξέρουμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όμως η ουσία παραμένει. Πρόκειται για άτομα με παραβατικές συμπεριφορές mm-hmm. και αυτά που πιάστηκαν και αυτά που θα πιαστούν, το ξέρουμε, θα δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Νομίζω ότι το σκηνικό που στείνεται δεν είναι και τυχαίο, για να παίρνουν κάποιοι, ακόμα και εικόνες που βλέπουμε, τις έδωσε η ελληνική αστυνομία αυτές τις εικόνες, έτσι, δεν είναι από
4: χάρη. Για να παίρνουν κάποιοι. Όχι, το μήνυμα, πήγαινες να πεις.
5: Η έφοδος δόθηκε από την ελληνική αστυνομία.
6: Αυτό λέω.
5: Δεν είναι πολύ καλά μονταρισμένο.
6: Ναι, αυτό θέλω να πω. Το κάνουν, το σκηνοθετούν με την έννοια ότι θέλουν να παίζουν αυτές τις εικόνες για προφανείς
5: και θα έλεγα λόγους. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λες, Κώστα, ότι σήμερα και το στήσιμο της προσαγωγής ήταν άψογα οργανωμένο.
4: Το λέγαμε αυτό λίγο αυτό, πριν αυτό βγούμε στον αέρα,
6: ότι, η αλήθεια είναι. Ότι δεν το κάνουν τυχαία, δηλαδή, ξέρεις, βάλανε μοτοσυκλετιστές, βάλανε όποιοι, βάλανε Δίας, βάλανε έτσι. Όχι, έγινε επί τούτου για να περάσουν ένα σήμα.
4: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Τραγικός επίλογος γράφτηκε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ίσορος του άτυχου άνδρα που αγνοούνταν επί 5,5 μήνες βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη από έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος βρισκόμενος ακόμα σε σοκ, περιέγραψε στο crete24.gr όσα έγιναν χθες το απόγευμα.
2: Πεντέμιση περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
7: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
2: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
7: Δεν είναι και εύκολη η πρόβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
8: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
2: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
7: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί μακρουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
9: Ναι, ναι, ναι.
7: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
8: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά.

κοντά στα Λευκά Όρια, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.

0: Διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε από τα Χανιά και φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και αλλού. Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή συνέβη κάτι άλλο στο μικρό κορίτσι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να πούμε περισσότερα, Χάρη.
1: Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του εχθές στο νοσοκομείο Χανίων, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι γιατροί πολύ γρήγορα διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών, όπου, όπως είπες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, όπως έδειξε η αξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει και ένα παλαιό κάταγμα στο δεξί του χέρι. Η μητέρα είπε ότι ήταν σε μια παιδική χαρά. Το παιδί κάποια στιγμή έπεσε από μια σκάλα που προσπάθησε να ανέβει σε ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά και λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν όντως έγιναν έτσι. Αρχικά στη μητέρα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, για έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκου. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται μετά το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο που εξετάζεται. Ενώ αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αναζητήσεις που έγιναν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί για να εντοπιστεί ο πατέρας, ο πατέρας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι ότι εχθές το βράδυ μπήκε σε πλοίο της γραμμής χωρίς καν να το γνωρίζει η μητέρα και ταξίδεψε για Πειραιά. Αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας και γι' αυτό περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μόλις οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως στο να εξεταστεί λεπτομερώς το παιδί από ιατροδικαστή, όπου θα έχουν και περισσότερα στοιχεία για τις κακώσεις, αλλά κυρίως για το πώς προήλθε το αιμάτωμα στο κεφάλι του.
0: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε καταρχάς περαστικά στη μικρούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με 155 όχι, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να εξαπολύει μία επίθεση στην κυβέρνηση, λίγο πριν ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρηση του κόμματός του. Από τη διαδικασία αποχώρησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ νωρίς το πρωί σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές στο Μάκη Βορύδη από την πλειοψηφία και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Έχει υποβληθεί γραπτός στο Προεδρείο της Βουλής σχετικό αίτημα παρεπίπτοντος ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού. Ούτως ή άλλως το άρθρο 67 είναι συγκεκριμένο. Θα δοθεί ο λόγος σε όλη την αντιπολίτευση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο.
3: Κύριε συνάδελφοι,
2: έχετε το λόγο. Κατά την άποψή σας.
4: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120.
5: Για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών.
6: Που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και που πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και όχι με 151, και όπου οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν, γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό. Παρακαλώ πραγματικά.

0: Θέλω να δω, θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας και τον ίδιο στον εαυτό το 2022?
1: Τηρώντας τον κανονισμό δεν πρόκειται να απαντήσω, γιατί απαγορεύεται, όπως γνωρίζετε, στον Προεδρεύοντα να απαντά. Θα μου δοθεί όμως η ευκαιρία να απαντήσω άλλη στιγμή.
2: Ο Μάκης Βορύδης επικαλέστηκε τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και υποστήριξε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική μειοψηφία, αλλά απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 152 ψήφους.
3: Αν υπάρχει μια παράνομη σύναψη συμβάσεων, αυτή δεν πρέπει να ελεγχθεί? Ακούστε πώς θα ελεγχθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί με το να τους πούμε: φέρτε μας τους φακέλους με τους οποίους έχετε κάνει τυχόν επισυνδέσεις. Να τους ελέγξουν. Σωστά, σωστά. Φέρτε μας τις συμβάσεις όλες που έχετε συνάψει, να τις ελέγξουμε.
2: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για μεθοδεύσεις και θεσμικό εκτροχιασμό.
0: Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του ούτε τον κύριο Βλωρίδη, ούτε τον κύριο Βορύδη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος Πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, και αντί να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη, να κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει.
3: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, γιατί λέω την αλήθεια. Ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα, τον κοινοβουλευτισμό. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
2: Την αποχώρηση από την Ολομέλεια επέλεξαν η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
4: Θα βγουν όλα στη φόρα. Και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε.
5: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
6: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε όχι μόνο τα της Βουλής, αλλά συνολικά λοιπόν.
7: Αντί σχολείου θα μπορούσαν να παίζουν τα βίντεο αυτά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι ολισθηρό δρόμο έχουμε πάρει. Όμως, τώρα επί της ουσίας, Σότια, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει κανένας, τι κόμμα ψηφίζει, ποια είναι η ιδεολογία του, μπορεί να πιστέψει ότι γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα των υποκλοπών, που ξέρω ότι μπορεί να μην αγγίζει τις μάζες, αλλά είναι σοβαρότατο θέμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι όλα καλώς καμωμένα. Αλήθεια τώρα, δηλαδή. Και αλακάρτ παίρνουμε μια διαδικασία και λέμε: α, κάποτε μας χρειαζόταν, ξέρω εγώ, 140 πλειοψηφία ή 142, τώρα χρειαζόμαστε 150 συν. Ανάλογα το πώς το πάμε. Σου θυμίζω ότι για πολύ πιο μείζωνο σημασία θέματα ψηφίσαμε με λιγότερες, μικρότερες πλειοψηφίες. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ.
6: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
7: ναι,
6: ότι δίνει την αίσθηση στον κόσμο ότι σαν κάτι να φοβάται κάποιος, προφανώς.
7: Κλέβεις εκκλησία τώρα με αυτό που λες, σαν κάτι να φοβάται. Εδώ πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι δεν αφορά η υπόθεση καταρχήν ούτε τις υποκλοπές που γίνονταν σε βάρος του σημερινού αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά μιλάμε για μια σειρά από υπουργών, πρωτοκλασσάτων, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματιών. Ήταν απίστευτο αυτό που γίνει. Δεν έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Αφού είναι καθαρή, έπρεπε να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα.

0: Η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα νομίζω δικαίως. Τώρα, εάν έκανε σωστά ή όχι που έφυγε από τη διαδικασία, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να πάνε με αυτό το μπετόν, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε, σου λέει τώρα πριν τις εκλογές να έχουμε τώρα άλλη εξεταστική, δεν βολεύει καθόλου. Θα δούμε πολλά έργα ακόμα, δυστυχώς. Εντάξει, από την άλλη, το πολιτικό βαρόμετρο που έχει και εσύ απόψε κινείται προς τη δημιουργία πάλων και άλλων κομμάτων. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε την πρώτη κίνηση με την ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και το πρόγραμμά της και τις θέσεις της και τους ανθρώπους.
1: Ναι, χθες περιέγραψε έτσι το ότι σκέφτεται όπως θα μπορούσε ενδεχομένως ο καθένας.
0: Πολύ
1: καταλαβαίνει πώς το λέω.
0: Πολύ γενικό. Και εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε καλύτερη παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία. Αυτά είναι. Πώς θα τα κάνεις είναι το θέμα. Περιμένουμε την Τρίτη, πότε 26 του μήνα, τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί και ο κύριο Σαμαρά 29 Μαΐου, τη μέρα που έπεσε η πόλη, να ανακοινώσει. Κρατάω μια επιφύλαξη τον κύριο Σαμαρά, διότι ξέρεις, φαίνεται ότι το κλωθογυρίζει λίγο. Ψάχνεται
1: γενικώς. Πάντως σήμερα πήγε στη Βουλή και μίλησε, ναι. Έτσι τον άκουσες.
0: Και ήταν και πολύ σκληρός κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η ιστορία με το 3 ώρα τα ξημερώματα τηλέφωνο παίζει πάρα πολύ. Προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα η αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης θυμίζω ότι το χρησιμοποίησε κεφαλαιοποιώντας τη δική του παρουσία, ας πούμε, στο διεθνή χώρο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων θα βγούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, πάυση του πολέμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς φαίνεται να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον φυσικά εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρει πυρετός διαβουλεύσεων και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε όλα τα νεότερα. Δεν ξέρω αν εντωμεταξύ έχουμε κάτι πιο επίσημο από τις πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόντια, καλησπέρα κύριε Σιγήρη. Ναι, τώρα, κοίταξε, εδώ βρισκόμαστε πάλι. Έχουμε βρεθεί οι δυο μας εδώ, σε αυτό το σημείο, συζητάμε για την πιθανή κατάπαυση του πυρός. Άλλες τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές που φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση. Το ίδιο λένε οι πληροφορίες ότι συμβαίνει και τώρα. Λίγο νωρίτερα, επειδή με ρώτησες πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κύριος Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προσύμφωνο και θα δημοσιευθεί. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις και είπε, έδωσε πολύ μεγάλη βάση στα στενά του Ορμούς, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως όταν ανοιχτά και θα πρέπει να βοηθήσει και το ΝΑΤΟ σε αυτό, εάν χρειαστεί, αν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν, δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως, οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές και από τα αραβικά μέσα ενημέρωσης και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πράγματι υπάρχει ένα προσχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Δεν περιλαμβάνει όμως πολύ βασικά ζητήματα. Έτσι. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το νούμερο ένα θέμα δηλαδή, αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν υπάρχει στο προσύμφωνο. Υπάρχει ως σημείο το οποίο θα διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές σε βάθος χρόνου και αφού έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, έχει διασφαλιστεί η ανοιχτή ναυσιβλοεία στα στενά του Ορμούς και ότι δεν θα χτυπηθούν άλλοι κέρυοι στόχοι, στρατιωτική πολιτική κτλ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάλι είμαστε σε μια στάση αναμονής από ώρα σε ώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ή αν ξανά θα γυρίσουμε στο σημείο 0. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει και αυτό δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό εντελώς σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, χωρίς να έχω πληροφορίες, αλλά διαβάζοντας όσα περισσότερα διεθνή μέσα πρόλαβα, είναι ότι το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Θέλει να τελειώνει με το Ιράν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό παραμένει ένα πολύ βασικό αγκάθι. Τις προηγούμενες φορές είχε αποδειχθεί σχεδόν ανυπέρβλητο. Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερο και η ένταση μεταξύ των δύο αντρών, ενώ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι πω εγώ. Λίγο πολύ το περιγράφω τώρα.
2: Δεν έπεισε βέβαια, αλλά το είπε. Το είπε κάποιος έτσι. Αλλά δεν έπεισε. Αντιθέτως, η απάντηση από πολλούς σχολιαστές ήταν ότι μέχρι τώρα συνήθως ο Τραμπ κάνει ό,τι του πει ο Νετανιάχου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως, κρατάμε έτσι για την Παρασκευή και χρειαζόμαστε και λίγη αισιοδοξία ότι όλες οι πληροφορίες από τις δύο πλευρές λένε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, έχουν συμφωνηθεί κάποια βασικά σημεία. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι οριστικό.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας.

0: Δευτέρα 25 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μελεβίζη, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνία τους στο κτηματολόγιο.gov.gr και να ελέγξουν την περιγραφή, τα όρια και την νομική κατάσταση των ακινήτων τους, προχωρώντας ηλεκτρονική διόρθωση εφόσον αυτό απαιτείται.
1: Ξεκινάει η πιο κρίσιμη φάση της κτηματογράφησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μαλεβίζη. Από την Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση των στοιχείων στο κτηματολόγιο για την Αλικαρνασσό, τον Άγιο Μύρονα, τις Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο, αλλά και συνολικά για περιοχές που υπάγονται στους δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου.
2: Ναι, περιλαμβάνει το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η πόλη του Ηρακλείου έχει ήδη κτηματολόγιο από τις 2 Δεκεμβρίου του 2010 και για να πούμε συγκεκριμένα και σε περιοχές αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, δηλαδή τον Άγιο Μύρονα, τους Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο και γενικά τα χωριά που υπάγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, αφορά και τους Δήμους Χερσονήσου και το Δήμο Μαλεβιζίου.
1: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη δηλώσει τα ακινητά τους, θα πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του κτηματολογίου στο κτήμα.net.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET, ώστε να ελέγξουν προσωπικά όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους.
2: Οι ιδιοκτήτες λοιπόν που είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, αν γράψει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ανάρτηση στοιχείων κτηματολογίου στο Google, θα έχει άμεσα σύνδεση και θα πρέπει με κωδικούς TAXISNET του ιδιοκτήτη να συνδεθούν για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αντλήσουν τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί.
1: Η προθεσμία για τις διορθώσεις και ενστάσεις λήγει στις 25 Ιουλίου.
2: Η προθεσμία για τις διορθώσεις, για κατάθεση αίτησης συμπληρωματικών στοιχείων ή για υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων είναι πολύ μικρή, είναι 2 μήνες, δηλαδή θα είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου. Οπότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία και αυτά που λένε οι πληροφορίες είναι ότι περίπου ένα 40 με 45% παραμένει αδήλωτο αυτή τη στιγμή.
0: Στην κατάθεση επίσημης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της σύμβασης με τον ιδιώτη, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, ο Σύλλογος ζητά την άμεση ακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς θεωρεί ότι δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών. Και αυτά είναι μόνο κάποια από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Κώστα Κεφαλογιάννη είναι μαζί μου ξανά για να δούμε. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων είχε προαναγγείλει, το είχαμε γράψει και εμείς στο Κρέτα 24, Κώστα, ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να που δεν το αφήνει να περάσει έτσι τελικά.
3: Ναι, συμβάμαι με το ρεπορτάζ ότι είχαν δεύτερες σκέψεις υπό την έννοια ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη. Ωστόσο, επειδή έχουν συνδρομή οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου της ΠΟΕΟΤΑ, και αυτό ήταν καθοριστικό, γιατί μαζί κατέθεσαν προσφυγή, συνδρομή και νομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί. Τελικά προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, την κοινοποίησαν σήμερα. Είναι μια προσφυγή την οποία την περιμέναμε. Είναι μια προσφυγή που σε πρώτη φάση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα προχωρήσει, όπως έχουμε πει, στην υπογραφή με τον ιδιώτη τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά θα εκκρεμεί μια εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ μια απλή διαδικασία, ακόμα και αν καθυστερήσει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κυρωθεί η σύμβαση ενώ θα εκτελείται. Και αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι όταν θα στοιχήσουν έτσι κι αλλιώς τον αγώνα τους σε όποιο επίπεδο μπορούν, θα φτάσουν ακόμα και σε ευρωπαϊκά όργανα. Στο κείμενο της, με το οποίο γνωστοποίησαν την προσφυγή, μιλούν για καταστάσεις αδιαφάνειας, για ανέτια επιβάρυνση των δημοτών, για υπερημένη απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που συνεχίζει τους υψηλούς τόνους ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εδώ θα βάλω απλώς και έναν προβληματισμό, τον οποίο τον λένε και οι εργαζόμενοι στο τέλος ουσιαστικά, ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να συνεργαστεί σε κάποιο επίπεδο με τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας και με τις παρούσες συνθήκες

0: Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά μπορεί να γίνει αυτό. Θα
1: και
0: το
1: εγώ
0: δούμε.
1: Αυτό σκεφτόμουν, να ξέρεις και πώς έχει διαραγεί, αν έχει διαραγεί και πόσο, δηλαδή πολύ μάλλον, έχει διαραγεί και η σχέση των εργαζομένων, όσων έχουν απομείνει στην υπηρεσία καθαριότητας, και με τους αρμόδιους, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τη δημοτική αρχή συνολικά. Είναι
0: σίγουρα,
1: ένα θέμα αυτό, γιατί μπορεί να επηρεάζει προφανώς την όποια λειτουργία της υπηρεσίας.
0: Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν είναι σε καλό επίπεδο οι σχέσεις με τον αντιδήμαρχο, με τον νυν αντιδήμαρχο καθαριότητας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι λένε ότι τη δουλειά τους όταν καλούνται την κάνουν, αλλά εν προκειμένου δεν θα βγάλουν, να το πω απλά, γιατί αυτό προκύπτει και επίσημα και ανεπίσημα, δεν θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για τον ιδιώτη. Αν δηλαδή ο ιδιώτης, ειδικά στο ξεκίνημα, ζητήσει τη βοήθεια πέραν των σημαντικών υποχρεώσεων σε κάποια δρομολόγια, να καταλάβει τι γίνεται, να βάλουν ξέρω εγώ πλάτη μέχρι να οργανωθεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να του τη δώσουν και αυτό μπορεί να φανεί στο αποτέλεσμα τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντίστροφα, μετρά κυρίες και κύριοι, ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά λήξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του χρόνου.
2: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
3: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερα. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
2: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
3: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
2: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
3: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες, σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στον λογαριασμό, στον τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος

0: Της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλή να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πρόκειται για μια σύμπραξη του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αλλά και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Έρευνας, Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, που έχει στα στόχο την ανάδειξη της θαλάσσιας κληρονομιάς.
2: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός, μια τριμερή σύμπραξη για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτεια κοινωνία της Κρήτης.
3: Όλα αυτά που γίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών καταστροφών τελικά επιστρέφουν στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γιατί να μην πούμε τη λέξη, όσο παρακινδυνευαίνει και ακούγεται, και αν ακούγεται, ότι είναι μια αυτοκτονία, ακούσια. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι μας να συνεργαστούμε για την αναστολή αυτού του φαινομένου. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ, πρώτον, το άνοιγμα της τοπικής μας εκκλησίας σε αυτούς τους φορείς με τους οποίους συμπράξαμε για να γίνει αυτή η μερίδα, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, αλλά και στο ΙΤΕ και ιδιαίτερα στον κύριο Παπαδάκη και στον κύριο Καμπάνη.
4: Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο λεγόμενος θαλάσσιος εγγραμματισμός. Να φέρουμε δηλαδή πιο κοντά και να ενημερώσουμε τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους νέους για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία. Η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα, είναι ταυτότητα.
2: Την ημερίδα διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης και το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να έχει η κοινωνία στην προστασία του.
5: Που θέλουμε να επικοινωνήσουμε και ο στόχος της εκδήλωσης είναι πρώτα απ' όλα θέλουμε να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα της θάλασσας και τη δυνατότητα της κοινωνίας να συμμετέχει και να συμβάλλει σε αυτά. Mm-hmm. Και αυτό που θέλουμε να ο στόχος της κοινωνίας, ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία να είναι από μόνη της υποστηριχτής της επιστήμης του περιβάλλοντος, διότι ξέρετε υπάρχει και η επιστήμη των πολιτών πλέον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην επιστήμη αυτή καθεαυτή, και βεβαίως να είναι αρρωγός κάθε προσπάθεια υποστήριξης και βελτίωσης των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που υφίσταται η θάλασσα.
2: Όπως επισημάνθηκε, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού της Κρήτης σε μια εποχή όπου η απανθρακοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
3: Κάμα και μια πρόταση στη δική μου εισήγηση. Κάθε χρόνο, την 1η Σεπτεμβρίου, η μέρα που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει ορίσει ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, να επαναλαμβάνουμε, να γίνει ένας θεσμός για το Ηράκλειο, μια οικολογικής φύσεως ημερίδα ή εκδήλωση που θα συμπράττουμε πάλι όλοι εμείς και όσοι άλλοι επίσης θέλουν, για να περνάμε και στον κόσμο μας αυτήν την ευαισθησία.
4: Ειδικά σήμερα στις εποχές που ζούμε, όπου η απανθρακοποίηση είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να σεβαστεί και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να γνωρίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για οικονομική ανάπτυξη και για τη γαλάζια οικονομία.
1: Η υλοποίηση στοχευμένων δεντροφυτεύσεων και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης είναι οι βασικοί άξονες του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, που υπογράφηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Για μια σημαντική στιγμή για την Κρήτη, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Αναστασάκης.

0: Τα αστερούσια όρια εκπέμπουν σήμα κινδύνου απέναντι στην ερημοποίηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με τους 5 δήμους της περιοχής των αστερουσίων, με βασικό στόχο τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη και σημαντική στιγμή για την Κρήτη με την υπογραφή του αμοιβαίου συμφώνου συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης, των 5 Δήμων των Αστερουσίων, της τοπικής επιτροπής διαχείρισης των Αστερουσίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, μαζί βέβαια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δενδροφυτεύση σε εκτεταμένη κλίμακα στα αστερούσια, που αποτελούν μια πάρα πολύ κρίσιμη μονάδα από άποψη οικολογικής αξίας, που είναι το κέντρο της ερημοποίησης σε όλη την Κρήτη και ένα από τα πιο δύσκολα μέρη πανευρωπαϊκά. Με δεδομένες τις προβλέψεις ότι θα μειωθεί η βροχόπτωση και θα έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αυτό πρόκειται να ενταθεί, άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι που είναι απολύτως χρήσιμο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική μέρα σήμερα για τα αστερούσια, για τους δήμους μας, για την περιφέρεια Κρήτης που αφορά τη δεντροφύτευση και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε ότι τα αστερούσια όρια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ερημοποίησης. Η κίνηση αυτή που γίνεται από την περιφέρεια, από τους δήμους, προκειμένου να στηρίξουμε τη δεντροφύτευση του βουνού, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μια μεγάλη μέρα θα έλεγα. Το ζητάμε καιρό εμείς οι Δήμοι αυτό το πράγμα. Όπου υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις στα αστερούσια, όπου υπάρχουν οι δρόμοι να δεντροφυτευθούν και να από τη μια να έχουμε ένα όμορφο βουνό όπως πρέπει να το έχουμε και από την άλλη να ανασχέσουμε την κλιματική αλλαγή.
0: Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα αστερούσια συγκαταλέγονται στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.
3: Με δεδομένο την μεγάλη οικολογική αξία την οποία έχουν τα αστερούσια, όπως επίσης και το ότι αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και επομένως το hot spot, το δίχτυ δηλαδή κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη. Έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνάντηση και η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ όλων των προαναφερόμενων φορέων. Πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλη την Κρήτη και για όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και έχει βάλει σαν ρήτρα την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια δράση λοιπόν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα πια της κλιματικής αλλαγής.
2: Σημαντική λοιπόν η μέρα σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι τα αστερούσια βρίσκονται στην UNESCO με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, της ΤΕΔΑ, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου των Όμορων Δήμων. Καταφέραμε αυτό το βουνό να μπει στη ΜΑΠ UNESCO και πρέπει να το διατηρήσουμε το βουνό σε αυτή την περιοχή. Τα αστερούσια είναι Natura περιοχή. Και μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας και να τη δούμε όπως θέλουμε.
0: Μέσα από την συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων επιδιώκεται η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος για τις επόμενες γενιές.
4: Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, βρίσκεται η Κρήτη. 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.

Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Ηρακλείου ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών

0: χώρων.
1: Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την 32η συνάντηση της πλατφόρμας και το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου του Διεθνές Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τέχνης και Τουρισμού. Μια πολύ σημαντική συνάντηση και ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, γιατί βοηθάει στην ανάδειξη των προϊόντων της Κρήτης και στην εξωστρέφεια της περιφέρειας και τον παραγωγό της.
2: The importance of this competition goes beyond just presenting nice food gifts and crafts gifts. It is really to capture the memory and identity and the heritage of a region. And that's why it's so wonderful to be here in Crete, because Crete has amazing producers and artisans, and it's an opportunity to shine the light on them and to capture that heritage. One of our presenters today said, you know, these products, we talk about them being sustainable, but in fact, they are capturing the knowledge of our past. And if we lose that knowledge, it will be very, very sad. So this competition is very important to capture that knowledge.
3: Έχουν 40 ειδικοί εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες. Έχουμε δηλαδή και από παγκόσμιες, έχουμε και από το Εκουαντόρ, έχουμε από τη Σαουδική Αραβία, έχουμε από την Αχτή Ελεφαντοστούν και ευρωπαϊκές προφανώς γαστρονομικές περιφέρειες, όπου βάσει ενός προγράμματος που έχει εκπονηθεί τώρα και καιρό, σήμερα εδώ στο Ατλαντής παρουσιάζονται δώρα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και με το σύστημα όλο αυτό το αγροδιατροφικό. Τι σημαίνει δώρο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ότι πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα προϊόντα.

0: Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ατλαντής, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εργαστήρια και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές του νησιού, δίνοντας τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική διατροφή, την παραγωγή και τον πολιτισμό της Κρήτης.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί επισκεφθήκαν την Κρήτη λόγω αυτού του γεγονότους. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έκθεσαν τα προϊόντα τους και αυτοί. Και βλέπουμε γίνεται μια ανταλλαγή ιδεών, μια ανταλλαγή πώς πραγματικά διαχειρίζονται και αυτοί το πρωτογενή τους τομέα, η χειροτεχνία. Και πώς περνάμε και ως περιφέρεια Κρήτης στο επόμενο στάδιο που λέγεται κριτικός διατροφικός πολιτισμός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια που έχουμε φέτος την τιμή να είναι η τιμητική μας χρονιά.
2: Δηλαδή είναι μια εκδήλωση προώθησης προϊόντων στην κατηγορία των δώρων που να μπορούν να λειτουργήσουν ως δώρα. Στην Κρήτη αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε και με την ταυτότητα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, που το δώρο και το γαστρονομικό πακέτο είναι πολύ σημαντικό για μας, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, ούτως ώστε να φτάσουμε στην κατηγορία τα προϊόντα μας, της Κρήτης δηλαδή, να έχουν αυτή τη συσκευασία, αυτή την προβολή μέσα από αυτή τη διαδρομή.
3: Το ετήσιο παζάρι αλληλεγγύης διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμε τον Καρκίνο. Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμε τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί

0: Βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν, δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες ειδικού ζήνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
0: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Βαρσοβία, από την 1η Ιουνίου, θα ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα, ενώ στην Ινδία περισσότερα από 300 είναι τα κρούσματα θερμοπληξίας, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από συνθήκες ακραίου καύσωνα.
1: Από 1η Ιουνίου σε όλη τη Βαρσοβία ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα νυχτερινά περιστατικά. Θα επιτρέπεται μόνο σε μπαρ και εστιατόρια. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας Βαρσοβίας, το αλκοόλ δεν θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η απόφαση προηγήθηκε πιλωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας, ο αριθμός των νυχτερινών περιστατικών σε διάφορες περιοχές μειώθηκε αισθητά. Το μέτρο στοχεύει επίσης τον περιορισμό της λεγόμενης αλκοολικής τουριστικής μετακίνησης, δηλαδή των μετακινήσεων μέσα στην πόλη για αναζήτηση καταστημάτων με 24ωρη πώληση αλκοόλ. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τα καταστήματα εστίασης ούτε για την αφορολόγητη ζώνη του αεροδρομίου Σοπέν. Οι κάτοικοι της Βαρσοβίας εμφανίζονται θετικοί στην νυχτερινή απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 9.000 άτομα, το 81% τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής του μέτρου. Drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα επαγγελματικό κολέγιο και τη φοιτητική εστία του, προκαλώντας μερική κατάρρευση του πενταώρου κτηρίου, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τοποθετήσει οι Ρώσοι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο κατεχόμενο τμήμα της Ουκρανικής περιφέρειας Λουχάνσκ τη νύχτα 21-22 Μαΐου. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 86 έφηβοι ηλικίες 14 έως 18 ετών και ένα μέλος του προσωπικού βρίσκονταν μέσα στην εστία όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Συνεργεία εκτακτής ανάγκης χρησιμοποίησαν γερανούς και βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν τσιμεντένιες πλάκες, ενώ καπνοί συνέχισαν να υψώνονται από το κατεστραμμένο κτίριο. Η Μόσχα κατηγόρησε τις Ουκρανικές δυνάμεις ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές με 4 drones τύπου αεροσκάφους και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. Το κύμα καύσωνα πλήττει ανθρώπους και άγρια ζωή στο Νέο Δελχή. Εκατοντάδες νεκρά ψάρια απομακρύνονται από την λίμνη Σαντζάι. Εργάτες και κάτοικοι της περιοχής εθεάθησαν να απομακρύνουν ψάρια από το νερό, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα πλησίαζε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία των θανάτων. Ωστόσο, η παρατεταμένη ζέστη και η μείωση των επιπέδων οξυγόνου στο ζεστό νερό συνδέονται συχνά με τέτοια περιστατικά. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση που προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα στη Βόρεια Ινδία. Ερευνητές του κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάνει τα κύματα καύσωνα πιο παρατεταμένα και πιο έντονα σε ολόκληρη την Νότια Ασία. Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία κλείνουν νωρίτερα, οι υπαίθριες εργασίες μεταφέρονται στις νυχτερινές ώρες και σε αρκετές πόλεις έχουν ανοίξει έκτακτα καταφύγια δροσιάς για την προστασία των πιο ευάλωτων κατοίκων κατά τις περιόδους ακραία ζέστης.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε μαζί τον Βασίλη Σκουντή. Καλώς τον, καλησπέρα. Έχουμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας, την Κυριακή. Νίκησε τη Φενέρ με μια εξαιρετική εμφάνιση, νομίζω, αλλά εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ θα μας τα πεις.
3: Ναι, Σόδια, και καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές τηλεοσκέτα. Και επιβλητική εμφάνιση, κυριαρχική απολύτως από την αρχή ως το τέλος και μια μεγαλειώδης πρόκριση. Ολυμπιακός προκρίθηκε πριν από λίγη ώρα και τώρα προθερμένο τη Ρεάλ και η Βαλένθια, που σημαίνει ότι το μάτς αρχίζει στις 9, οπότε γύρω στις 11 θα ξέρουμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 10ο τελικό της ιστορίας του, εκεί όπου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2013 στο Λονδίνο, τότε ο Ολυμπιακός είχε κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Θα έχει την ευκαιρία, δεν είναι ο πρώτος τελικός βεβαίως που παίζει από τότε. Είχε παίξει και το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη και το 2023 στο Κάουνας. Αυτές απέμπησαν ατελέσφορες. Ο Ολυμπιακός που συμμετέχει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι προηγούμενες τέσσερες δεν του προσπόρησαν το ιερό δισκοπότηρο, όπως συνήθως αποκαλούμε την Κούπα. Σήμερα ο Ολυμπιακός έδειξε και το χαρακτήρα του και τα ατομικά στοιχεία, αλλά και την ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι περισσότερο προϊόν αυτής της ομαδικής προσπάθειας και κυρίως της άμυνάς του, το γεγονός ότι ενώ η Φενέρμπαχτσε σκοράρει κατά μέσο όρο σχεδόν 83 πόντους όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός την κατέβασε στις 61, την ανάγκασε να βάλει 22 πόντους περισσότερους, ουσιαστικά την έπνιξε, την κατάπιε, τη στραγγάλισε στην άμυνά του και με εξαίρεση κάποια μικρά ξεσπάσματα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της απερχόμενης πλέον πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Ολυμπιακός με όπλο τη δική του άμυνα αλλά και τον πλουραλισμό που διέδεται στην επίθεση, ακόμη και όταν ο Σάσα Βεζένκοφ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός κρατήθηκε με τον Τόρση. Εμφανίστηκαν διαδοχικά παίκτες που έβαλαν ο καθένας το δικό του θεμέλιο λίθο, το δικό του μερίδιο, όπως ο Μιλουτίνο, ο Πίτες, ο Γουόκα, ο οποίος πέρασε χειροπέδες από την αρχή στον Superstar της Φενέρμπαξη, τον Τέιλεν Χόρκοκτάκερ. Και πλέον, όπως έλεγε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προηγουμένως εκείνο που καλείται και υποχρεούται σώτια να κάνει ο Ολυμπιακός, όλη η ομάδα και ως γκρουπ και κατά μόνας, είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κανείς να μην πιστέψει βεβαίως ότι η υπόθεση έχει κρυθεί, γιατί τον Ολυμπιακό τον περιμένει άλλο ένα, όπως έδειξε.

0: έδειξε προς τον κόσμο και ο Εβάν Φουρνιέ. Τον περιμένει ο τελικός, που είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη υπόθεση, απέναντι είτε στην ενδεκάκης πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη βαριά φανέλα, αλλά χωρίς τον Νέικ Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν Ρεάλ Μαδρίτης, είτε στην Βαλένθια, η οποία εφέτος έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και άλλες πέντε τον Παναθηναϊκό σε 7 συνολικά μάτς, που σημαίνει ότι με τον μπάσκετ κιόλας που παίζει, το υπερηχητικό, το πολύ γρήγορο, με τις επιθέσεις των 7 και των 8 δευτερολέπτων και με την άγνοια κινδύνου σε πείσμα της απειρίας της, είτε λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης είτε η Βαλένθια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως θα είναι ένας ισχυρότατος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός ωστόσο απόψε προέβησε ένα statement, έκανε μια δήλωση κυριαρχικότητας, ελέγχου των καταστάσεων, διαχείρισης των λίγων, των μικρών χρονικών διαστημάτων που η Φενέρμπατσε βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά και τότε ο Ολυμπιακός έδειξε ποιος ήταν και εν τέλει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη συγκεκριμένη παρτίδα. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή υπάρχει μια άλλη ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,23% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.271,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,86 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά και ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους, αλλά και το μικροκλίμα που αναπτύσσει κάθε περιοχή, θα είναι έντονες. Αραιές νεφώσεις αρχικά, που από το μεσημέρι και μετά θα γίνονται πυκνότερες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειο-βόρειο-δυτικοί οι άνεμοι, που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι, βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδας περιμένουμε στα βορειοδυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει 26 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι και εδώ, βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα φαινόμενα το βράδυ θα παρουσιάσουν ύφεση. Δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι να εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ ο καιρός από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως προς τα φαινόμενα. 13 βαθμούς νωρίς το πρωί, ο υδράργυρος με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό το Σάββατο, με την εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων και βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα. Για τη Δυτική Ελλάδα, και εδώ περιμένουμε νεφώσεις, με εκδήλωση βροχής αλλά και καταιγίδας τοπικά, κυρίως στα κεντρικά και ηπειρωτικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα και εδώ, κυρίως από το βράδυ και μετά. Με δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο. για το Νότιο Αιγαίο. Αυξημένες νεφώσεις και βροχές ή όμβρους, ενώ δεν αποκλείεται να σημειώνονται και σποραδικές καταιγίδες. Με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, στους 22 βαθμούς, ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, με μικρή υποχώρηση του υδραγύρου, δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες, τοπικά πιθανώς ισχυρές. 13 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον Ομορεθήνου περιμένουμε έναν άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στο Ρέθυμνο. Για τον Ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με φαινόμενα τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Πιθανή εκδήλωση χαλαζοπτώσεων κυρίως στα εσωτερικά και νότια τμήματα του νομού. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί, η ελάχιστη τιμή του υδραργύρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα. Και για τον Ομό Λασιθίου περιμένουμε ένα αρκετά άστατο καιρό το Σάββατο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση κυρίως στις βραδινές ώρες. Δυτική, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ, στους 22 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, ο άστατος καιρός με πυκνές νεφώσεις που κατά περιόδους θα δίνουν φαινόμενα, ενώ από τη Δευτέρα και μετά φαίνεται τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά. Οι άνεμοι, πάντα από βόρειες γενικά διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός τους θα βρίσκεται περίπου στο 1 μέτρο. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βράχι, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε

0: ψυχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση το Αγίου Θωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα

0: Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά κι αυτός λύγεις.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε το τηλέφωνο και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό.

0: εξοδό είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε. Και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
1: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι... Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
2: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι. Να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
2: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά, δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
2: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
2: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο. Γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα το Σάββατο 30.

0: Μαΐου κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
1: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων που είναι πάντα η έκθεση και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη, λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
0: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
2: Ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων και μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετό. Προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
0: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.

0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
1: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
1: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
1: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
1: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός

0: Ο οικικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
1: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του ΕΒΖΟ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
0: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
2: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
3: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
2: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
3: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
2: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
3: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε, πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
2: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
3: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντρελε, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
2: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
3: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
4: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
3: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως, αλήθεια, να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Οι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων αλλά και με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικέ διώξει βαθμού κακουργήματος. Αναμένεται να απολογηθούν τμήματικά, ενώ η δικογραφία που περιλαμβάνει επιπλέον 61 άτομα είναι αποκαλυπτική της δομής και του τρόπου δράσης των δύο οργανώσεων.
1: Από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 από τους 16 συλληφθέντες για τις υποθέσεις των ναρκωτικών για τις δύο εγκληματικές ομάδες μετά τις βαρύτατες ποινικές διώξεις που τους ασκήθηκαν. Ειδικότερα για τα ναρκωτικά ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, για ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, για την οργάνωση της οποίας δεν έχει τη διεύθυνση και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεστής από κοινού και κατ' εξακολούθηση στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης. Στους υπόλοιπους τέσσερις ασκήθηκαν διώξεις σε βαθμό πλημελήματος και θα δικαστούν στο αυτόφορο το Σάββατο.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει η κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άρρηστου απορρίτων επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις είναι δύσκολη.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, υπάρχουν περίπου 150 περιπτώσεις πώλησης ναρκωτικών ουσιών, με τους δράστες να φέρονται ότι ζητούσαν 100 ευρώ για το κάθε γραμμάριο.

0: κοκαίνης που πουλούσαν σε Ηράκλειο, Γάζη, αλλά και σε Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Υπάρχουν επίσης και διάλογοι για τα σημεία που έκρυβαν τα ναρκωτικά, αλλά και τις συνεννοήσεις μεταξύ των δύο ομάδων προκειμένου να καταφέρουν να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση που είχαν κατά διαστήματα.
1: Αναμένουμε τη δικογραφία, να δούμε ποια είναι η ευθύνη του κάθε κατηγορουμένου και ποια η έκταση αυτής, ούτως ώστε και η αντιμετώπιση τους στο στάδιο της απολογίας και της ανάκρισης να είναι η αντίστοιχη για τον καθένα, εξατομικευμένη και όχι σε ένα πλαίσιο γενικότερο συλλογικής ευθύνης ή μιας οριζόντιας δίωξης.
2: Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα καταπέσει στο δικαστήριο. Μεταξύ τους είναι φίλοι συγγενείς, προσωποπαγής ο χαρακτήρας. Ελάχιστο το χρονικό διάστημα που εν πάση περιπτώσει είχαν κατά την διοκτική αρχή ενωθεί. Όλα αυτά όμως θα δούμε τη Δευτέρα στις απολογίες των κατηγορουμένων.
0: Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του 43χρονου που εμπλέκεται για απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ, η υπόθεση του διαχωρίστηκε και θα δικαστεί το πρωί του Σαββάτου στο Αυτόφορο με τον δικηγόρο του να αφήνει αιχμές για τη δικογραφία και για την εμπλοκή του πελάτη του.
3: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΕΠΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την... Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη υπέρ της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό, το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις και δεν έχει τη βλάβη. Δηλαδή, τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
4: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις και κυρίως αναφέρομαι στα στοιχεία και τις δικογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τον τρόπο που δρούσαν οι δύο εγκληματικές οργανώσεις με κοινό σύνδεσμο ένα μέλος. Μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ, ο Κώστας Μπογδανίδης φυσικά και ο Χάρης Λεοντάκης που παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Χάρη, ξεκινώ από εσένα. Καλησπέρα.
5: Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός και προκαλεί έκπληξη πως ένας 29χρονος. Φέρεται να κινούσε τα νήματα και να ήταν ο συνδετήριος κρίκος των δύο οργανώσεων. Είναι εκείνος που συντόνιζε, είναι εκείνος που ενημέρωνε και μάλιστα είναι εκείνος ο οποίος έφερνε τις δύο ομάδες σε επαφή και βοηθούσε στο να υπάρχει μια ισορροπία. Τώρα, την Δευτέρα θα ξεκινήσουν οι απολογίες, θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη με τα βαριά χαρτιά, με εκείνους που φέρονται ως τα ηγετικά στελέχη των δύο ομάδων αυτών. Μια δικογραφία που κατά την αστυνομία είναι πολύ καλά δεμένη. Υπάρχουν πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το πώς συνεννοούνταν για να γίνουν οι διακινήσεις των ναρκωτικών και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν κάποια στοιχεία από αυτά να μην υπολογιστούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το κομμάτι του ΟΠΚΕΠΕ, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, προέκυψε κατά την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ατόμου που τελικά δεν είχε σχέση με τη διακίνηση των ναρκωτικών. Θα δικαστεί αύριο στο Αυτόφορο με τον δικηγόρο να αφήνει έτσι λίγο τις αιχμές του ως προς το κομμάτι ότι δεν υπήρχε προσδιορισμός της ζημιάς του οργανισμού και θα δικαστεί στο Αυτόφορο αντί να υπάρξει μια περαιτέρω διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης.
4: Μάλιστα. Κώστα.
6: Κοιτάξτε, καταρχήν, ο τίτλος μας «Μεγάλο πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη» είναι απολύτως δίκαιος γιατί ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα. Αλλά θα αφήσω αυτό και επειδή κάνουν και τα σχόλια οι συνήγοροι, θα μου πει συνήγορη υπεράσπιση εσύ είναι, βλέπουν λίγο αλακάρτ τις υποθέσεις. Όταν δεις το σύνολο και των ευρημάτων και έτσι καταλαβαίνεις ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Προφανώς και το ξέρει και ο Χάρης και η Συσσότια, όταν φτάσουμε στη δικάσιμο, δηλαδή στην ακροματική διαδικασία που κάποια στιγμή θα φτάσει, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Διότι θα επιμεριστούν τα αδικήματα, δηλαδή είναι άλλο για τα ναρκωτικά, άλλο για κάποια όπλα που βρέθηκαν, άλλο για τα χρήματα, άλλο για αρχαία, οτιδήποτε τέλος πάντων. Και εκεί θα είναι τελείως διαφορετικό επίσης το κλίμα, γιατί θυμίζω ότι είναι η συνήγορη υπεράσπιστης εναντίον

0: του εισαγγελέα στην πραγματικότητα. Μόνο του εισαγγελέα. Δηλαδή, αυτοί χάρη δεν θα έχουν απέναντί του μια πολιτική αγωγή.
1: Όχι,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Είναι τέτοια έτσι. Τα αδικήματα και το ξέρουμε. Οπότε, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Όμως η ουσία παραμένει. Πρόκειται για άτομα με παραβατικές συμπεριφορές και αυτά που πιάστηκαν και αυτά που θα πιαστούν, το ξέρουμε, θα δούμε και άλλες τέτοιες εικόνες. Νομίζω ότι το σκηνικό που στείνεται δεν είναι και τυχαίο, για να παίρνουν κάποιοι, ακόμα και εικόνες που βλέπουμε, τις έδωσε η ελληνική αστυνομία αυτές τις εικόνες, έτσι, δεν είναι από
2: χάρη. Για να παίρνουν κάποιοι. Όχι, το μήνυμα, πήγαινες να πεις.
1: Η έφοδος δόθηκε από την ελληνική αστυνομία.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν είναι πολύ καλά μονταρισμένο.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω. Το κάνουν, το σκηνοθετούν με την έννοια ότι θέλουν να παίζουν αυτές τις εικόνες για προφανείς
1: και θα έλεγα και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό που λες, Κώστα, ότι σήμερα και το στήσιμο της προσαγωγής ήταν άψογα οργανωμένο.
2: Το λέγαμε αυτό λίγο αυτό, πριν αυτό βγούμε στον αέρα,
0: ότι, η αλήθεια. Ότι δεν το κάνουν τυχαία, δηλαδή, ξέρεις, βάλανε μοτοσυκλετιστές, βάλανε όποιοι, βάλανε Δίας, βάλανε έτσι. Όχι, έγινε επί τούτου για να περάσουν ένα σήμα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Τραγικός επίλογος γράφτηκε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης σε δύσβατη αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Ίσορος του άτυχου άνδρα που αγνοούνταν επί 5,5 μήνες βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη από έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος βρισκόμενος ακόμα σε σοκ, περιέγραψε στο crete24.gr όσα έγιναν χθες το απόγευμα.
3: Πεντέμιση περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
4: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
3: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
4: Δεν είναι και εύκολη η πρόβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει ένα αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
5: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
3: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
4: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη, ήθελα να...
6: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα, τα πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
5: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν μπορεί να, δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
2: Διασωληνωμένο και σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ένα τρίχρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε από τα Χανιά και φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και αλλού. Οι αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή την υπόθεση προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

0: ή συνέβη κάτι άλλο στο μικρό κορίτσι. Είναι μαζί μου και πάλι ο Χάρης Λεοντάκης. Να πούμε περισσότερα, Χάρη.
1: Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε από τη μητέρα του εχθές στο νοσοκομείο Χανίων, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι γιατροί πολύ γρήγορα διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του παιδιού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών, όπου, όπως είπες, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Mm-hmm. Έχει ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο, όπως έδειξε η αξονική τομογραφία, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει και ένα παλαιό κάταγμα στο δεξί του χέρι. Mm-hmm. Η μητέρα είπε ότι ήταν σε μια παιδική χαρά. Το παιδί κάποια στιγμή έπεσε από μια σκάλα που προσπάθησε να ανέβει σε ένα παιχνίδι στην παιδική χαρά και λίγο μετά έχασε τις αισθήσεις του. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν όντως έγιναν έτσι. Αρχικά στη μητέρα ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, για έκθεση κίνδυνο ανηλίκου. Όμως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται μετά το μεσημέρι στο αστυνομικό μέγαρο που εξετάζεται. Ενώ αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες αναζητήσεις που έγιναν και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί για να εντοπιστεί ο πατέρας, ο πατέρας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι ότι εχθές το βράδυ μπήκε σε πλοίο της γραμμής χωρίς καν να το γνωρίζει η μητέρα και ταξίδεψε για Πειραιά. Αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένες. Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρξε κάποιο επεισόδιο στο σπίτι της οικογένειας και γι' αυτό περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση. Μόλις οι γιατροί δώσουν το πράσινο φως στο να εξεταστεί λεπτομερώς το παιδί από ιατροδικαστή, όπου θα έχουν και περισσότερα στοιχεία για τις κακώσεις, αλλά κυρίως για το πώς προήλθε το αιμάτωμα στο κεφάλι του.
0: Μάλιστα. Ας ευχηθούμε καταρχάς περαστικά στη μικρούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Με 155 όχι, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο, καταψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να εξαπολύδρει μία επίθεση στην κυβέρνηση, λίγο πριν ανακοινώσει ο ίδιος την αποχώρηση του κόμματός του. Από τη διαδικασία αποχώρησαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, ενώ νωρίς το πρωί σημειώθηκε σφοδρή αντιπαράθεση με πρωταγωνιστές στο Μάκη Βορύδη από την πλειοψηφία και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Έχει υποβληθεί γραπτός στο Προεδρείο της Βουλής σχετικό αίτημα παρεπίπτοντος ζητήματος σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού. Ούτως ή άλλως το άρθρο 67 είναι συγκεκριμένο. Θα δοθεί ο λόγος σε όλη την αντιπολίτευση. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Βορύδη, έχετε το λόγο.
3: Κύριε συνάδελφοι,
2: έχετε το λόγο κατά την άποψή σας.
4: Άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης στη Βουλή μετά το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120.
5: Για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών.
6: Που εσείς προεδρεύατε της διαδικασίας και που πάρθηκε απόφαση με 142 ψήφους και όχι με 151, και όπου οι 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν. Γιατί δεχθήκατε το αποτέλεσμα ως αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου και σήμερα ζητάτε από όλους εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό? Παρακαλώ πραγματικά, θέλω να δω, θα εγερθείτε σήμερα αντικρούοντας και τον ίδιο σας τον εαυτό το 2022?
2: Τηρώντας τον κανονισμό δεν πρόκειται να απαντήσω γιατί απαγορεύεται. όπως γνωρίζετε, στον Προεδρεύοντα να απαντά. Θα μου δοθεί όμως η ευκαιρία να απαντήσω άλλη στιγμή.

0: Ο Μάκης Βορύδης επικαλέστηκε τις σχετικές συνταγματικές διατάξεις και υποστήριξε ότι ζητήματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής άμυνας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με απλή κοινοβουλευτική μειοψηφία, αλλά απαιτούν την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή 152 ψήφους.
1: Αν υπάρχει μια παράνομη σύναψη συμβάσεων, αυτή δεν πρέπει να ελεγχθεί. Ακούστε πώς θα ελεγχθεί, γιατί αλλιώς δεν γίνεται να ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί με το να τους πούμε: φέρτε μας τους φακέλους με τους οποίους έχετε κάνει τυχόν επισυνδέσεις. Να τους ελέγξουν. Σωστά, σωστά. Φέρτε μας τις συμβάσεις. Όλες που έχετε συνάψει, να τις ελέγξουμε.
0: Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για μεθοδεύσεις και θεσμικό εκτροχιασμό.
2: Ο Νίξον της Ελλάδας έπρεπε να είναι εδώ σήμερα και να μην αφήνει στη θέση του ούτε τον κύριο Βλωρίδη, ούτε τον κύριο Βορύδη. Και αυτός ο Πρωθυπουργός μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους 4 αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων και αντί να τους οδηγεί στη δικαιοσύνη να κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει.
1: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είσαι ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση, ειδικά όταν έχει θέμα εθνικής ασφάλειας.
2: Εγώ δεν μπορώ να γίνω πρωθυπουργός, γιατί λέω την αλήθεια. Ας μείνει πρωθυπουργός ένας διεφθαρμένος ψεύτης που σας βάζει να υπονομεύετε τον ελληνικό στην Ελλάδα τον κοινοβουλευτισμό. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
0: Την αποχώρηση από την Ολομέλεια επέλεξαν η Νέα Αριστερά, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
3: Θα βγουν όλα στη φόρα και η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής σας φόβιζε και τρέματε.
4: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
5: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης να σχολιάσουμε όχι μόνο τα της Βουλής, αλλά συνολικά, λοιπόν.
6: Αντί σχολείου θα μπορούσαν να παίζουν τα βίντεο αυτά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε τι ολισθηρό δρόμο έχουμε πάρει. Όμως, τώρα επί της ουσίας, Σότια, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει κανένας, τι κόμμα ψηφίζει, ποια είναι η ιδεολογία του, μπορεί να πιστέψει ότι γι' αυτό το πολύ σοβαρό θέμα των υποκλοπών, που ξέρω ότι μπορεί να μην αγγίζει τις μάζες, αλλά είναι σοβαρότατο το θέμα. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Είναι όλα καλώς καμωμένα. Αλήθεια τώρα, δηλαδή, και αλακάρτ παίρνουμε μια διαδικασία και λέμε, α, κάποτε μας χρειαζόταν, ξέρω εγώ, 140 πλειοψηφία ή 142, τώρα χρειαζόμαστε 150 συν. Ανάλογα το πώς το πάμε. Σου θυμίζω ότι για πολύ πιο μείζωνο σημασία θέματα ψηφίσαμε με λιγότερες, μικρότερες πλειοψηφίες. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ
5: και αντιπολίτευση. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχε κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω,
6: ναι,
5: ότι δίνει την αίσθηση στον κόσμο ότι σαν κάτι να φοβάται κάποιος, προφανώς.
6: Κλέβεις εκκλησία τώρα με αυτό που λες, σαν κάτι να φοβάται. Εδώ πιαστήκανε με τη γίδα στην πλάτη, διότι δεν αφορά η υπόθεση καταρχήν ούτε τις υποκλοπές που γίνονταν σε βάρος του σημερινού αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά μιλάμε για μια σειρά από υπουργών, πρωτοκλασσάτων, αρχηγών ενόπλων δυνάμεων, επιχειρηματιών. Ήταν απίστευτο αυτό που δεν έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Αφού είναι καθαρή, έπρεπε να το ξεκαθαρίσουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Η αντιπολίτευση βγήκε στα κάγκελα, νομίζω, δικαίως. Τώρα, εάν έκανε σωστά ή όχι που έφυγε από τη διαδικασία, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα άλλο. Από τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να πάνε με αυτό το μπετόν, δηλαδή ότι δεν δεχόμαστε, σου λέει τώρα πριν τις εκλογές να έχουμε τώρα άλλη εξεταστική, δεν βολεύει καθόλου. Θα δούμε πολλά έργα ακόμα, δυστυχώς.

0: Εντάξει, από την άλλη το πολιτικό βαρόμετρο που έχει και εσύ απόψε κινείται προς τη δημιουργία πάλι και άλλων κομμάτων. Mm-hmm. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού, η οποία έκανε την πρώτη κίνηση με την ιδρυτική διακήρυξη. Περιμένουμε να δούμε βέβαια και το πρόγραμμά της και τις θέσεις της και τους ανθρώπους.
1: Ναι, χθες περιέγραψε έτσι το ότι σκέφτεται όπως θα μπορούσε ενδεχομένως ο καθένας. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Πολύ γενικό. Και εσύ και εγώ μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε καλύτερη παιδεία, δικαιοσύνη, υγεία. Αυτά είναι. Πώς θα τα κάνεις είναι το θέμα. Mm-hmm. Περιμένουμε την Τρίτη, πότε είναι 26 του μήνα, τον κύριο Τσίπρα. Και υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί και ο κ. Σαμαράς 29 Μαΐου, τη μέρα που έπεσε η πόλη, να ανακοινώσει. Κρατάμε μια επιφύλαξη τον κύριο Σαμαράτη, ότι ξέρεις, φαίνεται ότι το κλωθογυρίζει λίγο. Ψάχνεται
1: γενικώς. Πάντως σήμερα πήγε στη Βουλή και μίλησε, ναι. Έτσι τον άκουσες.
0: Και ήταν και πολύ σκληρός κατά τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η ιστορία με το 3 η ώρα τα ξημερώματα τηλέφωνο παίζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Προσπαθούν να το γυρίσουν τούμπα η αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης θυμίζει ότι το χρησιμοποίησε κεφαλαιοποιώντας τη δική του παρουσία, ας πούμε, στο διεθνή χώρο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκτός συνόρων θα βγούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα. Τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, πάυση του πολέμου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και απελευθέρωση των στενών του Ορμούς φαίνεται να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εφόσον φυσικά εγκριθεί και από τις δύο πλευρές. Τις τελευταίες ώρες υπάρχει πάρει πυρετός διαβουλεύσεων. Και πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε όλα τα νεότερα. Δεν ξέρω αν εντωμεταξύ έχουμε κάτι πιο επίσημο από τις πληροφορίες που είχαμε νωρίτερα. Κώστα, καλώς τον, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σόντια. Καλησπέρα, κύριε Σιγήρη. Ναι, τώρα, κοίταξε, εδώ βρισκόμαστε πάλι. Έχουμε βρεθεί δυο μας εδώ, σε αυτό το σημείο, να συζητάμε για την πιθανή κατάπαυση του πυρός. Άλλες τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές που φαινόταν ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια λύση. Το ίδιο λένε οι πληροφορίες ότι συμβαίνει και τώρα. Λίγο νωρίτερα, επειδή με ρώτησες πράγματι, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, Μάρκο Ρούμπιο, δεν επιβεβαίωσε ότι υπάρχει προσύμφωνο και θα δημοσιευθεί. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται διαβουλεύσεις και είπε, έδωσε πολύ μεγάλη βάση στα στενά του Ορμούς, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί απολύτως όταν είναι ανοιχτά και θα πρέπει να βοηθήσει και το ΝΑΤΟ σε αυτό, εάν χρειαστεί, αν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγήσουν, δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντως, οι πληροφορίες έρχονται από όλες τις πλευρές και από τα αραβικά μέσα ενημέρωσης και από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πράγματι υπάρχει ένα προσχέδιο στο οποίο έχουν συμφωνήσει. Δεν περιλαμβάνει όμως πολύ βασικά ζητήματα. Έτσι. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το νούμερο ένα θέμα δηλαδή, αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν υπάρχει στο προσύμφωνο. Υπάρχει ως σημείο το οποίο θα διαπραγματευτούν οι δύο πλευρές σε βάθος χρόνου και αφού έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, έχει διασφαλιστεί η ανοιχτή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και ότι δεν θα χτυπηθούν άλλοι κέρυοι, στόχοι, στρατιωτική πολιτική κτλ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Πάλι είμαστε σε μια στάση αναμονής από ώρα σε ώρα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ή αν ξανά θα γυρίσουμε στο σημείο 0. Κρίσιμος παράγοντας παραμένει και αυτό δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό εντελώς σε προσωπικό επίπεδο, βέβαια, χωρίς να έχω πληροφορίες, αλλά διαβάζοντας όσα περισσότερα διεθνή μέσα πρόλαβα, είναι ότι το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος. Θέλει να τελειώνει με το Ιράν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν οριστικά και αμετάκλητα. Και αυτό παραμένει ένα πολύ βασικό αγκάθι. Τις προηγούμενες φορές είχε αποδειχθεί σχεδόν ανυπέρβλητο. Θα δούμε τι θα γίνει αυτή τη φορά.
1: Έτσι είναι και νομίζω ότι αναδεικνύεται τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερο και η ένταση μεταξύ των δύο αντρών, ενώ του Τραμπ και του Νετανιάχου. Θυμίζω ότι ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι πω εγώ. Λίγο πολύ το περιγράφω τώρα.
2: Δεν έπεισε βέβαια, αλλά το είπε. Το είπε κάποιος έτσι. Αλλά δεν έπεισε. Αντιθέτως, η απάντηση από πολλούς σχολιαστές ήταν ότι μέχρι τώρα συνήθως ο Τραμπ κάνει ό,τι του πει ο Νετανιάχου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Πάντως, κρατάμε έτσι για να την Παρασκευή και χρειαζόμαστε και λίγη αισιοδοξία ότι όλες οι πληροφορίες και από τις δύο πλευρές λένε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις, γίνονται διαβουλεύσεις, έχουν συμφωνηθεί κάποια βασικά σημεία. Να δούμε αν θα προκύψει κάτι οριστικό.
1: Για να δούμε. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων για το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο και το Μελεβίζη, με τους ιδιοκτήτες να καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνία τους στο κτηματολόγιο.gov.gr και να ελέγξουν την περιγραφή, τα όρια και τη νομική κατάσταση των ακινήτων τους, προχωρώντας ηλεκτρονική διόρθωση εφόσον

0: αυτό απαιτείται.
1: Ξεκινάει η πιο κρίσιμη φάση της κτηματογράφησης για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο, την Χερσόνησο και το Μαλεβίζι. Από την Δευτέρα αρχίζει η ανάρτηση των στοιχείων στο κτηματολόγιο για την Αλικαρνασσό, τον Άγιο Μύρονα, τις Ασίτες, τον Προφήτη Ηλία, την Αυγενική, τον Βενεράτο, αλλά και συνολικά για περιοχές που υπάγονται.

0: 2 Δεκεμβρίου του 2010 και για να πούμε συγκεκριμένα και σε περιοχές, αφορά τη Νέα Αλικαρνασσό και τα χωριά γύρω από το Ηράκλειο, δηλαδή τον Άγιο Μύρωνα, τους Ασίτες, τον Προφήτη Λία, την Αυγενική, τον Βενεράτο και γενικά τα χωριά που υπάγονται στο Δήμο Ηρακλείου. Επίσης, αφορά και τους Δήμους Χερσονήσου και το Δήμο Μαλευβυζίου.
1: Όσοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη δηλώσει τα ακινητά τους, θα πρέπει να μπουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του κτηματολογίου στο κτήμα.net.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISNET ώστε να ελέγξουν προσωπικά όλα τα στοιχεία των δηλώσεών τους.
0: Οι ιδιοκτήτες λοιπόν που είχαν δηλώσει τις ιδιοκτησίες τους, αν γράψει οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ανάρτηση στοιχείων κτηματολογίου στο Google, θα έχει άμεσα σύνδεση και θα πρέπει με κωδικούς TAXISNET του ιδιοκτήτη να συνδεθούν για να ελέγξουν τα στοιχεία και να αντλήσουν τα στοιχεία που θα έχουν αναρτηθεί.
1: Η προθεσμία για τις διορθώσεις και ενστάσεις λήγει στις 25 Ιουλίου.
0: Η προθεσμία για τις διορθώσεις, για κατάθεση αίτηση συμπληρωματικών στοιχείων ή για υποβολή διορθώσεων και ενστάσεων είναι πολύ μικρή, είναι 2 μήνες, δηλαδή θα είναι μέχρι τις 25 Ιουλίου. Οπότε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία και αυτά που λένε οι πληροφορίες είναι ότι περίπου ένα 40 με 45% παραμένει αδήλωτο αυτή τη στιγμή.
2: Στην κατάθεση επίσημης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με την οποία ζητά την ακύρωση της σύμβασης με τον ιδιώτη, προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση, ο Σύλλογος ζητά την άμεση ακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης, καθώς θεωρεί ότι δημιουργεί σοβαρά ζητήματα οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών. Και αυτά είναι μόνο κάποια από όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Κώστα Κεφαλογιάννη είναι μαζί μου ξανά για να δούμε. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων είχε προαναγγείλει. Το είχαμε γράψει και εμείς στο Κρέτα 24 Κώστα, ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και να που δεν το αφήνει να περάσει έτσι τελικά.
3: Ναι, συμφωνώ με το ρεπορτάζ σας ότι είχαν δεύτερες σκέψεις υπό την έννοια ότι είναι μια διαδικασία δύσκολη. Mm. Ωστόσο, επειδή έχουν συνδρομή οι εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου της ΠΟΕ ΟΤΑ, και αυτό ήταν καθοριστικό γιατί μαζί κατέθεσαν προσφυγή, συνδρομή και νομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρειαστεί. Τελικά προχώρησαν σε αυτή την κίνηση, την κοινοποίησαν σήμερα. Είναι μια προσφυγή την οποία την περιμέναμε. Είναι μια προσφυγή που σε πρώτη φάση δεν αλλάζει τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα προχωρήσει, όπως έχουμε πει, στην υπογραφή με τον ιδιώτη τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά θα εκκρεμεί μια εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ μια απλή διαδικασία, ακόμα και αν καθυστερήσει. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να κυρωθεί η σύμβαση ενώ θα εκτελείται. Και αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι όταν θα στοιχήσουν έτσι και αλλιώς τον αγώνα τους σε όποιο επίπεδο μπορούν, θα φτάσουν ακόμα και σε ευρωπαϊκά όργανα. Στο κείμενο της, με το οποίο γνωστοποίησαν την προσφυγή, μιλούν για καταστάσεις αδιαφάνειας, για ανέτια επιβάρυνση των δημοτών, για ηθελημένη απαξίωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Είναι μια πολύ σκληρή ανακοίνωση που συνεχίζει τους υψηλούς τόνους ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εδώ θα βάλω απλώς και έναν προβληματισμό, τον οποίο τον λένε και οι εργαζόμενοι στο τέλος ουσιαστικά, ότι ο ιδιώτης θα πρέπει να συνεργαστεί σε κάποιο επίπεδο με τους εργαζομένους στην υπηρεσία καθαριότητας και με τις παρούσες συνθήκες δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά μπορεί να γίνει αυτό.
2: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν, να ξέρεις και πώς έχει διαραγεί, αν έχει διαραγεί και πόσο, δηλαδή πολύ μάλλον, έχει διαραγεί και η σχέση των εργαζομένων όσων έχουν απομείνει στην υπηρεσία καθαριότητας και με τους αρμόδιους, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τη δημοτική αρχή συνολικά. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί μπορεί να επηρεάζει προφανώς την όποια λειτουργία της υπηρεσίας.
3: Ναι, είναι ένα θέμα. Δεν είναι σε καλό επίπεδο οι σχέσεις με τον αντιδήμαρχο, με τον νυν αντιδήμαρχο καθαριότητας. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι λένε ότι τη δουλειά τους όταν καλούνται την κάνουν, αλλά εμπροκειμένου δεν θα βγάλουν, να το πω απλά, γιατί αυτό προκύπτει και επίσημα και ανεπίσημα, δεν θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για τον ιδιώτη. Αν δηλαδή ο ιδιώτης, ειδικά στο ξεκίνημα, ζητήσει τη βοήθεια πέραν των σημαντικών του υποχρεώσεων σε κάποια δρομολόγια, να καταλάβει τι γίνεται, να βάλουν πλάτη μέχρι να οργανωθεί, νομίζω ότι δεν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα να του τη δώσουν και αυτό μπορεί να φανεί στο αποτέλεσμα τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Αντίστροφα, μετρά, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος για την ενεργοποίηση.

0: Η τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιά πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλέ που κατέστησαν ληξιπρόθεσμε έω και τι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστε έω τι 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσει μπορούν να υποβάλλονται έω το τέλο του χρόνου.
1: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
2: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
2: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
2: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες, σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα, έτσι, προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα, αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
0: Η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πρόκειται για μια σύμπραξη του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, αλλά και του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Έρευνας, Παράκτειας Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, που έχει στα στόχο την ανάδειξη της θαλάσσιας κληρονομιάς.
1: Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία, πραγματοποιήθηκε η μερίδα με θέμα θάλασσα, τεχνολογία και πολιτισμός, μια τριμερή σύμπραξη για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό και την παράκτεια κοινωνία της Κρήτης.
6: Όλα αυτά που γίνονται στο πλαίσιο των οικολογικών καταστροφών τελικά επιστρέφουν στον ίδιο τον άνθρωπο. Και γιατί να μην πούμε τη λέξη, όσο παρακινδυνευαίνει και ακούγεται, και αν ακούγεται, ότι είναι μια αυτοκτονία, ακούσια. Έχουμε λοιπόν χρέος όλοι μας να συνεργαστούμε για την αναστολή αυτού του φαινομένου. Και γι' αυτό χαίρομαι πολύ, πρώτον, το άνοιγμα της τοπικής μας εκκλησίας σε αυτούς τους χωρίς με τους οποίους συμπράξαμε για να γίνει αυτή η μερίδα, στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, αλλά και στο ΙΤΕ και ιδιαίτερα στον κύριο Παπαδάκη και στον κύριο Καμπάνη.
7: Σκοπός της εκδήλωσης είναι ο λεγόμενος θαλάσσιος συγγραμματισμός. Να φέρουμε δηλαδή πιο κοντά και να ενημερώσουμε τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, αλλά και τους νέους για τη σχέση της θάλασσας με την κοινωνία. Η θάλασσα δεν είναι μόνο γεωγραφία, είναι οικονομία, είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα, είναι ταυτότητα.
1: Την ημερίδα διοργάνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης και το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο να αναδείξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να έχει η κοινωνία στην προστασία του.
8: Αυτό που θέλω να επικοινωνήσουμε και ο στόχος της εκδήλωσης είναι, πρώτα απ' όλα θέλω να επικοινωνήσουμε τα προβλήματα της θάλασσας και τη δυνατότητα της κοινωνίας να συμμετέχει και να συμβάλλει σε αυτά. Mm-hmm. Και αυτό που θέλουμε να, ο στόχος της κοινωνίας, ο στόχος της συγκεκριμένης ημερίδας είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία να είναι από μόνη της υποστηριχτής της επιστήμης του περιβάλλοντος, διότι ξέρετε υπάρχει και η επιστήμη των πολιτών πλέον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στην επιστήμη αυτή καθεαυτή, και βεβαίως να είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια υποστήριξης και βελτίωσης των προβλημάτων των περιβαλλοντικών που υφίσταται η θάλασσα.
1: Όπως επισημάνθηκε, η θάλασσα αποτελεί βασικό στοιχείο της οικονομίας, της ταυτότητας και του πολιτισμού της Κρήτης σε μια εποχή όπου η απανθρακοποίηση και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Η ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών θεωρούνται απαραίτητες προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον και να δημιουργηθούν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.
6: Κάμα και μια πρόταση στη δική μου εισήγηση. Κάθε χρόνο, την 1η Σεπτεμβρίου, η μέρα που το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο έχει ορίσει ως ημέρα προστασίας του περιβάλλοντος, να επαναλαμβάνουμε, να γίνει ένας θεσμός για το Ηράκλειο, μια οικολογικής φύσεως ημερίδα ή εκδήλωση, που θα συμπράττουμε πάλι όλοι εμείς και όσοι άλλοι επίσης θέλουν, για να περνάμε και στον κόσμο μας αυτήν την ευαισθησία.
7: Ειδικά σήμερα στις εποχές που ζούμε, όπου η απανθρακοποίηση είναι το νούμερο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να σεβαστεί και να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά και να γνωρίσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν για οικονομική ανάπτυξη και για τη γαλάζια οικονομία.
0: Η υλοποίηση στοχευμένων δεντροφυτεύσεων και η αντιμετώπιση της ερημοποίησης είναι οι βασικοί άξονες του Συμφώνου Αμοιβαίας Κατανόησης και Συνεργασίας για την προσαρμογή του ορεινού όγκου των αστερουσίων στην κλιματική αλλαγή, που υπογράφηκε στην περιφέρεια Κρήτης. Για μια σημαντική στιγμή για την Κρήτη, έκανε λόγο ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γιάννης Αναστασάκης.

0: Τα αστερούσια όρια εκπέμπουν σήμα κινδύνου απέναντι στην ερημοποίηση και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η περιφέρεια Κρήτης προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με τους 5 δήμους της περιοχής των αστερουσίων, με βασικό στόχο τις εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη και σημαντική στιγμή για την Κρήτη με την υπογραφή του αμοιβαίου συμφώνου συνεργασίας και κατανόησης μεταξύ της περιφέρειας Κρήτης, των 5 Δήμων των Αστερουσίων, της τοπικής επιτροπής διαχείρισης των Αστερουσίων και της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, μαζί βέβαια με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η δενδροφυτεύση σε εκτεταμένη κλίμακα στα Αστερούσια, που αποτελούν μια πάρα πολύ κρίσιμη μονάδα από άποψη οικολογικής αξίας, που είναι το κέντρο της ερημοποίησης σε όλη την Κρήτη και ένα από τα

0: πιο δύσκολα μέρη πανευρωπαϊκά. Με δεδομένες τις προβλέψεις ότι θα μειωθεί η βροχόπτωση και θα έχουμε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας, αυτό πρόκειται να ενταθεί, άρα χρειάζεται να κάνουμε κάτι που είναι απολύτως χρήσιμο για να μπορέσουμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.
1: Σημαντική μέρα σήμερα για τα αστερούσια, για τους δήμους μας, για την περιφέρεια Κρήτης που αφορά τη δεντροφύτευση και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας. Μην ξεχνάμε ότι τα αστερούσια όρια αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ερημοποίησης. Η κίνηση αυτή που γίνεται από την περιφέρεια, από τους δήμους, προκειμένου να στηρίξουμε τη δεντροφύτευση του βουνού, είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Μια μεγάλη μέρα θα έλεγα. Το ζητάμε καιρό εμείς οι Δήμοι αυτό το πράγμα. Όπου υπάρχουν ελεύθερες εκτάσεις στα αστερούσια, όπου υπάρχουν οι δρόμοι να δεντροφυτευθούν και να από τη μια να έχουμε ένα όμορφο βουνό όπως πρέπει να το έχουμε και από την άλλη να ανασχέσουμε την κλιματική αλλαγή.
2: Η πρωτοβουλία αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα αστερούσια συγκαταλέγονται στις περιοχές της Κρήτης που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και της κλιματικής αλλαγής.
3: Με δεδομένο την μεγάλη οικολογική αξία την οποία έχουν τα αστερούσια, όπως επίσης και το ότι αποτελούν το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης και επομένως το hot spot, το δίχτυ δηλαδή κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη, έχει ιδιαίτερη σημασία η σημερινή συνάντηση και η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ όλων των προαναφερόμενων φορέων. Πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό παράδειγμα για όλη την Κρήτη και για όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει και έχει βάλει σαν ρήτρα την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής. Μια τέτοια δράση λοιπόν πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην ανάσχεση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος τώρα πια της κλιματικής αλλαγής.
1: Σημαντική λοιπόν η μέρα σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι τα αστερούσια βρίσκονται στην UNESCO με τη βοήθεια της περιφέρειας Κρήτης, της ΤΕΔΑ, της αναπτυξιακής Ηρακλείου των Όμορων Δήμων. Καταφέραμε αυτό το βουνό να μπει στη ΜΑΠ UNESCO και πρέπει να το διατηρήσουμε το βουνό σε αυτή την περιοχή. Τα αστερούσια είναι Natura περιοχή. Και μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας να αναβαθμίσουμε την περιοχή μας και να τη δούμε όπως θέλουμε.
2: Μέσα από την συνεργασία της περιφέρειας και των Δήμων επιδιώκεται η ενίσχυση του φυσικού πλούτου της περιοχής, η προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού οικοσυστήματος για τις επόμενες γενιές.
4: Στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, βρίσκεται η Κρήτη. 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, φιλοξενώντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού. Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του Ηρακλείου ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026, 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες της Ευρώπης αλλά και άλλων χωρών του κόσμου βρίσκονται στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε δράσεις προβολής τοπικών προϊόντων και γαστρονομικών δώρων.
1: Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε την 32η συνάντηση της πλατφόρμας και το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου του Διεθνές Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τέχνης και Τουρισμού. Μια πολύ σημαντική συνάντηση και ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός, γιατί βοηθάει στην ανάδειξη των προϊόντων της Κρήτης και στην εξωστρέφεια της περιφέρειας και τον παραγωγό της.
2: The importance of this competition goes beyond just presenting nice food gifts and crafts gifts. It is really to capture the memory and identity and the heritage of a region, and that's why it's so wonderful to be here in Crete, because Crete has amazing producers and artisans, and it's an opportunity to shine the light on them and to capture that heritage. One of our presenters today said, you know, these products, we talk about them being sustainable, but in fact, they

0: are capturing the knowledge of our past. And if we lose that knowledge, it will be very, very sad. So this competition is very important to capture that knowledge.
1: Έχουν 40 ειδικοί εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες. Έχουμε δηλαδή και από παγκόσμιες, έχουμε και από το Εκουαδόρ, έχουμε από τη Σαουδική Αραβία, έχουμε από την Αχτή Ελεφαντοστού και ευρωπαϊκές προφανώς γαστρονομικές περιφέρειες, όπου βάσει ενός προγράμματος που έχει εκπονηθεί τώρα και καιρό, σήμερα εδώ στο Ατλαντής παρουσιάζονται δώρα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και με το σύστημα όλο αυτό το αγροδιατροφικό. Τι σημαίνει δώρο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Ότι πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να προωθηθούν αυτά τα προϊόντα.

0: Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ατλαντής, ενώ παράλληλα διοργανώνονται εργαστήρια και επισκέψεις σε διάφορες περιοχές του νησιού, δίνοντας τους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κριτική διατροφή, την παραγωγή και τον πολιτισμό της Κρήτης.
1: Και είναι πολύ σημαντικό γιατί επισκεφτήκαν την Κρήτη λόγω αυτού του γεγονότους. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έκθεσαν τα προϊόντα τους και αυτοί. Και βλέπουμε γίνεται μια ανταλλαγή ιδεών, μια ανταλλαγή πώς πραγματικά διαχειρίζονται και αυτοί το πρωτογενή τους τομέα, η χειροτεχνία. Και πώς περνάμε και ως Περιφέρεια Κρήτης στο επόμενο στάδιο που λέγεται κριτικός διατροφικός πολιτισμός. Γιατί η Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια που έχουμε φέτος την τιμή να είναι η τιμητική μας χρονιά.
2: Δηλαδή είναι μια εκδήλωση προώθησης προϊόντων στην κατηγορία των δώρων που να μπορούν να λειτουργήσουν ως δώρα. Στην Κρήτη αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε και με την ταυτότητα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, που το δώρο και το γαστρονομικό πακέτο είναι πολύ σημαντικό για μας, σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά, ούτως ώστε να φτάσουμε στην κατηγορία τα προϊόντα μας, της Κρήτης δηλαδή, να έχουν αυτή τη συσκευασία, αυτή την προβολή μέσα από αυτή τη διαδρομή.
3: Το ετήσιο παζάρι αλληλεγγύης διοργανώνει την επόμενη Παρασκευή, 29 Μαΐου, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετον τον καρκίνο. Το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
4: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώμετον καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
5: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς, οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
4: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
5: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους,

0: ξανά, είναι στη διαδικασία της πώλησης και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το ένα ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Στη Βαρσοβία, από την 1η Ιουνίου, θα ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα, ενώ στην Ινδία περισσότερα από 300 είναι τα κρούσματα θερμοπληξίας, καθώς η χώρα δοκιμάζεται από συνθήκες ακραίου καύσωνα.
1: Από 1η Ιουνίου σε όλη τη Βαρσοβία ισχύει περιορισμός στη νυχτερινή πώληση αλκοόλ στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφαλής Νύχτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερα νυχτερινά περιστατικά. Θα επιτρέπεται μόνο σε μπαρ και εστιατόρια. Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρωτεύουσας Βαρσοβίας, το αλκοόλ δεν θα είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, περίπτερα και πρατήρια καυσίμων από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Οι δημοτικές αρχές υπογραμμίζουν ότι η απόφαση προηγήθηκε πιλωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας, ο αριθμός των νυχτερινών περιστατικών σε διάφορες περιοχές μειώθηκε αισθητά. Το μέτρο στοχεύει επίσης τον περιορισμό της λεγόμενης αλκοολικής τουριστικής μετακίνησης, δηλαδή των μετακινήσεων μέσα στην πόλη για αναζήτηση καταστημάτων με 24ωρη πώληση αλκοόλ. Η απαγόρευση δεν θα ισχύει για τα καταστήματα εστίασης ούτε για την αφορολόγητη ζώνη του αεροδρομίου Σοπέν. Οι κάτοικοι της Βαρσοβίας εμφανίζονται θετικοί στην νυχτερινή απαγόρευση πώλησης αλκοόλ. Στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2024, στις οποίες συμμετείχαν σχεδόν 9.000 άτομα, το 81% τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής του μέτρου. Drones έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα επαγγελματικό κολέγιο και τη φοιτητική εστία του, προκαλώντας μερική κατάρρευση του πενταώρου κτηρίου, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν τοποθετήσει οι Ρώσοι. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και τουλάχιστον 35 τραυματίστηκαν στην επίθεση στο κατεχόμενο τμήμα της Ουκρανικής περιφέρειας Λουχάνσκ τη νύχτα 21 προς 22 Μαΐου. Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 86 έφηβοι ηλικίας 14 έως 18 ετών και ένα μέλος του προσωπικού βρίσκονταν μέσα στην εστία όταν σημειώθηκε το πλήγμα. Συνεργεία έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν γερανούς και βαριά μηχανήματα για να απομακρύνουν τσιμεντένιες πλάκες, ενώ καπνοί συνέχισαν να υψώνονται από το κατεστραμμένο κτίριο. Η Μόσχα κατηγόρησε τις Ουκρανικές δυνάμεις ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές με 4 drones τύπου αεροσκάφους και χαρακτήρισε την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια. Το κύμα καύσωνα πλήττει ανθρώπους και άγρια ζωή στο Νέο Δελχή. Εκατοντάδες νεκρά ψάρια απομακρύνονται από την λίμνη Σαντζάι. Εργάτες και κάτοικοι της περιοχής εθεάθησαν να απομακρύνουν ψάρια από το νερό, καθώς η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα πλησίαζε τους 45 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ακριβή αιτία των θανάτων. Ωστόσο, η παρατεταμένη ζέστη και η μείωση των επιπέδων οξυγόνου στο ζεστό νερό συνδέονται συχνά με τέτοια περιστατικά. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε την αυξανόμενη περιβαλλοντική πίεση που προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα στη Βόρεια Ινδία. Ερευνητές του κλίματος επισημαίνουν ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάνει τα κύματα καύσωνα πιο παρατεταμένα και πιο έντονα σε ολόκληρη την Νότια Ασία. Τα τελευταία χρόνια τα σχολεία κλείνουν νωρίτερα, οι υπαίθριες εργασίες μεταφέρονται στις νυχτερινές ώρες και σε αρκετές πόλεις έχουν ανοίξει έκτακτα καταφύγια δροσιάς για την προστασία των πιο ευάλωτων κατοίκων κατά τις περιόδους ακραίας ζέστης.
2: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε μαζί τον Βασίλη Σκουντή. Καλώς τον, καλησπέρα. Έχουμε την πρόκριση του Ολυμπιακού στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Την Κυριακή νίκησε τη Φενέρ με μια εξαιρετική εμφάνιση, νομίζω, αλλά εσύ είσαι ο ειδικός, εσύ θα μας τα πεις.
3: Ναι, Σόδια, και καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα και σε εσένα και στους τηλεθεατές τηλεοασκέντα. Και επιβλητική εμφάνιση, κυριαρχική απολύτως από την αρχή ως το τέλος και μια μεγαλειώδης πρόκριση Ολυμπιακός. Προκρίθηκε πριν από λίγη ώρα και τώρα προθερμένο τη Ρεάλ και η Βαλένθια, που σημαίνει ότι το μάτς αρχίζει στις 9. Οπότε γύρω στις 11 θα ξέρουμε ποια ομάδα αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 10ο τελικό της ιστορίας του. Εκεί όπου μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2013.

0: Αθήνα στο Λονδίνο, στον Ολυμπιακό, είχε κατακτήσει δύο διαδοχικούς τίτλους, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Θα έχει την ευκαιρία, δεν είμαι πρώτος τελικός βεβαίως που παίζει από τότε. Είχε παίξει και το 2015 στη Μαδρίτη και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη και το 2023 στο Κάουνας. Αυτές απέμπισαν ατελέσφορες. Ο Ολυμπιακός που συμμετέχει για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Οι προηγούμενες τέσσερες δεν του προσπόρησαν το ιερό δισκοπότηρο, όπως συνήθως αποκαλούμε την Κούπα. Σήμερα ο Ολυμπιακός έδειξε και το χαρακτήρα του και τα ατομικά στοιχεία, αλλά και την ομαδική δουλειά. Νομίζω ότι περισσότερο προϊόν αυτής της ομαδικής προσπάθειας και κυρίως της άμυνάς του, το γεγονός ότι ενώ η Φενέρμπαχτσε σκοράρει κατά μέσο όρο σχεδόν 83 πόντους όλη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός την κατέβασε στις 61, την ανάγκασε να βάλει 22 πόντους περισσότερους, ουσιαστικά την έπνιξε, την κατάπιε, τη στραγγάλισε στην άμυνά του και με εξαίρεση κάποια μικρά ξεσπάσματα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της απερχόμενης πλέον πρωταθλήτριας Ευρώπης, ο Ολυμπιακός με όπλο τη δική του άμυνα αλλά και τον πλουραλισμό που διέδεται στην επίθεση, ακόμη και όταν ο Σάσα Βεζένκοφ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός κρατήθηκε με τον Τόρση. Εμφανίστηκαν διαδοχικά παίκτες που έβαλαν ο καθένας το δικό του θεμέλιο λίθο, το δικό του μερίδιο, όπως ο Μιλουτίνο, ο Πίτες, ο Γουόκα, ο οποίος πέρασε χειροπέδες από την αρχή στον superstar της Φενέρμπαξη, τον Τέιλεν Χόρκοκτάκερ. Και πλέον, όπως έλεγε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προηγουμένως εκείνο που καλείται και υποχρεούται σότια να κάνει ο Ολυμπιακός, όλη η ομάδα και ως γκρουπ και κατά μόνας, είναι να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Κανείς να μην πιστέψει βεβαίως ότι η υπόθεση έχει κρυθεί, γιατί τον Ολυμπιακό τον περιμένει άλλο ένα, όπως έδειχνε προς τον κόσμο και ο Εβάν Φουρνιέ. Τον περιμένει ο τελικός, που είναι μια άλλη ιστορία, είναι μια άλλη υπόθεση, απέναντι είτε στην ενδεκάκης πρωταθλήτρια Ευρώπης με τη βαριά φανέλα, αλλά χωρίς τον Έιτ Ταβάρες και τον Άλεξ Λεν Ρεάλ Μαδρίτης, είτε την Βαλένθια, η οποία εφέτος έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό και άλλες πέντε τον Παναθηναϊκό σε 7 συνολικά μάτς, που σημαίνει ότι με τον μπάσκετ κιόλας που παίζει, το υπερηχητικό, το πολύ γρήγορο, με τις επιθέσεις των 7 και των 8 δευτερολέπτων και με την άγνοια κινδύνου σε πείσμα της απειρίας της, είτε λοιπόν η Ρεάλ Μαδρίτης είτε η Βαλένθια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως θα είναι ένας ισχυρότατος αντίπαλος. Ο Ολυμπιακός ωστόσο απόψε προέβησε ένα statement, έκανε μια δήλωση κυριαρχικότητας, ελέγχου των καταστάσεων, διαχείρισης των λίγων, των μικρών χρονικών διαστημάτων που η Φενέρμπαχτσε βρήκε την ευκαιρία να μειώσει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά και τότε ο Ολυμπιακός έδειξε ποιος ήταν και εν τέλει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή τη συγκεκριμένη παρτίδα. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή υπάρχει μια άλλη ιστορία.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Καλό βράδυ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 0,23% έκλεισε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.271,72 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 272,86 εκατομμύρια ευρώ. 78 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 40 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Πολιτικό Βαρό.

0: χιλιόμετρο. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ιδιαίτερα άστατος θα είναι ο καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά και ανάλογα τη μορφολογία του εδάφους, αλλά και το μικροκλίμα που αναπτύσσει κάθε περιοχή, θα είναι έντονες. Αραιές νεφώσεις αρχικά που από το μεσημέρι και μετά θα γίνονται πυκνότερες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βόρειο-βόρειο-δυτικοί άνεμοι που δεν θα ξεπερνάνε όμως σε ένταση τα 6 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι, βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδας περιμένουμε στα βόρειο-δυτικά τμήματα της Ελλάδος, καθώς επίσης και την Ήπειρο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σκαρφαλώσει 26 βαθμούς, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Νεφώσεις και από το μεσημέρι και εδώ βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα φαινόμενα το βράδυ θα παρουσιάσουν ύφεση. Δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ, 23 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Και στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και από το μεσημέρι να εκδηλώνονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητών διευθύνσεων ανέμου στα 3 μποφόρ, 12 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Για το Βόρειο Αιγαίο, αυξημένη συννεφιά. Στους 14 βαθμούς νωρίς το πρωί το θερμόμετρο, με βοριάδες στα 4 με 5 μποφόρ. Για τη Στερεά Ελλάδα, περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ ο καιρός από το βράδυ θα παρουσιάσει βελτίωση κυρίως προς τα φαινόμενα. 13 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος, με βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία. Και εδώ περιμένουμε έναν άστατο καιρό το Σάββατο, με την εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων και βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βοριάδες στα 3 με 4 μποφόρ, 26 βαθμούς η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα. Για τη Δυτική Ελλάδα και εδώ περιμένουμε νεφώσεις, με εκδήλωση βροχής αλλά και καταιγίδας τοπικά, κυρίως στα κεντρικά και υπηρετικά τμήματα της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα και εδώ κυρίως από το βράδυ και μετά. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, 13 με 24 βαθμούς το θερμόμετρο. Για το Νότιο Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις και βροχές ή όμβρους, ενώ δεν αποκλείεται να σημειώνονται και σποραδικές καταιγίδες. Με δυτικούς βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ, στους 22 βαθμούς ο υδράργυρος το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός στο νησί μας το Σαββατοκύριακο, με μικρή υποχώρηση του υδραγύρου, δυτικούς, βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ ως μέγιστη τιμή. Αναλυτικότερα τώρα, νομός Χανίων. Ένας άστατος καιρός θα επικρατήσει το Σάββατο με βροχές και πρόσχερες καταιγίδες, τοπικά πιθανώς ισχυρές. 13 με 23 βαθμούς η θερμοκρασία, βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ. Και για τον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε έναν άστατο καιρό με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στο Ρεθύμνο. Για τον ομό Ηρακλείου και εδώ περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με φαινόμενα τις θερμές κυρίως ώρες της ημέρας. Πιθανή εκδήλωση χαλαζοπτώσεων κυρίως στα εσωτερικά και νότια τμήματα του νομού. Η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ. Στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί, ελάχιστη τιμή του υδραργύρου. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε ένα αρκετά άστατο καιρό το Σάββατο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Και εδώ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση κυρίως στις βραδινές ώρες. Δυτική βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 μποφόρ στους 22 βαθμούς, η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, ο άστατος καιρός με πυκνές νεφώσεις που κατά περιόδους θα δίνουν φαινόμενα, ενώ από τη Δευτέρα και μετά φαίνεται τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά. Οι άνεμοι, πάντα από βόρειες γενικά διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ, ο κυματισμός τους θα βρίσκεται περίπου στο 1 μέτρο. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζωράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζωράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, έτσι, στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι, νομίζω. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη. Μπετλεμπέρη, νομίζω ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι.
0: Τζόνι, Γιάννη, πολλοί να τον λέγανε.
1: Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λένε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα, την όποια συναδελφικότητα αλίμον, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Μπετλεμπέρη. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρυλική μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
0: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
1: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
0: και πολύ
1: Ηράκλειο,
0: κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
1: πάρα
0: στην
1: πολύ κοντά
0: εποχή.
1: Στον πόλεμο, βέβαια, ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
0: Πολύ σημαντικές, έχουμε δημοσιεύσει και κάποιες.
1: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
0: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
1: ήρθε
0: αυτή η σφαιρική.
1: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, την οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρο από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό, το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέτ Λεμπέρι χρόνια πολλά μετά, αυτόν τον εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία

0: ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου, καταρχήν, του Τζον Πέτλεμπέρι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου, λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέτλεμπέρι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν,
0: σημαντικότερα στα τρία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στο νου μας ως κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: μ'
1: αυτό.
0: Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιέμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και να μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Πρέπει να μπει και πολύ αργότερα και ίσως και με τη θέλησή του.
0: Απολύτως.
1: Ωραία.
0: Με την επιμονή του.
1: Ναι, με την επιμονή
0: με τεράστια
1: του. Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
1: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
1: Ναι.
0: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
1: Υπήρχε
0: δηλαδή,
1: προπαγάνδα.
0: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
1: τώρα,
0: που τον ενδιέφερε.
1: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
0: Ήταν
1: ταυτόχρονα. Ήταν ταυτόχρονα και εγώης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
0: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
1: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται,
0: λοιπόν,
1: νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
0: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε,

που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος «Ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά», σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.

0: την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήτανε πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000 χρόνια πρωτήτερα από αυτόν που ζούσε.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
1: Αμέσως τότε έτσι, ξεκινούσε.
0: Παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
1: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε τη Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσού.
0: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
1: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό ετούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
0: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι
1: όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
0: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
1: Μπορούμε,
0: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
1: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
0: Ναι.
1: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κριτολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κριτολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κριτολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος
0: θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
1: Ο άνθρωπος
0: δηλαδή,
1: ήταν
0: διοικητικού χαρακτήρα.
1: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Της γνώσης, της γλώσσας, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
0: Είπε,
1: έχω αυτά και θέλω να τα

0: αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε συνεκτίμηση των δεδομένων. Υπάρχουν πηγές ενώπου τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής.
1: Ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Γνωσό και αποφάσισε να κάνει ένα καφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της, να υπάρχει μόνιμη παρουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα καφέ στην Αίγυπτο.
0: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό και ίσως είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως. Στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούργια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου. Σας έλεγα
1: και
0: του Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα, τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε, αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπέτλεμπουρι. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι, κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η σύζυγός του, η Χίρα.
0: Η Χίλντα White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, της Χίρας πλέον Χίλντα, στο έργο του Τζον Πετλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό

0: που έγινε μαζί εν ζωή, είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Ναι,
0: αυτά θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Θα το πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε τη μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: Άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα και
0: αυτό,
1: την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και την Κρήτη.
0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία, που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα ηπειρωτικά, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένης της γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι κάποια
0: γνωστό
1: στιγμή...
0: Και ο ίδιος αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν, και σε τέτοιες επιστολές προς τον πατέρα του, προς τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένας άνθρωπος, σας είπα, πρικισμένος με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητής, πιο μπροστά, και πρωταθλητής στο άλμα, εις μήκος, το ξεχάσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρος. Είχε όμως και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμος ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχος του, μήπως δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλος καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας.
1: Επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην
1: Κρήτη. Το 40.
0: Ναι, 40. Έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν
0: το 40.
1: Ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν ξεσπάσει, πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο, τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στην, στον ανταρτοπολισμό.

0: πόλεμο, στην, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν αμέσως μετά
1: ήξερε
0: την
1: αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτό σε αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο. Ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Ταγματάρχη. Και εγκαθίσταται ξανά στην Γνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι αναγνωρίζεται και ως πρώτος. Δηλαδή είναι προφανώς οι γνωστοί και μη εξαιρετικοί καταλαβαίνουν ότι ο τίτλος όντως είναι προχηματικός υποπρόξενος. Mm-hmm. Παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και η Κρήτη.
0: Ήταν η προκάλυψη, βέβαια, ναι. Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη
1: αντίσταση,
0: που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο του να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, που, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους. Να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή. Μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο. Έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα.
1: Δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα. Ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Ναι,
1: στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του. Το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της Ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε. Όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλε Μπέρι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, ναι, είναι σαν οργανώνει, ναι, όπου ναι. τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, ναι. γιατί είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν, προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε, ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της πέμπτης μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος δηλαδή με την Ιταλία που μετακινήθηκε, ήταν ουσιαστικά άνοπλη και ήθελε να δημιουργήσει τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι. Ό,τι κρατούσε θέλετε. Και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω ναι, τώρα έτσι. Κρατούσε και σημειώσεις αυτό. Γιατί ναι, ξέρω, κρατούσε. Θα μας το πείτε αυτό, ναι. ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας εξηγήσετε γιατί φτάνοντας τώρα έρχεται η εποχή που ουσιαστικά ο Πέτλε Μπέρι δικαιώνεται από τις εξελίξεις ότι επιτίθενται οι Ιταλοί στην Ελλάδα. Ναι. Ακολουθεί ο Ελληνοταλικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, θα μας το πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
0: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς.
1: Να
0: ο
1: πω
0: ίδιος
1: και μια,
0: έμεινε
1: να
0: στο Ηράκλειο.
1: Να πω και μια ιστορική κακία.
0: Ναι.
1: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη, δικαίως, δεν είναι ναι, στα Χανιά, ναι, στο Μάλεμε, ναι. και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
0: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους. Είναι, είναι δικό μας ζήτημα, δηλαδή το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντικά πράγματα στο
0: ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
1: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Πέτλε Μπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
0: Ο Σατανάς είπαμε ότι είναι το alter ego του.
1: Ναι.
0: Έχουνε ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμοντ, το Χάμσον, να, με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ίδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ερήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
1: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
1: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
0: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Είναι προφανές,
1: πώς σκοτώθηκε.
0: Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Πώς χωρίς.

0: όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
1: Άρα ο Πετλέμπουρ δεν πάει ποτέ.
0: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Πέτλεμπερι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιπτωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι
1: ερώτηση.
0: Η επικρατούσα
1: εκδοχή,
0: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμό αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιφατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη όμως.
1: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ναι.
0: Νομίζω το διαπιστώσανε.
1: Ξέρετε, γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
0: Προφανώς δεν το ξέρουν.
1: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι.
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός...
0: αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, είχε υπόπρος. Αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι.
0: Αυτό
1: είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική. Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει
0: τίποτα. Είναι περίεργο αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σε αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι οι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκανε.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι μένουμε λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος.
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την Γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερό τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς,

0: που έχουμε εχμαλώ τους ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό. Και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι, ψηλαφίζονται σε σιπότες νεκρούς.
1: Τρομερό. Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά.
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός. Αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο.
0: Ναι, νομίζω ότι και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν καινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του οι Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμέ σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Αυτό ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί οστά και σωρός στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπού, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχετε ως ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: να εξαφανιστεί.
0: Δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πετλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Να σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, εδώ Πετλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από εμάς ημερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κ. Χρυστάκη Ξημέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος

0: υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική, ρίση, να μην πω δικές μου, να πω, του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος, αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένη μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια. Το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη». Ναι. Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος. Όπως μπορώ να υποθέσω, Βασίμος, ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε ο Κοτέμπορη. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας πω, εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι. Το ξέρετε το κόζι.
1: Το λέω, είναι λίγο.
0: Γιατί κόζι όμως? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
1: Ναι.
0: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
1: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζωράκη.
0: Χαρά μου,
1: όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, δεν το κλείσαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.

0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνομαι και γούρνα.
1: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι βράδυ Παρασκευής και όπως πάντα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το πολιτικό βαρόμετρο, η πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα. Η εκπομπή που προσδοκά και εγώ φυσικά προσωπικά να ξαναβάλουμε λίγο την πολιτική συζήτηση στο επίκεντρο σε μια περίοδο, όπως λέω συχνά πυκνά, που αμφισβητείται έντονα η πολιτική και αμφισβητούνται και οι πολιτικοί μας με ομικρον γιώτα προφανώς. Σήμερα θα σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ, δεν συζητάμε πολύ, δεν ασχολούμαστε πολύ με τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα και έχει νομίζω σημασία να σταθούμε σε αυτά. Ένα περισσότερο, με δεδομένο ότι στις αρχές της εβδομάδας είχαμε και μία παρέτηση εδώ, στα δικά μας, στα τοπικά πράγματα, μια παρέτηση ηχηρή η αλήθεια είναι, που τάραξε λίγο τα νερά. Μιλώ για την παρέτηση του κυρίου Βασίλη Βαρούχα, του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Νόδη Ηρακλείου, με συγχωρείτε. Μια παρέτηση που συνοδεύτηκε από μια ανακοίνωση στην οποία ο κύριος Βαρούχας λέει πολλά. Και επειδή δεν πρέπει να τα λέω μόνη μου, έχω εδώ τον ίδιο για να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά και με άνεση τα όσα ο ίδιος θέλει να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω λίγο καιρό και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και αναφέρεται κιόλας, οπότε ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Βαρούχα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, καλησπέρα στη τηλεθεάτρια και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχω την αίσθηση ότι θα κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον σήμερα του κοινού. Το λέω γιατί είναι και μπασκετική βραδιά, καταλαβαίνετε τώρα.
1: Θα τους κλέψουμε τηλεθέαση.
0: Έχουμε δύσκολο ανταγωνισμό, αλλά έτσι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση, η απόφαση σας να παραιτηθείτε. Καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι είστε πολλά χρόνια στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης. Έχετε διατελέσει και αναπληρωτήσεις του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε τοπικό επίπεδο, εννοώ κεντρικά.

0: Είστε ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς έτσι, έχετε εμπλακεί με την παράταξη. Άρα φαντάζομαι, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε το ρωτώ, ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι και εύκολο, ε.
1: Εννοείται, όταν παρετείς από κάτι που αγαπάς, από κάτι που έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο. Δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω. Πρέπει να δούμε.
0: Διακυβεύεται το μέλλον τώρα, λέτε και έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω. Κάτι σας προβληματίζει πολύ, αλλά βέβαια θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μου επιτρέπετε να θέσω το πρώτο ερώτημα. Το λέω γιατί και για μένα προσωπικά και νομίζω συνολικά αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον το timing.
1: Σωστά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν και τελείως τυχαίο το timing που ανακοινώσατε αυτή σας την απόφαση, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το σκεφτόσασταν, λειτουργούσε μέσα σας. Αυτό αφήνεται και σαφώς να εννοηθεί κιόλας στην ανακοίνωσή σας. Άρα το timing δεν ήταν τυχαίο και γι' αυτό και ακούστηκαν και πάρα πολλά που έτσι άπτονται ενδεχομένως και τις σφαίρες της παραπολιτικής για αυτή την παρέτηση. Ήρθε μετά από μια ανάρτηση και οφείλω να σας το ρωτήσω, αν συνδέονται καταρχάς όλα αυτά και το συνέδριο φυσικά.
1: Όλα έχουν να κάνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτή λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό. Το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά όταν δεν συζητάς τα προβλήματα, δημιουργείς ανοχή και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Οπότε το συνέδριο απλά ήταν, πάντα όταν κάτι μέσα σου βράζει είναι πολλά τα αίτια και απλά κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή. Το συνέδριο απλά αποτέλεσε την αφορμή.
0: Την αφορμή. Πάλι επιτρέψτε μου να τα βάλω λίγο ένα-ένα γιατί έχει ενδιαφέρον. Μιλάτε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε τι εννοείτε αν θέλετε, που πληγώνουν το DNA της παράταξης. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά.
1: Η γραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται πάντα, επειδή είναι μια παράταξη, η οποία δύο παρατάξεις υπάρχουν από τη μεταπολίτευση και μετά, οι οποίες είναι σταθερές. Η μία είναι το ΚΚΕ, που έχει τις δικούς της ψηφοφόρους, σταθερό,
0: αλήθεια.
1: Και άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που όλα τα κόμματα φιλορόησαν, παραμέναμε σταθεροί, με ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά παραμέναμε σταθεροί. Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ, είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, να συμπεριφερθούν με σωστότερο τρόπο, με βάση τις αξίες και τα πιστεύω της παράταξης έτσι όπως είχε ιδρυθεί το 1974.
0: Να υποθέσω, επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω, ότι αναφέρεστε έτσι σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν δει προφανώς το φως της δημοσιότητας, σε υποθέσεις παύλα σκάνδαλα, κύριε Βαρούχα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοώ, γιατί μιλάτε για τους νοικοκυρέους, μιλάτε για τους ανθρώπους που προφανώς μοχθούν και όντως θέλουν, έχουν το κούτελό τους καθαρό και να μην οφείλουν και να χρωστάνε, κακώς εννοούμενα, εννοώ κάτι σε κάποιον, πολλό δε μάλλον σε κάποιον πολιτικό. Να υποψιαστώ ότι αναφέρεστε και σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει.
1: Είναι παραδέστε, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφερθήκατε δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη μέρα της ίδρυσης. Ίσως επειδή πουλάει λίγο παραπάνω, έχει φέρει και έσκασε αυτή την περίοδο, γι' αυτό ακούστηκε και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα.
0: Γιατί μιλήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για αυτή την σχέση που διαχρονικά υπάρχει στη χώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του πολίτη και του βουλευτή, παύλα πολιτικού στελέχους, παύλα συνεργάτη βουλευτή πολλές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά που πληγώνουν τον κόσμο συνολικά, βέβαια.
1: Σωστά,
0: φαντάζομαι, συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι βέβαια κάποια τα οποία πάνε προς τους βουλευτές, τα οποία δεν είναι ρουσφέτια με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο. Είναι πολλές φορές ρουσφέτια τα οποία είναι το αυτονόητο, mm-hmm. το οποίο το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει έτσι και το κράτος, ώστε να τα προσφέρει όπως πρέπει. Δηλαδή, mm-hmm. όταν κάποιος σου ζητάει ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο για ένα επίγον περιστατικό, πρέπει να στο προσφέρει από μόνο του το κράτος. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον βουλευτή. Δηλαδή, και πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται να δώσουν λύσεις κάποιες φορές τα αυτονόητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουν και βάσεις και στους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές είναι που έχουν την επαφή με το κοινό. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι μεταφέρουν τα προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένα κλειστό κουκλάβιο τεχνοκρατών να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες χωρίς να ακούει τους βουλευτές και mm-hmm. το κοινό. Γενικότερα, σε όλες τις χώρες και πάντα.
0: Mm-hmm. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που τον τελευταίο καιρό εκφράζουν είτε δημοσίως είτε πολύ περισσότερο ιδιωτικά τον προβληματισμό ότι έτσι, οι βουλευτές έχουν λίγο παραγωνιστεί, σαν να λέμε. Νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τουλάχιστον με βάση τα όσα μετέφεραν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν εκείνες τις αρκετές ώρες και τις πολλές ομιλίες που έγιναν. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που θεωρείτε ότι δεν ακούγεται η φωνή των βουλευτών αρκετά και οι αποφάσεις ενδεχομένως λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν μπει και στη μάχη του Σταυρού.
1: Σωστά.
0: Ενδεχομένως δεν πολύ κυκλοφορούν λοιπόν μέσα στον κόσμο, σωστά. γιατί δεν διεκδικούν και την ψήφο.
1: Ώστε να ακούσουν ότι τα νίκια έχουν περάσει το ποσοστό που πρέπει να έχουν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ότι πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει το 10% για λίγα ψώνια του μηνιαίου εισοδήματος που είναι για τα απαραίτητα αγαθά. Όλα αυτά οι βουλευτές τα ακούνε. Κάποιοι που είναι σε κάποια δωμάτια δεν τα ακούνε. Και ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει στο κεντρικό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα ώστε να λυθούν. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στους βουλευτές και στα στελέχη και στα όργανα του κόμματος τα οποία έχουν επαφή με την κοινωνία. Mm-hmm. Και το λέω με καλή διάθεση για να χτυπήσω το καμπανάκι ώστε να μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει ανάγκη μια νέα δημοκρατία δυνατή, μια παράταξη δυνατή που θα μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Γιατί ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές της χώρας. Ήταν η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συνενέσεων, της εθνικής υπερηφάνειας. Οπότε αυτή τη νέα δημοκρατία πρέπει να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και να βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία είναι στην παράταξη, ήταν στην παράταξη και θα είναι στην παράταξη. Όχι σε στελέχη που είδαν φως, μπήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί.
0: Μου επιτρέπετε λίγο, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, πρέπει να δω τα χαρτιά μου. Μήπως αναφέρεστε και σε λεγεωνάριους σημειτικούς πασόκους μέσα σε αυτούς, είναι και αυτοί μέσα σε αυτούς που είδαν φως και μπήκαν. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω και λίγο, ότι κάποιος άνοιξε και την πόρτα, κύριε Βαρούχα.
1: Σωστά. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ένα κόμμα για να κυβερνήσει πρέπει να έχει διεύρυνση, πρέπει να απευθύνεται στο κέντρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πολλοί που ήρθαν στο κόμμα για να δείξουν ότι ασπάστηκαν την ιδεολογία, ότι ήρθαν για το καλό του κόσμου, για το καλό της κοινωνίας, μπορούν να υπηρετήσουν πρώτα σε άμεσες θέσεις. Όπως Και εγώ όλες οι θέσεις που έχω υπηρετήσει είναι εθελοντικές. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου. Οπότε και αυτοί πρώτα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε κάποιες θέσεις άμυστες, να αποδείξουν ότι τους ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, ότι το καλό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ιδεολογία την ασπαζόμαστε με αυτά που πρέπει να γίνουν, χωρίς γωνίες κλπ. Οπότε και αφού περάσουν από αυτό το στάδιο, να προσφέρουν και αυτοί μετά και σε κάποια θέση. Δεν είμαι αρνητικός.
0: Αυτό έχει πληγώσει. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς έρχεστε σε επαφή. Είστε από αυτούς που έρχονται σε επαφή. Άσχετα αν δεν κυνηγάτε το σταυρό, έρχεστε

0: σε επαφή καθημερινά και μέσω της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, αλλά συνολικά με τον κόσμο. Αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι από το Πασόκ εν προκειμένου ήρθαν στο κόμμα, έχουν αναλάβει και βαριά χαρτοφυλάκια κιόλας. Ή όχι τόσο βαριά, πάντως είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Θεωρώ πως σε ένα σημείο, ναι, είπα και στην αρχή, είναι καλό να έρχονται στελέχη. Mm-hmm. Αλλά να έρχονται στελέχη τα οποία έχουν να προσφέρουν κάτι. Όπως ο κύριος Πυρακάκης. Mm-hmm. Ο κύριος Πυρακάκης έχει φτάσει να είναι τώρα πρόεδρος στους Υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup. Μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Να έρχονται, αλλά να έρχονται άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Όχι τα άτομα που απλά θα είναι σε μία θέση και απλά θα κοιτάνε το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Mm-hmm. Το έχουμε υποχρέωση σαν παράταξη για τη συνέχειά της. Και το λέω αυτό γιατί το συζητούσα το πρωί με ένα παλιό νεοδημοκράτη και λέγαμε πάλι ότι επειδή όλα κάνουν τον κύκλο τους και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, όταν πάλι βρεθούμε στα κάτω μας, εμείς πάλι θα έρθουμε για να σώσουμε την παράταξη.
0: Εσείς θα βγείτε μπροστά. Εμείς
1: θα βγούμε πάλι μπροστά. Οπότε για να μην περνάμε ξανά μπροστά, χτυπάμε αυτό το καμπανάκι. Mm-hmm. Ώστε να ξαναπάρουμε το δρόμο μας. Mm-hmm. Έχει κάνει πολλά καλά η κυβέρνηση. Το αρνητικό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Εκεί το εστιάζω. Γιατί όταν πεις ένα 41% και δεν έχεις αντιπολίτευση, δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα κάνεις και με λίγο, μια μικρή υπεροψία.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το 41% λέτε έφερε και μια έτσι υπεροψία, μια λαζονία.
1: Οπότε έχουν παραδεχτεί και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Σου δίνει αυτή και όχι πιο περισσότερο το 41%. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάει τον εαυτό της για το καλύτερο. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό για το οποίο έδωσε 41% ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτά που περιμένει η κοινωνία.
0: Ναι, σωστά. Αυτό εκεί θα ερχόμουν τώρα, έτσι πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 41%. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, εάν θεωρείτε ότι υπήρξαν όχι απλά καθυστερήσεις ενώ στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχθηκε και το 2019 αλλά και το 2023, αν υπήρξε, πώς να το πω, και αμέλεια που έχει φέρει και τον κόσμο περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, αν και είπαμε διαχρονικά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να ζητά αυτές τις εξυπηρετήσεις από τον βουλευτή. Γιατί είπατε πριν ότι ο βουλευτής έρχεται πολλές φορές και μπαίνει εκεί που που θα έπρεπε να κάνει το κράτος καλύτερα τη δουλειά του. Εκεί έχει σφάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει λάθη ή πισωγυρίσματα ή έχει υπάρξει αμέλεια στο να τρέξουν πιο γρήγορα μερικές μεταρρυθμίσεις.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 19 μέχρι σήμερα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες περισσότερες βαθιές τομές στο κράτος, στο mm-hmm. βαθύ κράτος, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα πολίτες. Έχουν γίνει λάθη, το έχει παραδεχτεί και η παράταξη. Και αυτά τα λάθη θέλουμε να διορθώσουμε για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στην κοινωνία και αυτό που περιμένουν από εμάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Και το κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τόσα καλά από άποψη κυρίως εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm. αλλά όπως και μεγάλων έργων. Στην Κρήτη γίνονται δύο μεγάλα έργα. Ο ΒΟΑΚ που τον περιμέναμε τόσα χρόνια mm-hmm. και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
0: Σωστά.
1: Και στα μεγάλα πάμε καλά και στα μικρά από, τι να σας πω, από αμέλεια δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν.
0: Mm. Πάσχουμε ακόμα στα μικρά, λέτε.
1: Στα μικρά πάσχουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αντιστεκόμαστε πολύ ακόμα και οι πολίτες σε μερικές τέτοιες αλλαγές. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Το λέω αυτό γιατί, επειδή συζητήσαμε έτσι, είπαμε δύο πράγματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον ακούω και πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος. Και το λένε ευθέως και απολογητικά, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι. Λέω λοιπόν ότι πολλές αλλαγές βρίσκουν και στεναρή αντίδραση. Και εκεί, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχότανε την όποια αντίσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι όντως ο Πρωθυπουργός κατάφερε και...
1: Θεωρώ ότι... πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην κάνει πίσω σε κάποια θέματα τα οποία θα κάνουν καλό στο γενικό σύνολο για να ευνοηθούν μερικές μικρές ομάδες. Πρέπει να βάλει περισσότερο το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει ο πολίτης. Mm-hmm. Μην χάσουμε άλλη.

0: στο έπακρο αυτή την ευκαιρία του 41% λέει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θεωρώ ότι δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη τετραετία γίνανε πολλά περισσότερα πράγματα σωστά, που ήμασταν με μια αντιπολίτευση, που ήμασταν λίγο με την πλάτη στον τοίχο, από ότι από το 23 και μετά, mm-hmm. που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο άνετα. Mm-hmm. Επειδή δεν είχαμε αντίπαλο, επειδή πήραμε την ευρία αποδοχή του κοινού, επειδή απευθυνόμασταν σε όλη την κοινωνία. Εκεί πέρα δεν γίνανε όσα πράγματα έπρεπε να γίνουν και όσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν.
0: Επιστρέφω λίγο, αν μου επιτρέπετε, προφανώς στα δυσπαραίτησή σας, γιατί έτσι, πάλι με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα να περιγράφετε συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας παγωμένους και προβληματισμένους, μιλώ για το συνέδριο. Είπατε ότι ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό που έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε? Το λέω με την έννοια ότι έχετε παρακολουθήσει και πολλά. Τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά?
1: Είχε χαθεί λίγο η σχέση του νεοδημοκράτη, mm-hmm. των μελών, με τα στελέχη της παράταξης. Δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν φταίγαν όλα τα πράγματα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, ότι είχε παραμεληθεί το θέμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δίνει περισσότερη σημασία στο κυβερνητικό έργο και mm-hmm. λιγότερο στην παράταξη. Και είχε παραμεληθεί λίγο η παράταξη από το 23 μέχρι τώρα. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε η σύνδεση και ο ενθουσιασμός που υπήρχε παλαιότερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό βέβαια φτιάχνει. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν και να ξαναζεστάνουν τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, γιατί πάμε σε εκλογική χρονιά. Είναι μικρή χρονική περίοδος και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν πάλι κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τον συστάνουν και να καταλάβουν ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που βγάζει τις κυβερνήσεις. Σε αυτόν πρέπει να σέβονται και σε αυτόν πρέπει mm-hmm. να απευθύνονται.
0: Έχει απομακρυνθεί, γίνομαι πολύ συγκεκριμένη τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος ευθύς και μιας και συναντιόμαστε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει απομακρυνθεί, λέτε, ο Πρωθυπουργός από την κοινωνία, από τους πολίτες. Mm-hmm. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μεταξύ των πολιτών, εκ του ρόλου του, αλλά λέω, εκτιμάτε ότι έχει χαθεί αυτή η σύνδεση του Νεοδημοκράτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ίσως ένιωθε παλιότερα.
1: Δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει πολλές φορές, το παθαίνουν και οι βουλευτές, το παθαίνουν και οι υπουργοί. Mm-hmm. Έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους και τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Επειδή ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό να μην έχει. Γι' αυτό περιμένει και λειτουργεί σαν πυραμίδα κάθε παράταξη και κάθε κυβέρνηση, για να μεταφέρονται τα προβλήματα πάνω. Όταν αυτά τα προβλήματα πιθανώς να μην μεταφέρονται σωστά στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, είναι ικανότατος άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν θεωρώ ότι αν τα είχε αντιληφθεί θα είχε απομακρυνθεί. Εγώ mm-hmm. θεωρώ περισσότερο ότι είναι πρόβλημα αυτών που τα μεταφέρουν. Mm.
0: Θέμα συνεργατών, λοιπόν.
1: Πιθανό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά διαλέγουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν όταν ήσουν. Άλλη ευθύνη έχει ένας συνεργάτης όταν είσαι βουλευτής, mm-hmm. και άλλη ευθύνη και άλλη δυναμική πρέπει να έχει όταν είσαι υπουργός ή όταν είσαι πρωθυπουργός. Mm-hmm. Πολλές φορές το συναισθηματικό κομμάτι σε παροτρύνει να δώσεις ανάλογες ευθύνες που ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Πάντως είναι ένας άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, το λέω έχοντας έτσι παρακολουθήσει και την πορεία αρκετών πρωθυπουργών και μέσα από το ρεπορτάζ εννοώ, όχι από μακριά. Είναι ένας άνθρωπος ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, που βγαίνει στον κόσμο. Δηλαδή και ειδικά τώρα σε περιόδους έτσι, πώς να το πω, έντασης, είναι ένας άνθρωπος, κάνει τις περιοδίες, είτε εντός του Λεκανοπεδίου, είτε εκτός, να μας στη Σπάρτη, ήταν προχθές, πότε ήταν χθες. Ενώ νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει από το Μαξίμου, γιατί έχουμε γνωρίσει και πρωθυπουργούς που δεν έβγαιναν. Ας μην πούμε τώρα ονόματα και δυσαρεστήσουμε κάποιους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος βγαίνει, συνομιλεί με κόσμο, έχει δηλαδή λίγο τον παλμό, όσο το επιτρέπεται, είπαμε, λόγω της θέσης του.
1: Αυτό είναι το μεγάλο, γιατί είναι ένας ικανότατος πρωθυπουργός, ένας ικανότατος άνθρωπος, έχει επαφή και γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Αφού έχουμε τις δυνατότητες, αφού έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί να μην γίνουν αυτά που πρέπει. Mm-hmm. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, θα λέει εντάξει, δεν είχε τις ικανότητες να περάσει. Αφού υπάρχουν οι ικανότητες, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα με τις κατάλληλες κινήσεις. Έχει την επαφή τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, ίσως να πάρει και άλλους ανθρώπους.

0: του μεταφέρουν σωστότερα τον παλμό του κόσμου. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω τι χρειάζεται.
1: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι ξεχωρίσατε από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένδια, στον οποίο κάνατε και έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή σας, γιατί λέτε ότι παρόλη την απογοήτευση που γενικά υπήρχε στο συνέδριο, εκεί στην ομιλία του κ. Δένδια υπήρξε παλμός, έτσι, υπήρξε ένας ενθουσιασμός, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, επιτρέψτε μου. Τι ξεχωρίσατε, τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε στην ομιλία του
0: Υπουργού? Μεγαλύτερο, ίσως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή ήταν λίγο πιο νοθρές οι υπόλοιπες ομιλίες, mm-hmm. ήταν η σύνδεση που υπήρχε με τον Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Ξέρει καλύτερα πώς να μιλήσει, τι πράγματα να πει, τα οποία πάνε κατευθείαν στην ψυχή του Νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Και πέραν αυτού ήταν και ένας ικανότατος υπουργός, που σε όλα τα υπουργεία που έχει διατελέσει έχει προσφέρει άριστο έργο. Οπότε ο ενθουσιασμός, οι κατάλληλες λέξεις και τα κατάλληλα συναισθήματα είναι που οδηγούν μια ομιλία, και τα κατάλληλα λόγια που οδηγούν μια ομιλία, αν θα είναι βαρετή ή αν θα είναι ενθουσιώδης και θα μεταφέρεται στο κοινό. Σωστά. Mm-hmm.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στέκομαι λίγο σε αυτό, πέραν της προσωπικής, ξαναλέω, αναφοράς που κάνετε στην ανακοίνωσή σας, και γιατί υπήρξε αυτή η ανάρτησή σας έτσι, με τον κύριο Δένδια, και αμέσως μετά ακολούθησε η παρέτηση. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλώ.
0: Ψάχνετε κι εσείς δημοσιογράφοι.
1: Ψάχνω λίγο να δω μήπως βγάλω καμία είδηση. Αλλά πάω να πω ότι σας ρωτώ έτσι για τον κύριο Δένδια, γιατί προφανώς, ακριβώς επειδή είστε στέλεχος της παράταξης και πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές. Το λέω για αυτή την κριτική που δέχεται πολλές φορές ο κύριος Δένδιας, για είτε στρογγυλεμένες θέσεις που εκφράζει, είτε για φανερές ή λιγότερο φανερές αιχμές που αφήνει. Θυμίζω ότι πότε ήταν, χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλος της πολιτικής και της τακτικής των ήρεμων νερών, μιλώντας για αυτή την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Πάω να πω ότι ίσως δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μιλώ μόνο για την παρέτηση σας προφανώς. Λέω για την ομιλία του κυρίου Δένδια που ενθουσίασε, όπως μου μεταφέρετε, και τους συνέδρους. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι άλλες ομιλίες.
0: Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο κύριος Δένδιας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί, οπότε έχει μια προσωπική παρουσία, έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι και για θέματα της κοινωνίας και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία πάντα αυτά που λέει έχουν μία βάση και μία λογική, και ποτέ δεν θα ξεφύγει ή θα πει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει.
1: Είναι ένας από τους ανθρώπους ο κύριος Δένδιας, κατά τη γνώμη σας, που θα πρωταγωνιστήσει ή θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: αποφασίσει,
1: είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.
0: Εστίνη,
1: Δελφίνη λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Βαρούχα.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη λέξη.
1: Πρωταγωνιστές.
0: Ο κύριος Δένδιας ούτως ή άλλως είναι ένας πρωταγωνιστής, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή ολοκληρώσει το έργο του, θεωρώ ότι είναι ένα ικανότατο στέλεχος για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα. Mm-hmm.
1: Πάντως, έρχομαι λίγο, επειδή το είπατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δεν έχουμε επισήμως βέβαια προκήρυξη εκλογών ακόμα. Ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτή. Αλλά κινούμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί με την παρέτησή σας, για την παρέτησή σας, άκουσα και ανθρώπους να λένε: μα τώρα γιατί. Γιατί τόσο καιρό τώρα. Μάλιστα, άκουσα και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σας έχω απέναντι μου, ότι αυτούς τους προβληματισμούς που εκφράζετε, να και απόψε εδώ παρέα, δεν τους είχατε θέσει υπόψη των οργάνων? Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό.
0: Λάθος είναι αυτό. Δεν το είχα εκφράσει εξωτερικά. Εντός των οργάνων είχαν αναφερθεί αυτά τα προβλήματα. Απλά επειδή έβλεπα ότι δεν εισακούονταν εντός των οργάνων, ήθελα να το κάνω για το καλό της παράταξης. Mm-hmm. Να ακουστεί περισσότερο ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σας τα μεταφέρω.

0: φέρουμε, δεν τα ακούτε. Έπρεπε να χτυπηθεί ένα καμπανάκι με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ας ήταν και αυτή η παρέτηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, ας ήταν μια μικρή-μικρή αρχή, ώστε να μπούμε σε ένα δρόμο στον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Mm-hmm. Πάντως, επίσης ξεκαθαρίσατε, σε δεύτερο χρόνο βέβαια και αφού κάναμε αρκετή συζήτηση, ότι δεν προτίθεστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη. Το είπατε και στην εισαγωγή σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πονηρές οι εποχές. Έχουμε διάφορα κόμματα από δεξιά και αριστερά, οπότε καλό είναι να το πούμε και αυτό.
0: Σωστό. Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Εγώ την οικογένειά μου και το σπίτι μου θα κάτσω να το φτιάξω. Δεν θα φύγω από το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να μην μετέχω σαν στέλεχος ή σαν μέλος, αλλά την οικογένειά μου δεν τη χαρίζω σε κανένα.
1: Ξεκάθαρη η δήλωση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Επειδή και πάλι το είπατε και απόψε εδώ, ότι πολύ καιρό τώρα σας προβλημάτιζαν διάφορα, το σκεφτόσασταν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μιλούσατε τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είχατε κρούσει καμπανάκι δημοσίως.
0: Μεταξύ των στελεχών γινόντουσαν αυτές τις κουβέντες.
1: Από εδώ και πέρα, και δεδομένου ότι πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε μεν, αλλά όχι από την παράταξη. Δημοσίως θα παρεμβαίνετε, έχετε υπόψη σας καθόλου πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, σε αυτό το επίπεδο, στο ότι παιδιά, εδώ πρέπει να ξαναχτυπήσουμε καμπανάκι ή να επισημάνουμε τα κακώς κείμενα για να διορθωθούν πράγματα.
0: Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός ψηφοφόρου, ενός ανθρώπου που αγαπάει την παράταξη, αγαπάει την κοινωνία, είναι να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι δεν πάει κάτι σωστά, ώστε να λέει την άποψή του και μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, να οδηγούμαστε στη λύση. Αν όλοι δεν έχουμε άποψη, αν όλοι δεν συμμετέχουμε, αν όλοι δεν βλέπουμε τα κακώς κείμενα να τα λέμε για να διορθωθούν, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι οποίοι θεωρούν, όταν βλέπουν το κακό κείμενο, να βγαίνουν μπροστά να το λένε. Πριν ήμουνα με κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μου λένε: Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη για να ακουστούν. Μπορούν να γίνουμε πολύ κούκοι.
1: Ναι, προφανώς. Θα μπορούσατε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν λέτε, και αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, έτσι το λέτε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε φίλους, σε μέλη της παράταξης, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανοχή και στις λευκές επιταγές. Χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις. Ακριβώς, και ναι. Η ανοχή και οι λευκές επιταγές.
0: Λευκές επιταγές δεν πρέπει να δίνονται σε κανέναν και ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η κριτική, αλλά πάντα η καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι δημιουργική κριτική και η οποία κάνει καλό. Mm-hmm. Όπως κριτική κάνεις και στην οικογένειά σου μέσα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένειά σου, έρχεται, το συζητάς, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και η παράταξη. Η παράταξη πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Mm-hmm. Αυτή είναι η σύνδεση που λέω ότι έχει χαθεί. Πρέπει να ξαναγίνουμε οικογένεια. Mm-hmm. Όταν γίνουμε οικογένεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο.
1: Άρα λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές ενωμένη. Το λέω γιατί στάθηκε σε αυτό πολύ ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο συνέδριο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία προς τα έξω, ότι πηγαίνει ενωμένη. Πηγαίνει ενωμένη η παράταξη ή θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, κύριε Βαρούχα?
0: Πιστεύω και λίγο καλύτερα, αλλά είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να το φτιάξει. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ περισσότερος από τον κανονικό χρόνο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητώ.
0: Οπότε και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν όλοι να μιλάνε, ώστε να προλαβαίνουμε λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνονται.
1: Εκτιμάτε πάντως ότι οι εθνικές κάλπες, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτές να στηθούν, είτε στο τέλος της τετραετίας είτε λίγο νωρίτερα, θα φέρουν την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως, αυτοδυναμία, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτή τη φάση.
0: Θέλουμε να δούμε τώρα όλα τα κόμματα που θα βγουν. Mm-hmm. Δέστε, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία κατεβαίνουν πάρα πολλά κόμματα, είναι δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βάλουμε όλες τις μας δυνάμεις να λειτουργήσουμε σαν αυτοδύναμη, για να βγούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.

0: Από εκεί και πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ξανασυγκυβερνήσει, όταν είναι για το καλό του τόπου, θα βρεθεί πολιτική δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία θα μπορέσει η χώρα να βρει τον ίσιο δρόμο. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει την ηρεμία της, να βελτιωθούν τα οικονομικά και τα κοινωνικά πράγματα της χώρας. Οπότε, ισχυρές κυβερνήσεις θα φέρουν αυτά. Αδύναμες κυβερνήσεις δυστυχώς φέρουν άλλα αποτελέσματα.
1: Προφανώς είστε κι εσείς υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, έτσι δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρούχα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάτε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα βγάλουν νικητή τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή. Πάω να πω με την έννοια ότι επισημαίνονται λάθη, αλλά φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι είναι τόσο καθοριστικά ώστε να αλλάξουν άρδιν το σκηνικό όπως το ξέρουμε τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων.
0: Αυτά τα λάθη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το πρώτο είναι δεδομένο. Αυτά τα μικρά λάθη, αν διορθωθούν, έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία. Εκεί, και γι' αυτό το τονίζω, ότι οι μικρές διαφορές, οι μικρές επισημάνσεις, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Αν φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να διορθώσουμε κάποια λαθάκια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε απόψε στο στούντιο και κάναμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να σας δεσμεύσω δε δημοσίως, θα ήθελα, σε ένα ικανό χρονικό διάστημα όπως σήμερα, να τα ξαναπούμε, να δούμε αν θα έχουν διορθωθεί κάποια από αυτά τα λαθάκια, όπως λέτε κι εσείς.
0: Με μεγάλη μου χαρά, ήταν τιμή που παρευρέθηκα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Με εκπομπή σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και
1: εγώ. Καλό βράδυ, κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της ομίνωα στην Κνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά συμβαίνουν προφανώς στις τελευταίες ημέρες, στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε και άλλα μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι θα βγούμε λίγο από το πλαίσιο της κυβερνώσας παράταξης, στην οποία εστιάσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Όχι ότι θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται ότι θα πούμε. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος για τον χρόνο που μου διαθέτει. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουρούτης, πολιτικός αναλυτής. Είναι και διευθυντής, θυμίζω, στο thepresident.gr. Μπορείτε να τον ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο, εννοείται. Πολύ πράγμον ο κύριος Μουρούτης. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ διαστητική και ουσιαστική εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, πολύ. Τι λέτε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε λίγο μετά της κυβερνώσας παράταξης, μετά της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με φόντο το 16ο συνέδριο του κόμματος, το λέω με φόντο την εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Πρωθυπουργός. Ξεδίπλωσε εκεί λίγο και την ατζέντα για το 2030, για την Ελλάδα του 2030, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι υπάρχουν γκρίνιες, θα το πω, παράπονα θα το πω, εχμές θα το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι γκρίνιες, οι εχμές, τα παράπονα θα παραμείνουν στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες και αν θα δημιουργήσουν ουσιαστικά, ενώ κύριε Μουρούτη, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Κοιτάξτε, πάντα στα κυβερνητικά κόμματα υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα. Πάντα στην εξουσία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ασκείται η εξουσία και η διοίκηση υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει ιδεολογικού χαρακτήρα διαφοροποιήσεις. Δηλαδή διαφοροποιήσεις που παράγουν ισχυρό πολιτικό ρήγμα σε κόμματα εξουσίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, παρά την προφανή φθορά της, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια με αυτοδύναμη παρουσία την Ελλάδα, είναι πρώτη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο αντίπαλό της. Mm-hmm. Και τα προβλήματα τα πολιτικά εντοπίζονται κυρίως στην αντιπολίτευση και λιγότερο στην κυβέρνηση. Όμως, γιατί δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ τα πράγματα, στην κυβέρνηση υπάρχουν οι κυριότερες φωνές αντίθεση που προέρχονται από τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τους δύο πρώην αρχηγούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, οι αντιθέσεις. Δεν εδράζονται σε μείζωνα ζητήματα.

0: όταν λέω διευθυντικού χαρακτήρα, βεβαίως μπαίνει μέσα και το ζήτημα το παρακολουθήσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει τεθεί και από τους δύο μαζί. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως πάντα, βάζει και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Τώρα θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, έτσι να είναι και λίγο πιο ζωντανός ο διάλογος, γιατί θέλω να σας τσιγκλάω και λίγο. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντάξει έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, πείτε άντε τα ντεσιμπέλ, ήταν επί της ουσίας κριτική. Μίλησε για υπονόμευση των θεσμών, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι κριτική, πώς θα το πω, λίγο απαλή ή εξ αποστάσεως.
0: Μέχρι στιγμής θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια καταρχάς που πολιτεύεται έχει μια συγκεκριμένη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει περισσότερες αιχμές από ό,τι έχει για παράδειγμα η στάση του κυρίου Καραμαλή πάντα σε όλα τα ζητήματα, είτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Θέλω όμως να επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η στάση του κυρίου Σαμαρά έχει μια συνέπεια πολιτική, όταν ο ίδιος άσκησε την εξουσία ως πρωθυπουργός, ορισμένες από τις υπερσημάνσεις που τώρα κάνει δεν τις εφήρμοσε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν το βάζω ως αιχμή, αλλά το βάζω ως διαπίστωση. Όταν ασκείς την εξουσία, τα πράγματα πάντα δεν είναι όπως φαντάζουν ή όπως φαίνονται, αλλά έχουν δυσκολότερες παραμέτρους. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς, που έχει αυτή την θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, θυμίζω πολύ πρόσφατα, είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί τρεις φορές με τον Τούρκο ομόλογό του, είτε ήταν ο Ερντογάν είτε ο Νταβούτογλου, και ήταν δηλαδή ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε με τον ομόλογό του, και είχε υπογράψει αντίστοιχα σύμφωνα και ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι στα πράγματα και ασκείς εξουσία, μπορεί να έχεις πάγιες θέσεις, προσπαθείς να τις ενσωματώσεις. Δεν μου αρέσει να ασκώ ειδικά στον κύριο Σαμαρά κριτική. Προσπαθείς να τις ενσωματώσεις μέσα στην πραγματικότητα, την τρέχουσα πραγματικότητα. Έτσι φαντάζομαι ότι έκανε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, επίσης, ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Κύπρου, τη στάθμευση των δύο F-16 στην Κύπρο και στην Κάρπαθο. Θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει, να πει ότι ο ίδιος επίσης ως πρωθυπουργός δεν είχε στείλει στην Κάρπαθο αντίστοιχους πυράβλους ή στην Κύπρο αντίστοιχα F-16. Άρα η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που αντίστοιχα με τις συνθήκες που υπάρχουν, αντίστοιχα λειτουργεί το κράτος. Και ειδικά στα εθνικά θέματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ομοψυχία, και όχι μόνο εσωτερικά στα κόμματα ομοψυχία, αλλά ευρύτερη ομοψυχία και πέραν των κομμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη θα πρέπει να την αναζητήσει και στην αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά.
1: Βέβαια, θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω να κλείσω λίγο αυτό το πρώτο κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν θεωρείτε ότι, καταρχάς, αν ο Αντώνης Σαμαράς, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και μάλιστα έτσι, με πολύ έντονα τα σενάρια σε σχέση με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα και να κλείσουμε με ένα σχολείο σας για το εάν γενικά αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, συν αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά το νέο κόμμα, αν πληγώνουν την κυβερνητική παράταξη και αν υπάρχει περίπτωση έτσι, να τις κλέψουν. Κυρίως αναφέρομαι, κύριο Μουρούτη, σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη αυτών των ψηφοφόρων που ακόμη μένουν σε απόσταση και δεν εκδηλώνονται για το τι σκέφτονται να κάνουν στην εθνική κάλπη.
0: Εμένα μου αρέσει να μιλάω θεσμικά περισσότερο και λιγότερο στο στενό κομματικό πλαίσιο. Και θεσμικά εγώ θα ήθελα να πω την πάγια θέση μου, ότι θεωρώ ότι κάθε ένας πολιτικός που έχει συμμετάσχει στην εξουσία στον ανώτατο βαθμό, είτε ως πρωθυπουργός και σε άλλους ρόλους, είτε ως υπουργός εξωτερικών, είναι χρήσιμος και μετά την περίοδο που αφυπηρετεί από αυτά τα καθήκοντα. Άρα θεωρώ ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία, είτε είναι η τρέχουσα πολιτεία, είτε είναι ισχυρή, είτε είναι λιγότερο ισχυρή, να θεσπίσει ένα άτυπο ή ένα πιο ασυγκροτημένο όργανο, προκειμένου

0: να λένε αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και να καταθέτουν τη σοφία τους. Σκεφτείτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί κρίσεις, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με ομολόγους τους, έχουν γνώση των θεμάτων, άρα η κάθε συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά την αφιπηρέτηση, καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει τόσο υψηλά καθήκοντα να είναι χρήσιμοι σε ένα όργανο τύπου γερουσίας, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που θα μπορούν να καταθέτουν την σοφία τους. Σε ό,τι αφορά η Νέα Δημοκρατία και αν αυτή πληγώνεται. Κοιτάξτε, ηθικά, αξιακά ναι. Όταν ένα κόμμα έχει μια παράταξη, έχει συνέχεια και έχει ένα παρελθόν και μέλλον, ναι. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία και αν θέλετε την πιο προωθημένη άποψη, τη δική μου, θεωρώ ότι επειδή ο κ. Σαμαράς έχει περιορίσει πολύ τον πολιτικό του λόγο σε πιο συντηρητικά κοινά, σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, πέραν της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, πιθανολογώ ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά θα εντάξει εντός των τυχών του συντηρητικές ψήφους ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας ψήφους που είτε είχαν ήδη φύγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν στην γκρίζα ζώνη με προοπτική να φύγουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Άρα αυτές οι ψήφοι, εάν τελικά γίνει κόμμα, αν ενσωματωθούν στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι θα είναι γενικότερα καλό για τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε ένα κόμμα που επικεφαλής θα είναι πρωθυπουργός και όχι κάποιος ανεξέλεγκτος, αν θέλετε, λαϊκιστής ηγέτης της άκρας δεξιάς ή της συντηρητικότερης δεξιάς, που συνήθως ο λόγος τους έχει και μια μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο λαϊκισμό.
1: Σωστό.
0: Άρα συνοψίζοντας, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Κατά την άποψή μου, αν κάποιος μου ζητούσε την άποψή μου, θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα, γιατί σημαντικότερο σε έναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό που έχει, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, σημαντικότερο ζήτημα πλέον είναι η ιστεροφημία για έναν ηγέτη. Και η ιστεροφημία, κατά την άποψή μου, κερδίζεται με πολύ μεγάλο κόπο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός και θα ήταν λάθος για τον ίδιο να μην διαφυλάξει την ιστεροφημία την οποία μπορεί να του δώσει ο ελληνικός λαός και μέσα από την παράταξή του τη Νέα Δημοκρατία που τον τίμησε, όπως και ο ίδιος είπε, ως τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό της. Από
1: Μάλιστα.
0: Την βάση.
1: Το κλείνω λίγο εδώ, αν και θα μπορούσαμε προφανώς να πούμε πολλά, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, μιας και και εχθές Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καριστιανού, αλλά μένω καταρχάς στην αντιπολίτευση αξιωματική και Ελλάσσον, όπως την ξέρουμε τώρα. Καταρχάς, αυτός ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, πώς σας βρίσκει, κύριε Μουρούτη, το λέω, γιατί είπατε μεν και σωστά ότι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και μάλιστα με άνεση τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, αν και έχει υποστεί φθορά, φαίνεται αυτή την ώρα και πάντα δημοσκοπικά μιλώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί έτσι, να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία. Τι
0: την
1: λέτε?
0: Πρωτιά, θα το πούμε πιο σωστά, την πρωτιά, γιατί
1: την πρωτιά
0: είναι πολύ
1: σωστά.
0: Χρήσιμη λέξη και θα την βάλω γιατί τη δανείζομαι από εσάς τη λέξη κυριαρχία για να τη βάλω στην εξίσωσή μας ότι μέχρι σήμερα στις δύο θητείες η Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά κυριαρχή, δηλαδή ήταν αυτοδύναμη που πλέον είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα τα τελευταία χρόνια να κατακτήσει την αυτοδυναμία και έχει υποχρέωση κοινωνική και πολιτική να εντάξει στους κόλπους της και τις δυνάμεις που ήταν εκτός κόμματος. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ενέταξε πάρα πολλούς υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, αν θέλετε.
1: Δεν αρέσει
0: μάλιστα,
1: βέβαια αυτό και πάρα πολύ σε αρκετούς.
0: Υπέστη κριτική, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μιας παράταξης ή ενός πρωθυπουργού να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των συστημικών πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι εντός του κόμματος, το σύνολο των πολιτών θα έλεγα, είτε είναι εντός του κόμματος ή της παράταξής του, είτε είναι εκτός. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα από την κυριαρχία τώρα περνάμε απλά στην πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η πρωτιά είναι δεδομένη τουλάχιστον όπως δείχνει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επομένου κόμματος. Εγώ θα σας πω ότι ο πολιτικηματισμός που με ρωτήσατε είναι ανησυχητικός. Και είναι ανησυχητικός για την ίδια τη δημοκρατία. Σίγουρα μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλή μια κυβέρνηση. Αν είναι καλή την κάνει καλύτερη και αν είναι λιγότερο καλή την πιέζει στο να γίνει
1: Να
0: αποτελεσματικότερη.
1: βελτιωθεί. Ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι μία

0: αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό ζητούμενο για την ίδια την δημοκρατία. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ κυρίως του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα σε πρώτη φάση, στο ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση προκειμένου να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε μια ρητορική κυρίως αντίθεση και λιγότερο προγραμματική ρητορική. Και αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν γίνει πολύ. Δεν έχουν επικοινωνηθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινή γνώμη. Δυστυχώς, η κοινή γνώμη έχει την αίσθηση ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο το πώς η Νέα Δημοκρατία θα φύγει και ο Μητσοτάκης και όχι το πώς θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι θετικό για τη δημοκρατία ένα κόμμα να αποτελεί εναλλακτική πρόταση και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία επίσης είναι θετικό δεδομένο, δηλαδή σε κάθε δημοκρατική χώρα υπάρχουν εναλλαγές στην εξουσία. Άρα λοιπόν η εναλλακτική πρόταση θα έπρεπε για μένα να είναι ήδη ορατή και ουσιαστική και δομημένη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η στρατηγική και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, συστημικά κόμματα αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάποιος να τα φανταστεί σε μία επόμενη κυβέρνηση ή συνεργασία, έχουν ως βασική στρατηγική να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ τον ένταξε στο συνέδριό του ως βασική θέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι λανθασμένη θέση, διότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σίγουρα οι πολίτες που θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα ταυτιστούν πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες που, όπως δείχνουν και οι έρευνες, θα θέλουν μια προοπτική για την επόμενη μέρα, οι επιλογές τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες και σε αυτό έχει το πλεονέκτημα αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται δηλαδή ότι, μάλλον εκτιμάται, κύριε Μουρούτη, ότι οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θέλουν να ξέρουν τι μέλη γεννέστε μετά, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς μέχρι ενός σημείου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και αν έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν το λέει, ότι εντάξει, προφανώς πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγάλει η κάλπη. Γιατί δεν είναι ίδιο το 28 με το 29,5 εν προκειμένου τώρα, που θα μιλάμε για μονάδες. Ή με το 25 ή το 18 με το 13, θα πω εγώ.
0: Είναι αλήθεια. Και έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι είναι λανθασμένη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μόνο της αντίθεσης. Αν δείτε, η καμπάνια του μιλάει για πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, μιλάει για σταθερότητα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως ο εκφραστής των περισσότερων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει η κυβερνητική εξουσία. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Δεν επιλέγουν μόνο αντίθεση. Πιθανότατα να το κάνουν στις ευρωεκλογές, να το κάνουν σε κάποιες εκλογές που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιλέγουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει. Και εκεί νομίζω ότι με βάση αυτό το μήνυμα, πιθανότατα να το έχει μετρήσει κιόλας, ο Πρωθυπουργός έβαλε και τα δικά του διλήμματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο επιχείρημα: αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Άρα λοιπόν βάζει το διλημματικό πλαίσιο των εκλογών από την πλευρά του, αν θέλετε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου ή οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλο προκύψει στην πορεία για τις κάλπες. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ και καλά θα κάνει, γιατί έχει θέσεις και πρόγραμμα και οφείλω να το επισημάνω, να αναδείξει τις θέσεις και το πρόγραμμά του ως εναλλακτικές προτάσεις προκειμένου οι κάποιοι πολίτες που τουλάχιστον έχουν αυτή την οπτική και αυτή την αντίληψη να έχουν μια επιλογή διαφορετική, επιλογή εξουσίας όμως και όχι μόνο επιλογή πολιτικής αντίθεσης.
1: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση τον τελευταίο καιρό, έτσι στοιχειοδός που τα παρακολουθώ, ότι στην Κουμουντούρου είναι σε μια αναμονή να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλειστεί ένα ραντεβού, να δούμε τι θα γίνει, να δώσει ένα νεύμα, να κάνει ένα νεύμα πρώην πρωθυπουργός για το εάν θα υπάρξει συμπόρευση, όπως επίμονα ζητά ο κύριος Φάμελος. Τι λέτε, καταρχάς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το βράδυ των εκλογών του 2023, όντας στο στούντιο της ΣΕΡ το βράδυ, μαζί

0: τον κύριο Τεμπονέρα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κόμμα από το οποίο θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Και το είχα πει όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι εντάξει, τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά τα οποία προσέφερε στον τόπο, αλλά γιατί πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του αντιμνημονίου, δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο τέλος της δεκαετίας, θεωρώ ότι δεν έχει πια πολιτικό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, πάτησε σε αυτό το ποτάμι της αντίθεσης στο μνημόνιο, κυβέρνησε. Προφανώς δεν τα κατάφερε εκ του αποτελέσματος, γιατί άλλαξε και την στρατηγική του και το πρόγραμμά του. Από αντιμνημονιακό κόμμα έφερε ένα πολύ σκληρό επόμενο μνημόνιο, άρα θεωρούσα και πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας αυτό να το είχε δει, γι' αυτό επιχείρησε και το περίφημο rebranding, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ως πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αστεία αυτή η λογική, ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το να μην ξέρει αν θα υφίστανται στις επόμενες εκλογές και να διαγράφει τα στελέχη του που θέλουν να υπάρχουν εντός του κόμματος αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο και μόνο η συζήτηση κινείται στα όρια της, ελαφρότητας, δεν ήθελα να πω πιο βαριά έκφραση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό ακυρωθεί ως κόμμα. Να δούμε ο κύριος Τσίπρας ως προσωπικότητα και ως ηγέτης του χώρου του οποίου θέλει να κυριαρχήσει, αν θα καταφέρει και σε ποιο βαθμό να ενσωματώσει στελέχη αυτών των παλαιών.
1: Μέχρι τώρα πάντως, συγχωρέστε με, γιατί εντάξει, νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, της Ιθάκης, στο δεύτερο τους κομμάτι, αφού δηλαδή γινόταν μια συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων, ενός πάνελ, νομίζω ότι και μέσα από τις ομιλίες αυτές του πρώην Πρωθυπουργού έχουμε πάρει μια γεύση τον τελευταίο καιρό. Προφανώς τα περισσότερα θα τα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κοινώς αν μέχρι τώρα σας έχει, πώς θα το πω, πείσει, όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν βρίσκω καλύτερο ρήμα, κύριε Μουρούτη, ότι έχει πιάσει το rebranding, ότι έχει κάτι νέο να κομίσει ο κύριος Τσίπρας.
0: Κάθε άλλο. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, με προσωπική οπτική. Μιλάω με όρους επικοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δύο παράλληλες διαφορετικές στρατηγικές. Από τη μία το rebranding και από την άλλη το βιβλίο. Το rebranding τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήθελε να εμφανιστεί με ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, ενδεδειμένο με σύγχρονο τρόπο, αν θέλετε, με φρέσκες ιδέες και πιθανότατα με φρέσκα πρόσωπα. Από την άλλη, παρουσίασε ένα βιβλίο σε όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό του ζήτημα ήταν να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία είχε κριθεί αρνητικά και ήταν η πολιτική από την οποία ήθελε ο ίδιος να απαλλαγεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του rebranding σε σχέση με την. Με το βιβλίο του ήταν δύο αντίθετα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε παράλληλα και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε επίπεδο επικοινωνίας έκανε λάθος. Γιατί παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρα τη δικαίωσή του για το 2015, αυτό ακύρωνε το ίδιο το rebranding. Αν πάμε λοιπόν στην προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding, μάλλον επιχείρησε να κάνει ένα πολιτικό rebranding, όχι μέσω του βιβλίου του, μέσω της πρώτης ομιλίας που είχε κάνει στον Economist, που παρουσιάστηκε με πολύ πιο κεντρώες θέσεις, και όχι μόνο με κεντρώες θέσεις, αλλά και με σύγχρονες θέσεις που αφορούσαν και ευρύτερα κοινά, νεανικά κοινά, μίλησε για το περιβάλλον κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην αρχή σε κεντρό ακροατήριο, στη συνέχεια ο ίδιος περιόρισε το ακροατήριό του στα πολύ αριστερότερα. Στο αριστερότερο κοινό, μιλώντας για τράπεζες που ο ίδιος ήθελε να κλείσει, έκανε πάλι αναζήτησε πάλι το ακρατήριό του στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι για να περιχαρακώσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε πολλές επιλογές και μέσω της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μέσω του κυρίου Βαρουφάκη και μέσω πιθανότατα του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να περιχαρακώσει αυτό το χώρο και φαντάζομαι στη συνέχεια να ξαναμετακινηθεί στο κέντρο. Άρα, αυτές οι μετατοπίσεις οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα νομίζω ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση παρά έδωσαν ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα για το τι ο ίδιος θα ήθελε να κάνει. Το ίδιο είναι και με τον εξώστη, αν θέλει ή δεν θέλει τα πολιτικά στελέχη. Ποια θέλει και ποια δεν θέλει. Ναι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον όταν πια επίσημα, ενώ αρχίσει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως προς το παρόν και λόγω της όλης αυτής της φημολογίας και των έτσι, όσο ήμασταν ενώ σε αναμονή, υπάρχει δυνητικά μια δεξαμενή που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να τον ξανακούσει τόσο σοβαρά ώστε να πάει στην κάλπη και να τον ψηφίσει.

0: κύριε Μουρούτη. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ, γιατί καλό είναι να
1: Πάντως
0: δούμε τι θα
1: αυτή η
0: δείξουν.
1: δεξαμενή,
0: Ναι.
1: πάντως αυτή η δεξαμενή με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από τη δεξαμενή που ο ίδιος είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές του 2023.
0: Σωστά.
1: Αν πούμε ότι το ποσοστό του ήταν στο 17%, η δεξαμενή που είναι έτοιμη να τον ξανακούσει είναι μικρότερη από αυτό το 17%. Άρα η αφετηρία του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και ένα κομμάτι αυτής της δεξαμενής ήδη βρίσκεται σε άλλους πολιτικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Τι λέτε να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μας τη συνάντηση με τα όσα έγιναν, Παύλα, ανακοινώθηκαν εχθές το βράδυ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τη Μαρία Καρεστιανού και για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Καταρχάς, καταλάβατε, δεν ξέρω, καταλάβατε έτσι λίγο τον ιδεολογικό χώρο εν τέλει που θέλει να κινηθεί η κυρία Καρεστιανού. Τι αποκομίσατε από αυτά που είδατε και ακούσατε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
1: Προσωπικά θα σας πω ότι μου θύμισε σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο συμβόλων το κόμμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο των Αγανακτισμένων, που θύμιζε λίγο το κόμμα του Πάνου Καμένου. Και σε επίπεδο ρητορικής σε έναν βαθμό. Από την άλλη, ο μόνος τρόπος για να κρίνω πολιτικά αυτό το κόμμα είναι τα στελέχη τα οποία παρουσίασε η κυρία Καρεστιανού. Όλα έχουν ένα πολιτικό παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν, αλλά όλα έχουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Χατζηαντωνίου ήταν στην ΛΑΕ. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν στο κόμμα του κυρίου Καζάκη μέχρι πρόσφατα στις ευρωεκλογές. Κάποια άλλα στελέχη ήταν στο κόμμα Νίκης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα στελέχη που μπορεί να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τον εξής χαρακτήρα. Συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, ότι η οπτική τους για τα πράγματα είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή. Και το κόμμα του κυρίου Καζάκη ζητάει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Της Νίκης, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντιεπιστημονική, με την έννοια της άποψης που έχουν για τις ταυτότητες, για τα εμβόλια και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, κατά την άποψή μου, για ζητήματα τα οποία θέλει να προτάξει η κυρία Καρεστιανού, για παράδειγμα τη σχέση με την θρησκεία, αλλά δεν δίνει απαντήσεις. Ποια θα είναι η σχέση μας με το Πατριαρχείο? Η θέση, για παράδειγμα, του κυρίου Αυγερινού στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με το Πατριαρχείο, γιατί μετέφερε έτσι μια πιο φιλορωσική οπτική στα ζητήματα, τουλάχιστον ως δημοσιογράφος. Τώρα, αν έχει αλλάξει άποψη ο κύριος Αυγερινός σε αυτά τα ζητήματα, θα το δούμε. Ποια είναι η θέση του, για παράδειγμα, για τον πόλεμο Ρουσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν αυτό συνδέεται με την Κύπρο μας? Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
0: Πάντως,
1: λοιπόν,
0: σας διακόπτω και πάω να πω ότι μπορεί μέχρι τώρα να τις απέφευγε τις live συνεντεύξεις, ενώ μετά τις δηλώσεις περί εκτρώσεων και τα λοιπά η κυρία Καρεστιανού. Τώρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να την ακούσουμε, θα πρέπει να αποδεχτεί και κάποια πρόσκληση. Οπότε εκτιμώ ότι θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σε αυτά τα θέματα, όταν, γιατί πια κρίνεται ως αρχηγός κόμματος η κυρία Καρεστιανού. Οφείλει να ξεδιπλώσει τις θέσεις της.
1: Το εύχομαι και εγώ. Κάθε κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό στο να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις. Πάντως, η χθεσινή διακήρυξη ήταν γενικόλογη, πολύ γενικόλογη. Δεν είχε συγκεκριμένες θέσεις για ζητήματα όπως αυτά που σας είπα, τουλάχιστον που απασχολούν εμένα. Όπως επίσης και για το θέμα του Μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας, γιατί έκανε την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που κάποια στελέχη έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Θα δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Εγώ θα επισημάνω για τις συνεντεύξεις που λέτε, ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι την πρώτη της συνέντευξη επέλεξε να την δώσει σε ένα μέσο το οποίο στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι στήριζε την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έκανε χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καρεστιανού, και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θα τη συμβούλευα, αν μας ακούει, τουλάχιστον να προσέχει ακόμα και τα μέσα που δίνει τις συνεντεύξεις, γιατί κάθε μέσο έχει και το δικό του χαρακτήρα.
0: Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνω ρωτώντας σας το εξής: αν εκτιμάτε ότι οι κάλπες οι εθνικές θα στηθούν το φθινόπωρο, ή αν θα πάμε ως την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 27, κύριε Μουρούτη, και αν εκτιμάτε ότι θα πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, της πολύ μεγάλης τοξικότητας, η αλήθεια είναι, του τελευταίου διαστήματος, αν έτσι θα πορευτούμε δηλαδή?
1: Δεν είστε πολύ μεγάλοι, αλλά εγώ που είμαι μεγαλύτερο από σας αρκετά, θυμάμαι ότι όλες οι εκλογές διεξάγονται πάντα σε κλίμα πόλωσης. Πάντα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Εγώ θυμάμαι πολύ πιο τοξικό κλίμα στο παρελθόν. Το 2010-2012 με τα μνημόνια, σας θυμίζω ότι και εγώ ήταν η Αθήνα, προφυλακίζονταν πολιτικοί και βάλαμε ακόμα και ένα νεοναζιστικό

0: το κόμμα στην Βουλή, αλλά και το κόμμα της τότε ριζοσπαστικής αριστεράς, μετά έγινε συστημικό κόμμα, το οποίο φάνταζε αδιανόητο να μπει μέσα στην Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας, ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, αλλά θυμάμαι και εγώ, έχω και εγώ αρκετά χρόνια πίσω, αλλά πάω να πω ότι δεν πρέπει να είναι και η σύγκρισή μας τα χρόνια του το 12 και το 15, κύριε Μουρούτη, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Όχι. Πολιτική ένταση πάντα υπάρχει. Πολιτική
1: ένταση πάντα είναι αυτό.
0: Αυτό που δεν υπάρχει κατά την άποψή μου ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει είναι μια συνεννόηση για τη μεγάλη υποχρέωση που έχει η χώρα εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο 2027. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, εκλογικού αποτελέσματος ή της δυνατότητας να συσχηματιστεί ή όχι μια κυβέρνηση, θα πρέπει σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς και να συσταθεί μια ομάδα που θα τρέξει από σήμερα την Προεδρία, θα βάλει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, προκειμένου ούτε να εκτεθεί η χώρα μας στο εξωτερικό όταν θα έρθει η ώρα, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προτάξουμε τους εθνικούς στόχους. Διότι σκεφτείτε να είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, να είναι η χώρα μας προεδρεύουσα της Ευρώπης και να μην έχουμε ούτε την ομάδα, ούτε το μηχανισμό και αυτό που λέμε τώρα ως παθογένεια του ελληνικού κράτους, τότε να το φωτίσουμε και να το ακτινοβολήσουμε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εκλογές.
0: Εκλογές, κοιτάξτε, εγώ, αν με ρωτήσετε λίγο πριν, θα έβλεπα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του τρέχοντος έτους. Έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, προκειμένου να πιστοποιήσει τη θεσμικότητά του και τη συνέπεια των λόγων και των έργων του. Νομίζω ότι το έχει πει και σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν πρέπει να αλλάζουν εν κινήσει. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλει να τηρήσει αυτή τη θεσμικότητα την οποία θέλει να επιδεικνύει. Άρα το βλέπω τελικά την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουρούτη. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκα και τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ, εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1.500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους.

0: όρους σε οποιονδήποτε και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
1: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι... Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
1: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
2: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι. Να δοθεί στο όνομά του Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
1: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
2: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλικοί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
2: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι οι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα, δεν είναι άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
2: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας, γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου

0: οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
2: Ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός...

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
6: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος για όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας και με φόντο την αναδιαμόρφωση του κεντρικού πυρήνα της αρχιτεκτονικής της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, η Κρήτη διαμορφώνει τις δικές της στρατηγικές και προτεραιότητες. Στρατηγικές και προτεραιότητες που απαντούν και στις ανάγκες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα στο νησί, διεκδικώντας και ρόλο αλλά και λόγο στις εξελίξεις και τις αποφάσεις που έτσι και αλλιώς θα ληφθούν σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο. Να καλησπερίσω κυρίες και κύριοι τους καλεσμένους μας για απόψε, ξεκινώντας με την σύνδεσή μας και τον ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Χαράλαμπο Κασίμη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα κύριε Μεταξά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε όλους τους συνομιλητές μας.
0: Εδώ μαζί μας στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, ο κύριος Σταύρος Τζεδάκης. Κύριε Τζεδάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
2: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα σας και στους τηλεθεατές σας, στον κύριο Κασίμη.
0: Είναι ο εκπρόσωπος, πρώην πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, γεωπόνος, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής, ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης.
3: Κύριε Στεφανάκη, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε.
3: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Και είναι και ο κύριος Γιάννης Χανιωτάκης, είναι μέλος της διοικού σας του ΓΕΟΤΕ Κρήτης. Κύριε Χανιωτάκη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
0: Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ξεκινώ με εσάς. Μιλώντας για ΚΑΠ, ορθώς το μυαλό των περισσότερων πηγαίνει στις επιδοτήσεις ή η κοινή αγροτική πολιτική είναι κάτι πιο ουσιαστικό και εξόχως πιο σημαντικό που δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα αγροτικών ενισχύσεων?
1: Προφανώς οι ενισχύσεις έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της πολιτικής, γιατί ένας βασικός στόχος είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Πριν όμως η κοινή αγροτική πολιτική δεν περιορίζεται σε ενισχύσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει ο δεύτερος πυλώνας της αγροτικής πολιτικής, ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις, έχει μια σειρά περιβαλλοντικά μέτρα. Αλλά θα έλεγα ότι για τη χώρα μας ιδιαίτερα, το σκέλος των ενισχύσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι για το νοικοκυριό περίπου το 40-60% ανάλογα με το προϊόν του γεωργικού εισοδήματος το εξασφαλίζουν οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Επομένως, μιλάμε για μια πολιτική και μια χρηματοδότηση η οποία είναι καθοριστική σημασίας για την βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και προφανώς για να σχεδιάσει κανείς αναπτυξιακές πολιτικές και φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές.
0: Επειδή τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε σε επίπεδο διαβούλευσης των αρμόδιων κοινοτικών οργάνων για τη διαμόρφωση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, έχουμε έναν πρώτο μπούσουλα, μία εικόνα για τις βασικές κατευθύνσεις της νέας αρχιτεκτονικής της ΚΑΠ?
1: Ωραία. Μπορώ να σας πω τίτλους, γιατί προφανώς δεν μπορούν να αναλυθούν όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Καταρχήν μιλάμε για την πρόταση που έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η οριστική πολιτική. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η διαβούλευση μεταξύ των τριών μερών της διαμόρφωσης ευρωπαϊκής πολιτικής, που είναι η Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών. Και ταυτόχρονα έχουμε την έναρξη της διαβούλευσης σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιοι είναι τα βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής? Το πρώτο ζήτημα είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο προϋπολογισμός της αγροτικής πολιτικής. Εδώ η πρώτη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι εμφανίζεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Οι εκτιμήσεις μιλούν για μία μείωση της τάξης του 20%. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αλλά νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε πολύ ότι είμαστε αντιμέτωποι με μια σημαντική μείωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αλλάζει, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, είναι η αρχιτεκτονική αυτής πολιτικής. Καταργείται ο δεύτερος πυλώνας, ο αναπτυξιακός, και τα περισσότερα μέτρα αυτού του πυλώνα ενσωματώνονται σε αυτό που ονομάζεται η ενιαία κοινή αγροτική πολιτική. Κάποια μέτρα που περισσεύουν ενσωματώνονται σε ένα καινούριο στοιχείο της αρχιτεκτονικής που είναι αυτό που ονομάζεται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, μέσα στα οποία κάθε χώρα μέλος σχεδιάζει το εθνικό στρατηγικό της σχέδιο. Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει από τα προηγούμενα είναι ότι παρατηρούμε ότι η νέα πολιτική θα έχει μία μερική επανεθνικοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη καλούνται με τη νέα πολιτική, τον νέο σχεδιασμό, να συνεισφέρουν σε μια σειρά μέτρα πολιτικής από εθνικούς πόρους. Και το τελευταίο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η νέα αρχιτεκτονική της κοινής αγροτικής πολιτικής απαιτεί, επειδή είναι πολυεπίπεδη και σύνθετη, απαιτεί μια νέα διακυβέρνηση η οποία έρχεται μέσα από αυτό που ονομάζεται η εταιρική

0: η σχέση που συνάπτεται μεταξύ μιας σειράς εταίρων, της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης, των κοινωνιών, των πολιτών, των επιστημονικών φορέων, που θα συνδιαμορφώσουν και θα συνεφαρμόσουν τη νέα αγροτική πολιτική. Νομίζω ότι πολύ συνοπτικά αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε επιμέρους ζητήματα αλλαγών σε αυτή την πολιτική στην πορεία της συζήτησης.
1: Λοιπόν, μία παρένθεση. Θα έρθω ξανά σε εσάς, κύριε καθηγητά, για να σας αποδεσμεύσω. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο από τους καλεσμένους μας στο στούντιο ως προς τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι πια εντάσσεται ένα πιο διακριτό στοιχείο εθνικής και περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο των αποφάσεων και της νέας αρχιτεκτονικής. Κύριε Τζεδάκη.
2: Κύριε Μεταξά, κρατάμε το θέμα του προϋπολογισμού που είναι πολύ βασικό για τις πολιτικές οι οποίες θα διαρθωθούν εν ώψη της νέας ΚΑΠ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο. Μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα τρία μέρη, Ευρωκοινοβούλιο, Υπουργός Γεωργίας. Το Ευρωκοινοβούλιο, από όσο ξέρω, έχει κάνει μια αντιπρόταση για μια αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με αυτό που καταθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σίγουρα είναι σημαντικό ότι οι περιφέρειες και οι εθνικές πολιτικές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ΚΑΠ και είναι δεδομένο ότι γι' αυτό το λόγο και σαν περιφέρεια Κρήτης μαζί με όλους τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα κάναμε ένα ξεκίνημα προκειμένου με απόλυτα θεσμικό τρόπο να ξεκινήσουμε τη διαβούλευση σε σχέση και με την ανακατανομή των άμεσων ενισχύσεων και τη σωστή σωστή κατανομή τους, αλλά και το θέμα των αναπτυξιακών του β' πυλώνα που τώρα γίνεται ένα, όπως είπε ο κ. Κασίμης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με τις αναπτυξιακές υποδομές, έχει να κάνει με τη μεταποίηση, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα.
1: Κύριε Στεφανάκη.
3: Λοιπόν, όπως είπε και ο κ. Κασίμης, που έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καινούργια ΚΑΠ, πάντα υπήρχαν. Σήμερα πρέπει να εστιαστούμε σε 2-3 καινούργια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι οι συνθήκες οικονομικές και γεωπολιτικές έχουν αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί γιατί έχει προβλήματα. Άρα σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονώσει τη διατροφική της αυτάρκεια με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που ασφαλώς ανεβάζει το κόστος αλλά βοηθά και στη διαφοροποίηση της οικονομίας της από τις άλλες οικονομίες και από την παγκοσμιοποίηση. Τις προηγούμενες φορές, επειδή εγώ είχα την τύχη να είμαι στη Διοικούσα Επιτροπή του ΙΟΤΕ, που είχε γίνει διαβούλευση και καταθέσαμε το στρατηγικό σχέδιο περιφερειακή, είχε συμμετείχε στη διαβούλευση, είχαν κατατεθεί κοινό στρατηγικό σχέδιο περιφέρεια προς το Υπουργείο, η κοινή αγροτική πολιτική εφαρμόστηκε όπως εφαρμόστηκε. Σήμερα έχουμε δύο καινούργια δομές τα οποία καλούμαστε να σταθούμε. Είναι τα σχέδια εταιρικής σχέσης, όπου επίσημα πια μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στο Υπουργείο και τις περιφέρειες, και το άλλο που αναφέρεται στην εταιρική σχέση όλων των εμπλεκόμενων, που είναι το Υπουργείο, ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο, οι φορείς, οι περιφέρειες, οι Δήμοι και οι άμεσοι που εμπλέκονται και τους αφορά η κοινή αγροτική πολιτική, που είναι οι εμπλεκόμενοι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δεν είναι μόνο στον πρωτογενή. Εμπλέκεται όλη η αλυσίδα παραγωγής, η οποία πρέπει να προσαρμοστεί. Είναι η περίφημη εταιρική σχέση που μας υποχρεώνει. Αντί να περιμένουμε τους από πάνω να ορίσουν τα από κάτω που πολλές φορές δεν τα ξέρουν, όσο καλά διαβασμένοι και να είναι, έχουμε ιδιομορφίες, ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, με τον νησιώτικο της χαρακτήρα, τις ορεινότητες, τις
1: προφανώς είναι εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες, οι ανάγκες στη Θεσσαλία από ό,τι στην Κρήτη, για παράδειγμα.
3: Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά-καλά Γαλλία. Άρα η εταιρική σχέση πρέπει να γίνει μια συνάντηση των δρόμων ανάμεσα στο Υπουργείο που θα πάρει τις εταιρικές αποφάσεις και όλους τους κοινωνικούς

0: εταίρους που εμπλέκονται στη διαχείριση αυτών των πολύτιμων πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής.
1: Κύριε Χανιωτάκη, πολύ σημαντικό, εννοείται, όπως το ο κ. Κασίμης, είναι η μείωση του προϋπολογισμού, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουμε παραπάνω πράγματα όταν θα έχουμε λιγότερους πόρους στην επόμενη κοινή αγροτική πολιτική. Σίγουρα διαμορφώνονται και νέες συνθήκες τώρα στη συζήτηση της ΚΑΠ, όπως ας πούμε οι νέες εμπορικές συμφωνίες που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Mercosur, Ινδία και τα σχετικά, όπου θα ζητήσουμε αύριο από έναν παραγωγό της Ευρώπης κάποιες ιδιαίτερες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις να εφαρμόσει, όταν αντίστοιχα ο συνάδελφός του στη Λατινική Αμερική δεν θα ξέρει καν τα πρότυπα που εφαρμόζουμε. Είδαμε και στην προηγούμενη, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να σταθούμε, είδαμε στην προηγούμενη ΚΑΠ ότι εφαρμόσαμε πολύ φιλόδοξους φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους και τελικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν λόγω και των συνθήκων που δημιουργήθηκαν με τις κρίσεις.
2: Μπήκε ψηλά μεν ο πύχης, αλλά ήταν πολύ δύσκολο στην πράξη να εφαρμοστεί, λέτε.
1: Προφανώς, γιατί είχαμε κρίσεις όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζωονόσους και άλλα πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να επικεντρωθούμε στους στόχους που είχαμε θέσει.
2: Κύριε Κασίμη, έρχομαι ξανά σε εσάς για το καταληκτικό σας σχόλιο για την προετοιμασία της Κρήτης. Βρεθήκατε σε μια μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε στο Ηράκλειο η Περιφέρεια Κρήτης. Ήσασταν από τους βασικούς ομιλητές και θέλω την άποψή σας για την προετοιμασία της Κρήτης σε αυτό το πλαίσιο της εν εξελίξη διαβούλευσης.
3: Καταρχήν πρέπει να πω ότι η πρωτοβουλία της Περιφέρειας είναι αξιέπαινη, η οργάνωση ήταν άριστη και το ενδιαφέρον του κόσμου που με τον ένα με τον άλλο τρόπο συνδέεται με το αγροδιατροφικό ζήτημα στη χώρα μας ήταν πολύ υψηλή. Και επομένως τα συγχαρητήρια ανήκουν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας που έγκαιρα διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η νέα κοινή αγροτική πολιτική έρχεται σε μια στιγμή στην οποία η ελληνική γεωργία ειδικότερα βρίσκεται σε μια βαθιά κρίση. Επομένως, όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα πολύ προσεκτικά, καλά μελετημένα, θέτοντας σαφείς προτεραιότητες για το συνδυασμό της πολιτικής. Έχουμε λοιπόν μια σειρά προβλήματα και απειλές, αν το θέλετε, που ανέφεραν και οι αγαπητοί φίλοι στο πάνελ, αλλά ταυτόχρονα η νέα πρόταση δίνει και κάποιες ευκαιρίες να συνδιαμορφώσουμε τις πολιτικές. Και επομένως η Κρήτη, η οποία σε μια σειρά πράγματα είναι πρωτοπόρα περιφέρεια, έχει την πρόκληση, την ευκαιρία και την πρόκληση νωρίς να σχεδιάσει τις δικές της προτάσεις, να αναπτύξει τις δικές της δυναμικές, να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα καταθέτοντας τις κατάλληλες προτάσεις στο σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου. Νομίζω αναφέρθηκε και ο κύριος Στεφανάκης και ο κύριος Τζεδάκης ότι εδώ έχουμε την ευκαιρία τώρα να κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε τις επιστημονικές συζητήσεις ή στον σχεδιασμό των πολιτικών, μία από τα κάτω έναρξη του σχεδιασμού. Να μην είναι δηλαδή ο σχεδιασμός των πολιτικών μόνο από τα πάνω. Οι κοινωνίες, η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να συνεισφέρει στη διαμόρφωση των εθνικών πολιτικών. Και νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την πρόκληση ο διάλογος, η διαβούλευση, η έγκαιρη έναρξη αυτής της δουλειάς θα είναι καθοριστική σημασίας, διότι μέχρι το τέλος του 2027 όχι μόνο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, πρέπει να έχει εγκριθεί κιόλας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το μόνο που μπορώ να πω είναι σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε συνειδητά μέσα από τον διάλογο, προετοιμάζουμε τις προτάσεις και προφανώς παλεύουμε τις προτάσεις, γιατί αυτή τη φορά, όπως υπόθηκε, οι περιφέρειες, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι κοινωνίες των πολιτών, οι φορείς του αγροδιατροφικού τομέα έχουν θεσμικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτικής και στην υλοποίηση της πολιτικής. Εάν χάσουμε τώρα αυτή την ευκαιρία, νομίζω η επόμενη φορά θα είναι πολύ πιο εύκολη.

0: πόδι όταν η αγροτική μας οικονομία και ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται ήδη σε πάρα πολύ δεινή θέση με όλα αυτά που συμβαίνουν και στο εσωτερικό της χώρας και στο διεθνές περιβάλλον, όπως υπόθηκε και νωρίτερα.
1: Είναι και μια ευκαιρία και μια πρόκληση, κύριε Κασίμ, να μπει μια τελεία σε διαχρονικές παθογένειες σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινότητας και να δοθούν επιτέλους ουσιαστικά κίνητρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας μέσα από τη νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ.
0: Προφανώς και όχι μόνο υπέρ της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια σειρά τομείς τους οποίους πρέπει να επενδύσουμε, αλλά θα έλεγα ότι το ένα ζήτημα είναι οι πολιτικές προτεραιότητες, αναφέρθηκα σε αυτό νωρίτερα. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν τις δικές μας προτεραιότητες, αλλά σεβόμενοι το πλαίσιο της πολιτικής που ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταθέσει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει νομίζω να επενδύσουμε πολύ σοβαρά σε αυτό που ονομάζεται η διακυβέρνηση της αγροτικής πολιτικής. Γιατί οι παθογένειες στις οποίες αναφερθήκατε έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εφαρμόστηκε η αγροτική πολιτική. Οι παθογένειες αυτές είναι πολιτικές πάνω απ' όλα και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε να ανασυντάξουμε και τις δυνάμεις μας, να αναδιαμορφώσουμε τις πολιτικές και να χτίσουμε ένα διακυβερνητικό σχήμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο, διαφανές, μακριά από τις παθογένειες του παρελθόντος και ένα πλαίσιο πολιτικής και διακυβέρνησης πολιτικής το οποίο θα τιμούμε και θα σεβόμαστε. Διαφορετικά η χώρα θα συνεχίσει σε μια αναξιόπιστη κατάσταση στα διεθνή φόρα, στην ευρωπαϊκή πολιτική και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί είναι καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της χώρας.
1: Το κρατώ αυτό γιατί θα μας δώσει και τροφή για τη συνέχεια της συζήτησης. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, για το θέμα της αναξιοπιστίας θα επανέλθω, γιατί είναι σημαντικό στη σκιά ενός σκανδάλου, όπως είναι το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα τα πούμε μετά. Κύριε Στεφανάκη, είναι ευκαιρία και πρόκληση αυτή η συγκυρία της αναδιαμόρφωσης της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής. Να βάλουμε στο τραπέζι ουσιαστικά όμως και με πολύ συγκεκριμένους άξονες ζητήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
2: Πολύ εύστοχη ερώτηση και ευχαριστώ. Καταρχήν να πούμε ότι είναι εύστοχο γιατί στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι για την επόμενη ημέρα, για το επόμενο βήμα. Ανεξάρτητο πώς χειριστήκανε και πώς χορηγηθήκαν και αξιοποιηθήκανε τα χρήματα των προηγούμενων κοινών αγροτικών πολιτικών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια πρόοδο και το επίπεδο που βρίσκεται ο αγροδιατροφικός τομέας της Κρήτης στο σύνολό του. Μπορούμε να κουβεντιάζουμε βράδυ και να δείξουμε ποιοι είμαστε. Σήμερα όμως χρειάζεται η διαφοροποίηση για να μπορέσει να γίνει η επιβίωση του τομέα. Και τα χρήματα είναι πολύτιμα για δύο λόγους. Πρώτον, για να μπορεί ο καταναλωτής να φάει σε λογική τιμή αυτό της μοναδικής ποιότητας και ταυτότητας προϊόντα που παράγονται, γιατί είναι χειροποίητα, δεν είναι βιομηχανικού τύπου, άρα έχουν κόστος, το οποίο κόστος αυξάνει, προσέξτε, μας το χαρακτηρίζουν σαν μειονέκτημα και πρόβλημα το μικρό και πολυτεμαχισμένο κλήρο, ο οποίος όμως στην Κρήτη τι εξασφαλίζει, ισόρροπη ανάπτυξη. Εμείς δεν έχουμε εδώ ερημωμένες περιοχές. Μπορεί να έχουμε μετακινήσεις αστικά κέντρα, αλλά η ύπαιθρός μας είναι ζωντανή και έχουμε τις μετακινήσεις μας, δημιουργούνται υποδομές. Άρα πρέπει το μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα να δικτύονται στην ταυτότητα των προϊόντων μας. Αυτό θέλει χρήματα. Είναι η πόλη της κοινής αγροτικής πρώτη. Άρα βλέπετε πολύ σοφά και να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια που είμαστε όλοι εμείς έτσι. Όλοι εμείς είμαστε η περιφέρεια. Που είναι ανοιχτές οι πόρτες και αντιλήφθηκε η ίδια η περιφέρεια ότι πρέπει

0: να πάμε θεσμικά, συλλογικά όλοι μαζί οι φορείς, με μπροστά την περιφέρεια, να πούμε που είμαστε και να καταδείξουμε πού θέλουμε να πάμε, προσπαθώντας να εντοπίσουμε πρώτα τα μειονεκτήματά μας, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα και όπως σωστά είπατε, και είπε ο κύριος Καστίνης, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες, γιατί έχουμε κάποιες μεγάλες απειλές που είναι οι μεγαλύτεροι. Είναι ασφαλώς η κλιματική κρίση με τα προβλήματα ότι είμαστε σε πιο δύσκολη περιοχή. Είναι νησιώτικο και σκεπάζει το πρόβλημα και ασφαλώς επειδή η Κρήτη και η οικονομία της είναι διεθνοποιημένη, είναι εκτεθειμένη στη διεθνή οικονομία και στο διεθνή ανταγωνισμό.
1: Κύριε Χανιωτάκη, είναι μία από τις βασικές απειλές για τον πρωτογενή τομέα και την αγροδιατροφή γενικότερα το στοιχείο, ο παράγοντας κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις που προκαλεί στη διαδικασία της παραγωγής. Άρα θα πρέπει να μπει και στην εξίσωση της συζήτησης για την νέα ΚΑΠ.
2: Προφανώς και είναι. Είναι γνωστά τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με τα ξηροθερμικά σεζόν που είχαμε και εντάξει, ευτυχώς φέτος είχαμε την τύχη να έχουμε βροχοπτώσεις. Πρέπει αυτό να μπει στο σχεδιασμό της κοινή αγροτική πολιτική καινούργια. Πρέπει να κάνουμε αυτό που λέγεται ήδη στην υφιστάμενη ΚΑΠ ανθεκτικότητα. Πρέπει να γίνει πλέον μία λέξη η οποία θα το εννοούμε. Πρέπει να θωρακίσουμε την παραγωγή μας και όχι μόνο τη γεωργική και την κτηνοτροφία σε κλιματικές κρίσεις στο μέλλον. Ήδη έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο ταμείο στη νέα κοινή αγροτική πολιτική για διαχείριση κρίσεων, αλλά πρέπει εμείς να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις, ποιες θα είναι αυτές οι παρεμβάσεις που θα ενσωματώσουμε στη νέα ΚΑΠ για το πού θέλουμε να φτάσουμε τα επόμενα χρόνια. Και ίσως σε αυτό θα πρέπει να μπει και μια συζήτηση στο ποιες ίσως θα είναι κάποιες νέες καλλιέρειες που μπορούν να ενταχθούν στα επόμενα χρόνια. Ότι κάποια μορφή πρέπει να βρεθεί για να ενισχυθεί το παραδοσιακό μοντέλο καλλιέργειας και εκτροφής που έχουμε στην Κρήτη. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκρίσεις με καλλιέργειες, ένα παραδοσιακό μοντέλο ελαιοκαλλιέργειας που στην Κρήτη με μια υπερπυκνηφύτευση στην Ανδαλουσία. Πρέπει να βάλουμε στον παράγοντα το τοπικό στοιχείο της Κρήτης και πρέπει να το προσαρμόσουμε. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα και όχι να φέρουμε μετά από 8 χρόνια, 6 χρόνια μπροστά μας τα προβλήματα και να πει ο παραγός αυτά που σχεδιάσαμε δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Πρέπει να γίνει τώρα αυτή η συζήτηση στο πώς θα φτιάξουμε μοντέλα ανθεκτικά και βιώσιμα τα επόμενα χρόνια.
1: Κύριε Τζεδάκη, μιλώντας για ευκαιρίες, είναι και μία ευκαιρία η νέα ΚΑΠ για να αποκατασταθούν αδικίες που υφίσταται η Κρήτη με τα ιδιαίτερα ξεχωριστά της χαρακτηριστικά. Ένα τέτοιο βασικό είναι η μικρή κλήρη, όπως τους εξήγησε ο κύριος Στεφανάκης. Με την ελαιοκαλλιέργεια, θα το πω έτσι πολύ απλά, που είναι και ο κεντρικός πυλώνας του πρωτογενή τομέα του νησιού, να είναι ρηγμένη σε επίπεδο ενισχύσεων.
3: Κύριε Μεταξά, είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια σωστή ανακατανομή των πόρων με βάση την παραγωγική Κρήτη, γιατί η Κρήτη παράγει πάρα πολλά δυναμικά προϊόντα. Όπως είπατε, η ελαιοκαλλιέργεια είναι από τους μεγάλους ρηγμένους των άμεσων ενισχύσεων. Μια δεδρότης καλλιέργεια που δεν μπορεί να εξώνεται με τις αρωτρές μονοετής καλλιέργειας και λόγω του εισοδήματός της που προσφέρει στην εθνική οικονομία μια καλή χρονιά. Η Κρήτη μπορεί να παράξει 100.000 τόνους ελαιόλαδο που σημαίνει 500 εκατομμύρια ευρώ για το νησί μας, για την εθνική μας οικονομία. Και πρέπει να σταθώ εδώ, όταν όλες οι ενισχύσεις που παίρνει, οι άμεσες ενισχύσεις για όλα τα προϊόντα η Κρήτη το χρόνο δεν ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τους αριθμούς ότι η δυναμική βρίσκεται στο εισόδημα. Άρα λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε στο εισόδημα, να έχουμε μια κουλτούρα παραγωγής και να έρθουν και οι επιδοτήσεις, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, να αντισταθμίσουν το μεγάλο κόστος παραγωγής. Άρα βασικός παράγοντας είναι το εισόδημα. Να δούμε την ελαιοκαλλιέργεια, να δούμε τα κυπευτικά μας που φεύγουν εκατοντάδες νταλίτσες κάθε μέρα προς εξαγωγή. Να δούμε τη μελισσοκομεία μας που γνωρίζουμε όλοι μας ότι χωρίς μελισσοκομεία λόγω της επικονίας δεν έχουμε περιβάλλον, δεν έχουμε οικοσύστημα. Να δούμε την αλιεία μας, να δούμε τον κριτικό ναμπελώνα, το κριτικό κρασί που έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός προς τη θετική κατεύθυνση και την τυποποίηση. Βλέπουμε ισχυρή μεταποίηση στην Κρήτη που πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια επιχειρήσεις αυτές.

0: διότι δεν είναι εύκολο να τυποποιείς προϊόντα με αυτή τη ρευστή κατάσταση, με τα σκαμπανεβάσματα των τιμών των προϊόντων, με την έλλειψη ρευστότητας. Άρα λοιπόν, από τη μία η σωστή ανακατανομή των πόρων, από την άλλη σοβαρές υποδομές που θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή στην Κρήτη, όπως είναι το νερό, η ενέργεια είναι βασικοί παράγοντες για την αγροτική μας παραγωγή, όπως είναι η αγροτική οδοποιία. Χρειάζονται ισχυροί δήμοι, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Χρειάζονται αρμοδιότητες και συνάμα πόροι στους δήμους, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο θα κάτσει σε ένα απομακρυσμένο χωριό πρέπει να έχει και τις υποδομές που χρειάζεται, τις υπηρεσίες για τα παιδιά του και την οικογένειά του. Ένα καλό σχολείο, σχολές προσχολικής αγωγής, χρειάζεται ένα καλό κέντρο υγείας. Άρα λοιπόν όλα είναι άμεσα συνδεδεμένα για να έχουμε μια περιφερειακή ανάπτυξη ανθεκτική, η οποία να μπορεί να δίνει κίνητρα στον παραγωγό και να μείνει στην Ήπεθρο, αλλά και να συνεχίσει να παράγει.
1: Είναι αδικημένη με το υφιστάμενο μοντέλο, κύριε Στεφανάκη, η Κρήτη? Με το μοντέλο των επιδοτήσεων, μιλάμε για τις αγροτικές ενισχύσεις.
2: Δεν θα πω ότι είναι αδικημένη. Ξεκίνησε αδικημένη. Όπως διαμορφώθηκε η μετατροπή των επιδοτήσεων, η χωρίς των επιδοτήσεων, από τα κεκτημένα στα στρέμματα, η Κρήτη βρέθηκε να χάνει πάνω από 100 εκατομμύρια. Ασφαλώς υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν διάφορες λύσεις του τύπου με τα στρέμματα, με τεχνικές λύσεις και όλα αυτά. Στο τέλος στην Κρήτη ήρθανε χρήματα, μπαίνουν θέματα κατανομής, προσανατολισμού, γιατί οι χρηματοδοτήσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις κάνανε από προσανατολισμό της αναπτυξιακής κατεύθυνσης της Κρήτης.
1: Επίσης, να το πω όπως το καταλαβαίνω, αν το καταλαβαίνω σωστά, δεν επενδύθηκαν για να πάει μπροστά ο αγροτικός τομέας. Επενδύθηκαν επιδοτήσεις από τους δικαιούχους σε άλλες κατευθύνσεις. Σωστά το καταλαβαίνω?
2: Οι έξυπνοι το κάνανε αυτό. Οι μη έξυπνοι, οι φίλοι μας, απλά περάσανε καλά. Υπάρχουν και αυτά. Αυτές είναι επιλογές ατομικές. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πόροι είναι πολύτιμοι και δίνονται για δύο λόγους. Γιατί αν διαβάσουμε τις απαιτήσεις των προσανατολισμών της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι το Ευαγγέλιο, είναι ασφαλώς η εξασφάλιση της διατροφικής αυτάρκειας και ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. Μην ξεχνάτε από το στάβλο, το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι, από το χωράφι στο τραπέζι. Αυτά είναι θέματα ασφάλειας, τα οποία κοστίζουν. Η ασφάλεια, η κατανάλωση ενός ασφαλούς προϊόντος έχει κόστος. Η χνηλασιμότητά του έχει κόστος. Η διαφοροποίησή του με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, οι καινούργιες συνθήκες με τα οικολογικά σχήματα και όλα αυτά, έχουν κόστος. Αυτό το κόστος ήρθε να συμπληρώσει η κοινή αγροτική πολιτική σωστά, γιατί αν δείτε τις προκηρύξεις, αυτό έλεγε. Το θέμα είναι πώς εφαρμόστηκαν. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα πρέπει εδώ σαν κοινωνία πια να μην δουλεύουμε χωρίς αντίληψη του κινδύνου. Γιατί ανά πάσα στιγμή βλέπουμε πόσο ρευστή είναι γεωπολιτικά και κοινοοικονομικά η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο. Πόσο ευμετάβλητο είναι το σύστημα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως χώρα. Ως χώρα, η Κρήτη δεν ρισκάρει τόσο. Ως χώρα ρισκάρουμε απίστευτα, με άγνοια κινδύνου, την διατροφική μας αυτάρκεια και ασφάλεια. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Είναι πολύτιμη η πόρη, άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση για να μπορέσει να γίνει τα χρήματα να πάνε στον αγροδιατροφικό τομέα. Χρειάζεται εξυγχρονισμός ο αγροδιατροφικός τομέας. Τα χρήματα όμως πήγαν σε άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτή τη ιδιαίτερα την προκήρυξη υπήρξαν παλιά χρόνια, τα προηγούμενες προκήρυξεις, που πραγματικά τα χρήματα αυτά βοηθήσαν στην ηλικιακή ανανέωση των ανθρώπων στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν έχει γυρασμένους ανθρώπους. Δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Και μπορούμε να τα δείξουμε και να δείξουμε νούμερα. Εξυγχρονίσαμε τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις. Γιατί βλέπετε, επιβιώνει ας πούμε τα πρώιμα κυπευτικά χωρίς να απολαμβάνουν επιδοτήσεις. Αλλά πήραν χρήματα από το δεύτερο πυλώνα και εξυγχρονιστήκανε. Φτιάξαμε θερμοκήπια, φτιάξαμε τυποποιητήρια. Πού είναι αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε αυτή την προκήρυξη? Δεν γίνανε. Μείνανε

0: πίσω. Εξυγχρονίσαμε τη μεταποίησή μας. Πήραμε ψύχτες. Εξυγχρονίσαμε τη ζώνη γάλακτος. Στην Κρήτη έχουμε 120 τυροκομεία. Δεν θέλει τον επόμενο βήμα όμως. Γιατί αυτά τα 120 τυροκομεία δεν συνεργάζονται, δεν μπορούμε. Με αποτέλεσμα η τιμή παραγωγού να μην επιτρέπει τη βιωσιμότητα στο σύστημα. Στο σύστημα, στο σύνολό του. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω, να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους σπόρους για να μπορέσουμε να προσανατολιστούμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί κανείς να αφισβητήσει ότι, ας πούμε, η αγροπροβατοτροφία της Κρήτης έχει ένα βαθμό εξυγχρονισμού 10 χρόνια μπροστά από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το έχουμε εκμεταλλεύσει. Έχουμε αριστοποιημένη παραγωγή. Αυτή ως εξυγχρονισμός επιτρέπει σήμερα να πουλάμε ένα 15 και ένα 20 το γάλα με 45 και 50 λεπτά το τριφύλι.
1: Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, γιατί είναι και πάρα πολλά τα ζητήματα που θα βάλουμε ακόμη στο τραπέζι. Κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπα Ξεβάνης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. De facto, μέρος δεύτερο. Συζητάμε για τη νέα αρχιτεκτονική της υποδιαβούλευσης νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Κύριε Τζεδάκη, θέλω να ξεκινήσω με εσάς για την πρόταση που σχεδιάζει η Κρήτη και θα πρέπει μέσα στους επόμενους μήνες να είστε και σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την τελική πρόταση που θα φτάσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Η περιφέρεια Κρήτης, ποια είναι τα ζητήματα που προτεραιοποιεί σε αυτή τη συζήτηση?
1: Κύριε Μεταξά, καταρχήν ήθελα να πω ότι σαν περιφέρεια Κρήτης έχουμε συγκροτήσει τις ομάδες εργασίας αναπροϊόν και καλλιέργεια. Την ομάδα εργασίας για τα εκπαιδευτικά, τη μελισσοκομεία, τον αμπελώνα, τη κτηνοτροφία και την ελοκομεία μας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αλιείας, όπου σε αυτές τις ομάδες εργασίας συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Η παραγωγή μας, τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, τα οποία έχουμε μια πολύ άριστη συνεργασία, οι ομάδες παραγωγών, το ΓΕΟΤΕ, ο ΕΛΓΑ, στελέχη των υπηρεσιών μας. Στόχος αυτών των ομάδων εργασίας είναι να διαβουλευόμαστε προκειμένου να βρίσκουμε λύσεις για όλα τα θέματα της αλυσίδας παραγωγής, από τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών μέχρι την τυποποίηση των τελικών προϊόν. Άρα λοιπόν, και εν όψει της ΝΕΑ, που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, θα γίνει μια διαβούλευση και μέσα από τις ομάδες εργασίας και με όλους τους παραγωγικούς φορείς, να δούμε θέματα, όπως είπαμε, της ανακατανομής των πόρων με βάση τα προϊόντα που προσφέρουν σημαντικά στην επιστημιστική μας επάρκεια και στην εθνική μας οικονομία, με βάση την ορεινότητα και την ισχυωτικότητα, με γνώμονα την αθεκτικότητα των καλλιεργειών και την αθεκτικότητα του ζωικού μας κεφαλαίου και με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, που είδαμε τις ζωονώσεις στην υπηρετική Ελλάδα, που εδώ, δόξα τω Θεώ, καταφέραμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, δεν είμαστε στο μηδέν, γιατί όπως υπόθηκε έχουμε σύγχρονα παραγωγικά συστήματα. Οι παραγωγοί μας έχουν εξελιχθεί μέσα από τα σχέδια βελτίωσης με σοβαρές υποδομές που έχει διεκδικήσει η περιφέρεια.

0: Κρήτης. Έχουμε ισχυρή μεταποίηση, τυποποίηση που πραγματικά πριν κάποια χρόνια ήμασταν σε πολύ μικρό επίπεδο τυποποίησης και στο ελαιόλαδο και στο κρασί και σε άλλα προϊόντα. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε κάνει βήματα προς τα εμπρός και στο κρασί μας και στο ελαιόλαδο. Θέλουμε κι άλλο ακόμα. Πρέπει να τυποποιηθεί ακόμα περισσότερες ποσότητες. Όμως είμαστε στο σημείο αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε και ποιότητα, έχουμε και τυποποίηση, άρα έχουμε και καλή προσφορά. Έχουμε καλή ποιότητα. Άρα πρέπει να έρθουμε να χτίσουμε τώρα πολιτικές εν ώψη της νέας ΚΑΠ πάνω σε όλα αυτά τα θέματα, όχι μόνο στην ανακατανομή των πόρων και των άμεσων ενισχύσεων, αλλά πώς θα δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, πώς θα μπορέσουμε να δούμε επισκέψιμους παραγωγικούς χώρους, πώς θα διασυνδέσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα με τον τουρισμό, πώς θα ενισχύσουμε την ορεινότητά μας. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι, μπορούμε να διαβουλευτούμε, ώστε με στόχο την παραγωγική Κρήτη να μπορέσουμε να πετύχουμε πράγματα για τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού μας τομέα.
1: Κύριε Χανιωτάκη, ερώτημα διπλό. Έχει να κάνει με την ελαιοκομεία το πρώτο σκέλος, αν έχουμε μία εικόνα, αλλά επί της ουσίας ποια είναι η σημασία να μπει στην εξίσωση ο επαγγελματίας αγρότης, ο παραγωγός που έχει βασική επαγγελματική δραστηριότητα τη γη και τι παράγουν οι μη αγρότες. Και το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την ανάγκη στήριξης νέων ανθρώπων, νέων αγροτών, είτε να εισέλθουν, να μπουν, είτε να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα.
2: Ωραία. Καταρχήν, η ελαιοκομεία, πριν πούμε συγκεκριμένη ελαιοκομεία, να πούμε μια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση που θα έρθει, βάσει προκύπτει αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση, όπου θα είναι η κατάρριψη των δικαιωμάτων γενικά στις επιδοτήσεις, το οποίο αυτό αφορά όλες τις καλλιέργειες και τις δενδρόδεις και μη. Αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα μορφή ενίσχυσης, η φθήνουσα εισοδηματική στήριξη, όπου θα αντικαταστήσει το παλιό τσεκ που λέγαμε. Σίγουρα θα είναι μικρότερο σε ποσό, αλλά υπολογίζουμε ότι θα έχει περισσότερα στρέμματα επιλέξιμα. Η ελαιοκομεία, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία 15 χρόνια έχει απολέσει σχεδόν 50% των ενισχύσεων που λάβανε. Με τα ιστορικά δικαιώματα που καταργήθηκαν κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των εταιροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις προφανώς της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
2: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα κυρίως αναπτυξιακά όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι των
1: νέων αγροτών.

Αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα

0: Αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς εισάει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε ότι η Νέα Υόρκη καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπή έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ο ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
2: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μένα σταυροδρόμι και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πόλη του Προέδρου, μα βρίσκουν φτηνό γάλα.

0: Βλέπετε, ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε? Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας? Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι? Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία? Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν? Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς θα αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
1: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο του ΠΚΠ δεν ήταν ό,τι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ, σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή. Γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας το θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο κτηνοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλη, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης 1/10 γάλα, πάνω το πουλάει 1/50-1/60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο κτηνοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
2: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει. Και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου και τα πρωταθλήματα σιγά σιγά λαμβάνουν τέλος. Όπως τέλος έλαβε και η Super League, μια χρονιά

0: που ήταν για τον Όφη ονειρική. Μια χρονιά που οι ασπρόμαυροι πανηγύρισαν έναν τίτλο, έναν σπουδαίο τίτλο, αυτό του κυπελούχου, απέναντι μάλιστα σε έναν πολύ σημαντικό αντίπαλο, τον ΠΑΟΚ. Ο Όφη λοιπόν τώρα κάνει τα σχέδιά του για την Ευρώπη. Σιγά-σιγά έχει αρχίσει και τις αποδεσμεύσεις, ενώ όπως είναι λογικό, έχουν αρχίσει να γράφονται και τα ρεπορτάζ για τη μεταγραφολογία που λαμβάνει η χώρα αυτή την ώρα, γιατί όπως κανείς αντιλαμβάνεται, ο Όφη καταστρώνει τα σχέδιά του, τα πλάνα του, έτσι ώστε να έχει ένα ρόστερ που μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που θα έχει η ομάδα. Για τον Όφη θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων με τον καλεσμένο της εκπομπής του πρώτου μέρους, τον αγαπητό προπονητή, τον Μανώλη τον Παπαμαθεάκη, που είναι εδώ δίπλα μου. Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε σένα, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω μετά από καιρό.
0: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Σε είδα στο Βόλο. Είδαμε πολύ όμορφες εικόνες. Γιατί σε είδαμε με την οικογένειά σου να πανηγυρίζετε όλοι μαζί, αγκαλιά, αυτό το τίτλο. Και σας είδαμε και πολύ συγκινημένους και ιδίως τον πατέρα βέβαια.
1: Όντως ήταν πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Ήταν ένα γεγονός το οποίο πολύ το χαρακτήρισαν ιστορικό και σίγουρα είναι ιστορικό. Χαρά και τιμή που είμαστε εκεί. Εντάξει, ολόψυχα όλη η οικογένεια όπως το λες ευχαριστηθήκαμε για τον πατέρα, γιατί είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και αξιώθηκε να ζήσει και έτσι και μια δεύτερη κατάκτηση του κυπέλου. Γεμάτη από αυτό το γεγονός, ειδικά ο μπαμπάς γεμάτος, δεν το συζητάμε και νομίζω ότι πλέον όλοι έχουμε στραφεί να δούμε και ξέρεις μια ακόμα καλύτερη επόμενη μέρα με μια ευρωπαϊκή πρόκληση μπροστά που θα χαρούμε όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας να δούμε και τον Όφη σε αυτό το επίπεδο να στέκεται αντάξια της ιστορίας και του ονόματος του.
0: Συνήθως όταν σε ρωτάω για παιχνίδια ή για πρωταθλήματα, όταν σε ζητάω να μου κάνεις προβλέψεις, συνήθως πέφτεις μέσα. Αυτό το περίμενες όμως, ότι ο Όφη θα κάνει αυτό το περίμενες, γιατί τον παρακολουθούσες μέσα στη χρονιά.
1: Ναι, κοίτα, το ξαναείπα πριν λίγες μέρες, θα ξαναπώ το ίδιο, ότι το timing του συγκεκριμένου τελικού έδινε στον Όφη πάρα πολλές πιθανότητες. Mm-hmm. Αφενός γιατί ο Όφη τη συγκεκριμένη περίοδο είχε κουμπώσει, να το πω έτσι απλά, ποδοσφαιρικά σαν ομάδα. Έπαιζε καλά, έπαιρνε αποτελέσματα. Είχε πάρα πολύ καλή ψυχολογία, γιατί είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο comeback με νίκες, με προκρίσεις μεγάλες. Και αφετέρου, ο αντίπαλός του, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, νομίζω ήταν μια περίοδο που είχε προηγηθεί πολλών σημαντικών αποσιών σαν ομάδα. Είχε τα δικά του θέματα, έτσι λίγο με τον προπονητή, με την απώλεια του πατέρα του. Γενικά ήταν ένα κλίμα στον αντίπαλό μας, το οποίο δεν ήταν το καλύτερο για τη συγκεκριμένη εποχή. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούσαν σοβαρές, νομίζω, έτσι, πιθανότητες στον Όφη για να παρουσιάσει σίγουρα καλύτερη εικόνα από τον περσινό τελικό. Και είχε και πάρα πολλές πιθανότητες, νομίζω, γιατί και ο Όφη είναι μια ομάδα που δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ούτε σε κόσμο, ούτε σε φανέλα. Είχε τις σοβαρές πιθανότητες, νομίζω, να κάνει αυτό που έκανε. Εγώ προσωπικά το πίστευα. Έδινα πολλές πιθανότητες στον Όφη και νομίζω ότι στο μοναδικό σημείο που, έτσι, που φοβήθηκα ήταν στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού που, ξέρεις, είχε σοφαρίσει Όφη, ο ΠΑΟΚ. Ο Όφη εκείνο το χρονικό διάστημα, δυστυχώς, τα ποιοτικά του, τα επιθετικά χαρτιά ήταν εκτός παιχνιδιού και ήταν το μοναδικό, έτσι, σημείο του τελικού που, έτσι, δεν σου κρύβω ότι φοβήθηκα ότι πιθανό να χάσουμε το κύπελλο.
0: Ο πατέρας σου, που τον είδαμε πόσο πολύ το ήθελε, τον είδαμε και στην παραλία του Βόλου, ήταν πάντα συγκινημένος, ήταν και πριν το παιχνίδι συγκινημένος και μετά το παιχνίδι, ιδιαιτέρως μετά. Τι έλεγε πριν το παιχνίδι, τι είπε μετά όταν τελείωνε το παιχνίδι?
1: Καταρχήν δεν θυμόμαστε, μην νομίζεις. Και εμείς είχαμε τόση χαρά που, έτσι, δύσκολο να θυμηθείς τι έλεγε. Απλά ήταν, νομίζω, ένα διήμερο το οποίο, έτσι, έβγαζε την αισιοδοξία του και έτσι με αρκετό κόσμο του ΠΑΟΚ που μιλούσε εκείνο το διήμερο στο Βόλο, δεν έκρυβε ότι, ξέρεις, το πίστευε ότι ο Όφη μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Γενικά νομίζω ήταν σε ένα κλίμα αισιοδοξίας, γιατί από τη φύση του είναι αισιόδοξος άνθρωπος, είναι και ευαίσθητος από τη φύση του. Νομίζω όλο το

0: γλυκό δένει για να υπάρχει αυτή η εικόνα.
1: Είσαι πολλά χρόνια στο χώρο του ποδοσφαίρου. Έχουν δει τα μάτια σου πάρα πολλά. Και καλά και κακά. Περίμενες όμως αυτό το τόσο ωραίο κλίμα στους δρόμους, στην παραλία του Βόλου, ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων. Πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Κοίτα, θα σου πω, εγώ προσωπικά το περίμενα, γιατί από παιδί θυμάμαι τις σχέσεις του Όφη με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: θυμάμαι όταν την εποχή που ήταν ο πατέρας μου πρόεδρος στον Όφη και κληρώθηκε ο Όφη να παίξει με την Αταλάντα. Τότε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, νομίζω ήταν ο κ. Παντελάκης, που είχε κάνει επίσημη πρόσκληση στο, ξέρεις, στον Όφη να πάει ο Όφη να παίξει το παιχνίδι αυτό που είχε τιμωρημένη έδρα. Εκεί. Ο Όφη όντως πήγε, έπαιξε στην Τούμπα εκείνη την εποχή. Mm-hmm. Και θυμάμαι έτσι τις σχέσεις των φιλάθλων που φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Όφη, αρκετοί παοξίδες στο γήπεδο. Και γενικά μου είχε μείνει από παιδί ότι, ξέρεις, οι σχέσεις των δύο σωματείων αυτών είναι με ισχυρούς δεσμούς. Των φιλάθλων παρακολουθούσα και τα επόμενα χρόνια ότι υπήρχε μια πάρα πολύ καλή φιλοξενία όταν ερχόταν οι φιλάθλοι του ΠΑΟΚ εδώ. Γενικά την περίμενα αυτή την εικόνα ότι όντως θα είναι ένας ασπρόμαυρος ρόλος. Και νομίζω αυτό ήταν.
1: Είσαι από παιδάκι μέσα στο γήπεδο του Όφη. Τον έχει ζήσει πραγματικά στο πετσί σου από πάρα πολύ μικρός και μεγαλώνοντας. Όταν το κύπελο έκανε τη βόλτα του στην πόλη του Ηρακλείου και υπήρχε τόσος πολλής κόσμος, το περίμενες αυτό το μέγεθος?
0: Κοίτα, τόσο πολύ κόσμο στην πλατεία Ελευθερίας και στη Δικαιοσύνη. Θυμάμαι από εποχές, επίσης που ήμουν παιδί, Ανδρέα Παπανδρέου. Το λέω αλήθεια.
1: Έχει υποθεί ξανά αυτό.
0: Ναι, είναι η αλήθεια. Ούτε τότε ο Όφη είχε πάρα πολύ κόσμο στο πρώτο κύπελο που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά τώρα δεν έχουν ζήσει τις πολύ καλές εποχές του Όφη. Έχουν μάθει τον Όφη με υποβιβασμούς, με γάμα εθνική, με 25χρονοι τώρα. Δεν έχουν ζήσει αυτά που έχουμε ζήσει οι σημερινοί πενηντάριδες και ακόμα πιο μεγάλη σε ηλικία. Και φυσιολογικό αυτό το ξέσπασμα χαράς από αυτά τα παιδιά, ότι από την ομάδα του τόπου τους, ξέρεις, πλέον υπολογίζεται σαν ένα μεγάλο μέγεθος. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους και πιστεύω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ξέρεις, αυτό που έγινε αυτή τη φορά δεν είχε γίνει το 87.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ μεγαλύτερο.
1: Και όντως και πάρα πολλά παιδιά, και είδαμε και στα σχολεία να τραγουδάνε τα τραγούδια του Όφη. Αυτή είναι η παρακαταθήκη που του μένει.
0: Ναι, και εντάξει, είναι ένα γεγονός ξεκάθαρα που πλέον θεωρώ ότι ο Όφη έχει δημιουργήσει με πάρα πολλούς νέους φιλάθλους στην επόμενη γενιά.
1: Σωστά.
0: Στη γενιά της κόρης μου, που δεν χάνει παιχνίδι αυτή τη στιγμή να πάει στο γήπεδο.
1: Ποια από τις δύο?
0: Μικρή.
1: Της
0: αρέσει, ναι.
1: Η μεγάλη ήρθε στον Βόλο.
0: Βλέπεις τα νέα παιδιά πλέον και θέλουν να πάνε στο γήπεδο. Έχουν δεθεί με την ομάδα του τόπου τους. Και αυτό νομίζω είναι
1: σημαντικό. Και όντως, καλά κάνεις και το σχολιάζεις. Και πάρα πολλά κορίτσια, μικρά, μεγάλα, γυναίκες έχουν έρθει κοντά στο Όφη.
0: Ναι, μα αυτό το λέω ειλικρινά. Κάθε Κυριακή θα μου ζητήσει η μικρή την μπαμπά να πάμε στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Βλέπεις τώρα μία τάση προς τον Όφη που νομίζω δεν υπήρχε.
1: Ισχύει, πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Χρήστο Κόντι.
0: Εντάξει, νομίζω με μία λέξη εξαιρετικός. Δεν πρέπει να πούμε πολλά. Νομίζω η δουλειά του και το έργο του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά και ο τρόπος που λειτουργεί αυτές τις μέρες, νομίζω απέναντί μας δείχνει ξεκάθαρα ότι έχουμε ένα επαγγελματία που είναι 100% που δεν υπάρχει συνέστημα. Υπάρχει συνέστημα, αλλά νομίζω η δουλειά μπαίνει πάνω από το συνέστημα. Mm-hmm. Πολύ χαρούμενος που είναι μέσα στην ομάδα μας. Προσωπικά δεν το γνωρίζω. Αυτά εισπράττω και ξέρεις, στη δουλειά μας καμιά φορά μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε πράγματα που δεν αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Βλέπω ένα άξιο άνθρωπο που θα είναι χαρά για όλους να βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας, νομίζω, για πάρα πολλά χρόνια. Μας ταιριάζει.
1: Φαίνεται ότι θα κάνει καλά πράγματα και του αρέσει. Έτσι. Του αρέσει πολύ, φαίνεται ότι το απολαμβάνει.
0: Και μπράβο του παιδιού, γιατί είναι ένα παιδί που το παλεύει, πήγε βοηθός, το έψαξε στο εξωτερικό. Μπράβο του, μπράβο του. Νομίζω είναι άξιος.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε ομάδα, να πάμε στα δικά σου, να πάμε στον Πανθηραϊκό. Επιστροφή στη Σαντορίνη, πέρσι.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που σε τραβάει στη Σαντορίνη? Είναι αρχικά η διοίκηση η οποία είναι σταθερή και βάζει πάντα πλάνο και ξέρεις ότι όταν θα πούμε ένα και ένα ίσον δύο είναι αυτό?
0: Δεν είναι μόνο.

0: αυτό. Κοίτα, Χρήστα, είμαι πλέον νομίζω πιο όριμος προπονητικά από κάθε άλλη φορά. Και επειδή έχω πετύχει αρκετά πράγματα έτσι, στις κατηγορίες που δούλεψα, νομίζω ότι πλέον στο μυαλό μου ξεκάθαρα ξέρω αυτό που θέλω. Και αυτή τη στιγμή νομίζω θέλω αυτό που έχω ξεκινήσει στον Πανθηναϊκό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι κακό να. Δεν μου λείπει κάτι ούτε από τη Γάμα Εθνική ούτε από τη Β' Εθνική. Δεν μου λείπει κάτι από αυτά τα πρωταθλήματα. Ούτε τίτλοι μου λείπουν, ούτε κύπελα. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, είχα την τύχη και την ευλογία να έχω περάσει από αυτά τα στάδια. Αυτή τη στιγμή ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή να ξεκινήσω μια ομάδα υγιής, να την εξελίξω, να την προχωρήσω με νέα παιδιά σε ένα περιβάλλον που να μου δημιουργεί μια καθημερινότητα πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι η Σαντορίνη σαν νησί, σαν περιβάλλον, σαν διοίκηση, σαν πλάνο, σαν ομάδα είναι αυτό που θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είμαι και πολύ ξεκάθαρος έτσι σε αυτό που θέλω. Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία προσπάθεια γιατί ο Πανθηναϊκός ξέρεις και εσύ γιατί έχεις περάσει από τη Σαντορίνη ότι είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Οι Κυκλάδες πλέον δημιουργούνται πάρα πολύ δυνατά project τα προηγούμενα χρόνια γιατί αρχίζει και εξελίσσεται πάρα πολύ η περιφέρεια και σε γήπεδα και σε εγκαταστάσεις. Δηλαδή βλέπεις την Ελασίου αυτή τη στιγμή που έχει εξελιχθεί σημαντικά. Mm-hmm. Βλέπεις την ΑΕΜ Εικόνου που κάνει πρωταγωνιστικές πορείες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο Παναξιακός με αυτό το ακριβό και το αστεράτο project, θα έλεγα εγώ, που ξεκίνησε την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω το επόμενο καλό project των Κυκλάδων θα είναι ο Πανθηναϊκός στα επόμενα χρόνια. Έχω μια διοίκηση εξαιρετική. Ανθρώποι που είναι υγιείς στο μυαλό, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό
1: πάρα
0: για μένα.
1: Πολύ.
0: Σου δημιουργούν μια καθημερινότητα που θα τη ζήλευαν προπονητές, για να μην πω υπερβολικές κουβέντες, τουλάχιστον β' εθνικής και σε συνθήκες εργασίας. Και σε διαμονή και σε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι όταν δεν μας λείπει κάτι προπονητικά από τη ΓΑΜΑ και τη Β' Εθνική, θα είμαστε χαζοί να φεύγουμε από αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Το λέω ειλικρινά. Mm-hmm. Θέλω να εξελιχθώ μέσα από τον Πανθηναϊκό. Θέλω αυτή την ομάδα να την ξαναδώ ψηλά, γιατί λόγω της συγχώνευσης είχε χάσει αρκετά χρόνια από το δρόμο της, είχε χάσει το δρόμο της. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια ο Πανθηναϊκός θα έχει επανέλθει δυνατός και πρωταγωνιστής για να πάει στις εθνικές κατηγορίες.
1: Είχε φέτος τρομερά ντέρμπι το πρωτάθλημα, έτσι. Τρομερά ντέρμπι.
0: Ναι, πραγματικά. Ήταν ένα πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν λίγες οι ομάδες, αλλά επειδή αυτές οι ομάδες παίζαμε συνέχεια μεταξύ μας, γιατί έτσι είναι το πρωτάθλημα των Κυκλάδων. Δυστυχώς η δομή του είναι τέτοια. Υπήρχαν τέσσερις ομάδες που θα κάνουν και πρωταθλητισμό στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα έλεγα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το εννοώ, δεν είναι.
1: Σίγουρα, και άμα δει κανείς και τα ρόστερ μπορεί να το αντιληφθεί.
0: Και αυτό. Τα χρήματα που δίνονται στις Κυκλάδες, που ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ τι χρήματα μπορεί να πάρει κάποιος ποδοσφαιριστής και τι χρήματα παίρνει στο Ηράκλειο, νομίζω η διαφορά είναι τεράστια. Έχει λοιπόν πάρα πολύ δυνατές ομάδες. Θα σου πω αυτό που μου άρεσε και πάρα πολύ. Που δεν το περίμενε, ότι πλέον έχει και πολύ ωραία γήπεδα στις Κυκλάδες. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέτος θα φτιαχτεί και το δικό μας του Πανθηναϊκού. Πέρυσι φτιάχτηκε τη Στήλας. Υπάρχει ένα καταπληκτικό γήπεδο στη Σύρο. Ο Πύργος φτιάχνει καινούριο γήπεδο. Ο Παναξιακός έχει ένα γήπεδο ήδη πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι έχει ανέβει πολύ το επίπεδο των Κυκλάδων και θα πάρω ότι είναι πολλά παιδιά να. Αν μπορούν να κάνουν το βήμα από την Κρήτη να παίξουν σε ένα τέτοιο ποτάθλημα.
1: Έχει συμβάλει και η παρουσία του Κώστα του Μανουλά και του Δημήτρη του Σιώβα στο ότι έχει ανέβει πάρα πολύ και το επίπεδο. Πώς προετοιμάζεις όταν έρχεται αυτό το παιχνίδι, ναι, ένα παίκτη που πρόκειται να αντιμετωπίσει αυτούς τους δύο, έτσι.
0: Πολύ ωραία ερώτηση, γιατί το είχαμε μπροστά μας αυτό φέτος. Και καταρχήν νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι όταν τέτοια παιδιά με τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις παίζουν αυτό το ποτάθλημα. Αυτόματα το πρωτάθλημα παίρνει τεράστια έγκλη, παίρνει τεράστια ανταγωνιστικότητα, δίνει τρομερό κίνητρο στους αντίπαλους ποδοσφαιριστές να αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά. Που εγώ το είδα από τα δικά μου τα παιδιά που είχα πάρα πολλά νέα παιδιά που μπορεί να τους παίζανε και στα χαρτάκια τον Κώστα τον Μανουλά. Το λέω αλήθεια. Γιατί έχω παιδιά.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουν παίξει Champions League με τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ είχα 16 παιδιά από τη Β' και τη Γ' Λυκείου. Με αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε. Με τον Μανουλά και με το Σιώβα. Με παιχνίδια του Champions League, με τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλλά γενικά νομίζω ότι το επίπεδο των Κυκλάδων δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές που
1: σίγουρα
0: έχουν πάρει πρωταθλήματα, παιδιά γνωστά εδώ, όπως ο Αλέξο Μιλισόπουλος, όπως ο Γιώργος

0: Μέμου,
1: Σωστά.
0: εγώ έχω τον Νεκτάριο, τον Αζίζη, τον Δημήτρη, τον Μπουρού, δηλαδή είναι ένα
1: Του πήγε
0: επίπεδο.
1: του Νεκτάριου ο Πανθηραϊκός, ε.
0: Ο Νεκτάριο
1: Του
0: έκανε μια
1: άρεσε.
0: καταπληκτική χρονιά και μπράβο του, γιατί είναι ένα παιδί που ξέρει, τόσο καλή χρονιά σε νούμερα δεν είχε πετύχει ποτέ. Ήταν ένα παιδί που πάντα ήταν πρωταγωνιστής, αλλά ξέρει, τέτοια χρονιά να βάλει 16 γκολ, νομίζω ήταν η πρώτη του χρονιά.
1: Του πήγε πολύ.
0: Πάτησε καλά, είναι όλοι ευχαριστημένοι με τον Νεκτάριο, γι' αυτό ήταν και η πρώτη ανανέωση τη ομάδα. Και νομίζω θα ακολουθήσουν και άλλα παιδιά από την Κρήτη αυτό το δρομολόγιο. Εγώ την κοιτάω την αγορά τη Κρήτη, γιατί ξέρω ότι όποιο παιδί και να ξέρει να τραβήξει εκεί, σίγουρα δεν θα το μετανιώσει.
1: Και
0: Θα τον πάρω
1: σίγουρα
0: σε ένα
1: θα φέρει
0: υπερβάλλον.
1: αποτελέσματα όπως ο Νεκτάριος.
0: Ναι, και αν είναι και λίγο στο μυαλό κατασταλαγμένο και δεν έχει πάθει, να το πω έτσι, είναι ένα τόπο και χρήματα να του μένουν και κάτι παραπάνω να κάνει. Έχει πολλά θετικά το νησί.
1: Ισχύει και το πρωτάθλημα χρόνο με το χρόνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ανεβαίνει. Γι' αυτό και επιλέγουν να έρχονται πέρα από το οικονομικό κομμάτι που σίγουρα μετράει, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να φύγεις από εδώ να πας σε ένα νησί στο οποίο
0: Βέβαια.
1: είναι πολύ διαφορετικό από εκεί που έχεις μεγαλώσει ή που ζεις τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όμως, το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο έχει την έβλη του και φαίνεται ότι και του χρόνου θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό και
0: Βέβαια.
1: δύσκολο,
0: Κοίτα,
1: έτσι.
0: καταρχήν του χρόνου θα είναι όλα τα πρωταθλήματα δύσκολα. Γιατί ξαναμπαίνουν τα μπαγάζ. Κανείς πρωταθλητής δεν θα βγαίνει αμέσως. Θα μπούμε πάλι στη διαδικασία να παίξουμε αγώνες διαβάθμισης και νομίζω ότι αμέσως από μόνο του όλο αυτό δυσκολεύει.
1: Κεφάλαιο Ηρόδοτος. Μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα σου. Έζησες πάρα πολλά στον Ηρόδοτο. Πάρα πολλές επιτυχίες. Έτυχε δυστυχώς να υπάρχουν και τα επεισόδια που είχαν γίνει με τον Αστέρα Μαγούλας, αν θυμάμαι καλά ήτανε. Υπήρχαν δηλαδή και κάποιες έτσι, μαύρες σε εισαγωγικά στιγμές, αλλά νομίζω ότι έχεις να θυμάσαι πάρα πολλά καλά και πάρα πολλές ωραίες αναμνήσεις από το πέρασμά σου από εκεί.
0: Κοίτα, Χρυσαρεβάτωτος είναι ένα κεφάλαιο που πάντα θα μου δίνει χαρά όταν συζητάω, αλλά πάντα θα με στεναχωρεί κιόλας. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν σκορπίζω ότι είναι η ομάδα μου, την αγαπάω. Έχω περάσει 2 χρόνια, 2 πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να μείνει με δεμένος με αυτή την ομάδα. Αλλά δυστυχώς είναι μια ομάδα που είναι η μοναδική ομάδα στο Ηράκλειο που έχει μείνει στάσιμη.
1: Ναι.
0: Στάσιμη διοικητικά και δεν μπορώ να βρω τον λόγο, δεν ξέρω γιατί. Όλοι έχουν βρει ένα ηγέτη, όλες οι ομάδες έχουν βρει έναν άνθρωπο που είναι κεφαλή από πάνω και μπορεί να χρηματοδοτήσει και να μπει μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο Ηρόδοτος δυστυχώς δείχνει ότι δεν μπορεί να περάσει την επόμενη μέρα με ασφάλεια, για να μην λέμε περισσότερα. Αυτό φαίνεται μέσα από, έτσι, από αυτά που διαβάζουμε κάθε χρόνο, από αυτά που γίνονται στο σωματείο. Δεν έχει ηρεμία διοικητική. Νομίζω κάθε χρόνο είναι η ίδια κατάσταση. Με στεναχωρεί πολύ το γεγονός, γιατί είναι μια ομάδα που αξίζει και άξιζε να βρίσκεται σε πολύ μεγάλες κατηγορίες. Και με τις εγκαταστάσεις που έχει και με τον κόσμο που αν συσπηρωθεί νομίζω είναι πάρα πολύ και μεγάλος. Και δυστυχώς αυτή η στασιμότητα δεν ξέρω αν μπορεί να ξεπεραστεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καλύτερα να αλλάξουμε θέμα γιατί είναι κάτι που είναι στενάχωρο αυτή τη στιγμή να το συζητάω. Δεν θέλω.
1: Πάμε στο τοπικό. Ξέρω ότι παρακολουθούσες και το δικό μας το τοπικό. Εξίσου ανεβαίνει επίπεδα κάθε χρόνο. Είδες και φέτος τι έγινε με
0: Τώρα
1: πάρα πολύ
0: θα
1: καλές
0: αλλάξει
1: ομάδες.
0: όμως τώρα νομίζω. Με
1: Τώρα που...
0: τη
1: Ναι.
0: δομή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και κοίτα τώρα, εδώ μπαίνει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και εγώ θα σου πω τους προβληματισμούς μου, γιατί ναι, μεν ωραία τα λένε οι παράγοντες, ξέρεις, δεν θα έχουμε τόσα πολλά έξοδα, δεν θα έχουμε ταξίδια, αλλά νομίζω ότι πλέον, και αυτό που θα σου πω, κράτησε το. Ο όμιλος της Κρήτης θα είναι ο δυσκολότερος όμιλος από όλους. Θα συσσωρευτούν πάρα πολύ καλές ομάδες από την επόμενη χρονιά ήδη. Και το εννοώ αυτό, γιατί ακούω μόνο και λένε π.χ. κάποιοι για τα Χανιά. Αν αρχίσω και μιλάμε για ιστορία, θα πρέπει να βάλουμε μέσα σίγουρα τον Εργοτέλη. Θα πρέπει να βάλουμε μέσα σίγουρα τον Πλατανιά,
1: Εννοείται.
0: που έχουν πάρα πολλά χρόνια στην ΑΕθνική σαν ομάδες. Μαζί με τον ΑΟ Χανιά, αν προσθέσω και τις παραδοσιακές δυνάμεις ΠΟΑ, Γιούχτα, ΑΟΑΝ, Επισκοπή, που και επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Τι θέλω να πω με αυτό. Θα μαζευτούν 7-8 πολύ δυνατές ομάδες σε ένα όμιλο που αμφιβάλλω αν κάποιος από τους άλλους 10 ομίλους θα έχει τόσο πολύ καλές ομάδες μαζί. Αυτό τώρα τι δημιουργεί. δημιουργεί μια καθυστέρηση σε όλες τις ομάδες της Κρήτης για να αλλάξουν κατηγορία. Θα πρέπει να έχουν τεράστια υπομονή. Από αυτές όλες τις ομάδες κάθε χρόνο

0: Θα βγαίνει μία και αν βγει, γιατί θα μπαίνει στη διαδικασία των μπαράζ. Και θα μπούμε σε μία λογική, και αυτό θα είναι πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, ότι η Κρήτη δυστυχώς δεν θα έχει ομάδα στη Β'
1: Ναι,
0: Εθνική.
1: ναι. Όπως η πρώτη χρονιά μετά από πολλά
0: Ναι,
1: χρόνια
0: μεν
1: δεν
0: καλό
1: έχουμε
0: γιατί
1: φέτος.
0: μαζεύονται όλοι και δεν έχουν ταξίδια, αλλά άμα πάμε στην εξέλιξη της Κρήτης, η Κρήτη θα μείνει πίσω.
1: Εκτός αυτού, ωραία, δεν έχουν ταξίδια και μειώνεται το κόστος. Όμως, όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει ένα πολύ καλό δεκάρι και έχει 10-12 επιλογές, εγώ θα σου πω 6. Εγώ θα σου πω 6, δεν θα βάλω όλες τις ομάδες. 6 επιλογές που του προτείνουν ένα χρηματικό ποσό.
0: Τι
1: Δεν
0: θες
1: πρέπει να δώσεις περισσότερα. Τα χρήματα
0: Α,
1: λοιπόν που
0: συμφωνώ.
1: γλιτώνουν από τα ταξίδια θα τα
0: Νόμιζα
1: δώσουν
0: ότι θα
1: στους
0: μου πεις ότι επειδή
1: παίκτες.
0: είναι πολλές ομάδες θα πέσουν τα κασέ. Τα
1: Όχι,
0: κασέ σίγουρα
1: ανεβαίνουν
0: δεν θα
1: τα κασέ,
0: πέσουν.
1: ειδικά των καλών ποδοσφαιριστών.
0: Σίγουρα δεν θα πέσουν. Γιατί θα αρχίσουμε να μπούμε στη λογική τώρα να πάνε να φέρουν καλούς ποδοσφαιριστές. Θα αρχίσει τα Χανιά να φέρουν καλούς ποδοσφαιριστές. Μα θα πάρει και ο Εγωτής καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Μα
0: θα
1: και
0: πάρει και ο
1: Πλατανιάς,
0: Πλατανιάς καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Τον Πάνακο Τυριακό δεν είπαμε, που έχει από πίσω ένα κύριο, τον κύριο Σβουράκη της Μομπιακού, ο οποίος ο κύριος Σβουράκης είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Γιατί να πάμε παρακάτω, να πούμε για Γιούχτα ή για Πούα που τους ξεχνάμε και, ή για τον Αουάν που εκπροσωπεί μια ολόκληρη πόλη. Νομίζω θα πάμε στο πιο δυνατό πρωτάθλημα, στο πιο δυνατό όμιλο.
1: Θα ανέβουν τα μπάτζετ
0: ναι,
1: κατά
0: και
1: πολύ.
0: Δυστυχώς η καθυστέρηση των ομάδων για να πάνε στην παραπάνω κατηγορία στην Κρήτη θα θέλει τεράστια υπομονή στους παράγοντες. Γιατί δυστυχώς θα φεύγουν τα χρήματα χωρίς να βγαίνουν οι ομάδες και θα έχουμε ένα πρωτάθλημα για να παίζουμε μόνο εδώ.
1: Ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που είναι ψηλά γράμματα και δεν το έχουμε αξιολογήσει όσο θα έπρεπε. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, φέτος θα παίξουμε ένα πρωτάθλημα που θα έχει 145 περίπου ομάδες και θα βγουν 4. Γιατί 4 θα βγουν. Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα πάμε σε μια λογική λοιπόν κάθε χρόνο να δίνουμε μπάτζετ των 200.000, άκουσε με, ας γλιτώσουμε τα 4 ταξίδια που είναι 15-20.000, θα ξαναδίνουμε τα ίδια λεφτά και δυστυχώς ένας πρόεδρος υγιής που θα θέλει να βάλει στόχο δεν θα είναι τόσο εύκολο να βγαίνει με τόσο καλές ομάδες
1: ακριβώς,
0: στον κριτικό
1: όμιλο. Ακριβώς.
0: Και το κλείνουμε εδώ.
1: Ωραία. Ξέρω ότι μου απαντάς πάντα με ειλικρίνεια και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρω ότι μπορώ να ρωτήσω ό,τι θέλω. Αν κάτι δεν θες να απαντάς, δεν απαντάς ωστόσο. Αλλά συνήθως απαντάς. Ποιο είναι το πιο άδικο πράγμα που σου έχει συμβεί σαν προπονητής όλα τα χρόνια που είσαι τεχνικός? Σου έρχεται κάτι στο μυαλό βασικά?
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θα έλεγα ότι... Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή αποδίδει δικαιοσύνη. Μπορεί να διοικηθείς κάποιες στιγμές στις οποίες, νομίζω, συμβαίνει σε όλους. Αν θα σου έλεγα ότι κρατάω κάτι, ξέρεις, σαν άδικο, θα σου έλεγα λίγο τη δομή του πρωταθλήματος Κυκλάδου που έζησα φέτος. Γιατί έπαιξα ένα πρωτάθλημα που η ομάδα μου τον πρώτο γύρο είχε μια πάρα πολύ καλή πορεία και να σου το πω απλά, από τον πρωταθλητή Παναξιακό στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος είχαμε 7 βαθμούς διαφορά.
1: Ναι.
0: Στην επόμενη φάση τη βαθμολογία μας τη χάσαμε και πήγαμε από το 0.
1: Ναι.
0: Το θεώρησα πολύ άδικο έτσι, σαν, γιατί παίζαμε στην ουσία, παίξαμε 10 παιχνίδια χωρίς να έχουμε κανένα στόχο, σαν να κάνουμε διακοπές 6 μήνες.
1: Σαν προετοιμασία ήταν,
0: μα και τους
1: παίχτες δεν υπήρχε λόγος.
0: Ίσως αυτό είναι έτσι να κρατήσω σαν άδικο, όλα τα άλλα νομίζω και οι νίκες που πετύχαμε ήταν δίκες και οι ήττες που κάναμε ήταν δίκες. Δεν θα έχω να πω κάτι ότι ξέρεις, έχω κρατήσει κάτι πολύ άδικο στο που μου είχε συμβεί.
1: Υπάρχει στο μυαλό σου κάποιος ποδοσφαιριστής που θεωρείς ότι μπορεί να τον αδίκησες ή να τον είχες στήριξει λίγο περισσότερο?
0: Ναι, νομίζω ναι. Και αυτό είναι μια διαδικασία που νομίζω περνάνε πολλοί προπονητές. Γιατί ειδικά όταν έχουμε ρόστερ πρωταθλητισμού και έχουμε πάρα πολλά ικανά παιδιά, ξέρεις, που μπορεί να παίζουν στις 11, αλλά παίζουν μόνο 11, σίγουρα εκεί και αδικούμε ποδοσφαιριστές και με τον εαυτό μας δεν είμαστε καλά πολλές φορές, αλλά είναι κάτι που είναι μέρος της δουλειάς μας, το έχουμε συνηθίσει. Αν με ρωτούσες, ξέρεις, αν συνεργάστηκα με παιδιά που νομίζω αδίκησαν τον εαυτό τους και δεν πήγαν παραπάνω, νομίζω, ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά σε αυτήν την κατηγορία που έχουν αδικήσει τον εαυτό τους και δεν έπαιξαν παραπάνω. Mm-hmm. Και βολόδερνα στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Αλλά είναι κάτι, νομίζω, που, ξέρεις, για την αρχική σου ερώτηση, ότι είναι, νομίζω, κάτι μέσα στη δουλειά μας και δεν το κρατάμε ιδιαίτερα, ναι, οι προπονητές.
1: Ποιος είναι ο πιο ιδιαίτερος χαρακτήρας ποδοσφαιριστή που έχεις προπονήσει?
0: Εντάξει, αυτό απαντιέται με κλειστά τα μάτια.
1: Ποιος?
0: Μιχάλης Φαγκουλάκης.

0: Σίγουρη.
1: Ο απόλυτος. Αλλά είναι και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που μου έχει μείνει εμένα σαν προπονητής.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ιδιαίτερος, η
1: ναι,
0: αλήθεια είναι
1: το
0: αυτή.
1: παιδί, εντάξει, κοίταξε, όλα τα παιδιά που είναι προκυσμένα με ένα χάρισμα είναι και λίγο ιδιαίτερα. Ο Μιχάης είναι ένα προκυσμένο παιδί ποδοσφαιρικά που είχε την ιδιαιτερότητά του. Αλλά μια, αν τον μάθεις και αν τον μάθαινες, είχε μια ιδιαιτερότητα που το καλύτερο παιδί που υπάρχει, το πιο ευαίσθητο παιδί που υπάρχει, απλά το Μιχάλης ήθελε τα κουμπιά του. Είναι ο παίχτης που νομίζω απαντάω χωρίς να πω κάτι άλλο.
0: Υπήρχε ποτέ ποδοσφαιριστής που να έχεις διακάει πόθο και να μην τον απέκτησες ποτέ σε ομάδα που ήσουν?
1: Ναι, υπήρχε.
0: Ποιος?
1: Ο Στέλιος ο Κρητικός.
0: Α.
1: Ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός, τα χρόνια έτσι τα καλά της ΓΑΜΑ και της ΒΕΤ Εθνικής. Τον κυνηγούσα αρκετές φορές, αλλά νομίζω δεν κατάφερα ποτέ να τον πάρω.
0: Ποτέ δεν έτυχε, ε?
1: Όχι. Όχι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν, ναι.
0: Είπαμε για το ποιος είναι ο πιο ιδιαίτερος χαρακτήρας. Περιστατικό, ακραίο. Αν σε ρωτήσω, θα μου πεις αυτό που έγινε στη Μαγούλα.
1: Όχι στη Μαγούλα, στην Αμαλιάδα.
0: Στην Αμαλιάδα, ναι, με τον Αστέρα.
1: Νομίζω ναι. Παίρνει τον τίτλο.
0: Τα πρωτεία, ε.
1: Ναι, δεν το συζητάω. Είχα κι άλλο ένα περιστατικό σαν ποδοσφαιριστής. Έτσι παρόμοιο κάποτε με τον Αουάνο, όταν παίξαμε στη Χαλκίδα με τον Λάμπρο τον Μάρη πρόεδρο που μας περίμενε μια πόλη. Τέλος πάντων. Αλλά νομίζω στην Αμαλιάδα είναι, εντάξει, το περιστατικό που σημαδεύει όλη στη ζωή.
0: Και ήταν τότε και πιο μικρές οι κόρες σου, ε.
1: Μικρές, ναι.
0: Είχες και στο μυαλό σου, δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι η οικογένεια.
1: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε. Και πώς θα ενημερωθεί η οικογένεια, τι έχει μάθει η οικογένεια, γιατί το πώς μεταδιδόταν οι ειδήσεις τότε. Δεν ήξερες πώς θα φτάσει στα αυτιά της συζύγου σου, της οικογένειά σου. Εμείς δεν είχαμε επαφή γιατί είμαστε νοσοκομείο, δεν είχαμε κινητά. Ήταν όλα δύσκολα.
0: Αν θυμάμαι καλά, η Σοφία Κουβίδη ήταν που ενημέρωνε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ήταν γραφείο τύπου τότε ναι, του Ροδότη. Ναι. Αυτή είχε ενημερώσει την οικογένειά μου, αυτή είχε ενημερώσει τον κόσμο του Ηρακλείου. Αλλά γενικά ήταν ένα περιστατικό που καλύτερα να μην το συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κράτησε και χρόνια γιατί μετά είχε και.
1: Ταλαιπωρηθήκαμε μετά. Είχε δικαστήρια, είχε συναντήσει στα δικαστήρια με ανθρώπου που δεν ήθελε να συναντά.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά τα δικαστήρια πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν θες να τα
0: συζητάς. Είχε παρασκήνιο εν ολίγης.
1: Είχες ένα χρόνο μετά τα δικαστήρια που δεν περνούσες ήρεμα.
0: Μανώλη, να σε ευχαριστήσω που ήρθες. Ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω, διότι θα ξεκινήσει ο αγώνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να πας να τον δεις. Και εμείς θα τελειώσουμε την εκπομπή, θα το προλάβουμε να δούμε και εμείς τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Μεγάλη μου χαρά να τα λέμε και στον αέρα και εκτός αέρα. Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή συνέχεια στις Κυκλάδες της αγαπημένες μας.
1: Σε περιμένουμε, σε περιμένουμε.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Καρακτηριστική τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα να μιλήσουμε για μια ομάδα η οποία είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες και ιδιάζουσες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και αυτό γιατί ιδρύθηκε πριν από περίπου 4 χρόνια και κατάφερε μέσα σε 4 συναπτά έτη να κατακτήσει 4 ανόδους και τη νέα χρονιά να είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μία ομάδα που ιδρύθηκε από τους YouTubers Χάρη Μιλιώνη και Χάρη Τάσου και μέσα σε ελάχιστο χρόνο κατάφερε αυτά που μόλις σας προανέφερα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν 2 ποδοσφαιριστές της ομάδας που έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο αποτέλεσμα αυτό. Λοιπόν, βλέπω τον Σωτήρη το Θεοδωρίδη δεξιά και τον Βαγγέλη το Σακαλάκη αριστερά. Ωραία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έβλεπα το ντοκιμαντέρ, γιατί η αλήθεια είναι ότι εφόσον η ομάδα ανήκει σε YouTubers, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο για την ομάδα και ντοκιμαντέρ για όλα όσα έχει καταφέρει. Ξεχώρισα το πάθος, ξεχώρισα το κλίμα και όλο αυτό που έχει καταφέρει αυτή η ομάδα, εικάζω, Βαγγέλη, ότι οφείλεται σε αυτά τα δύο, έτσι.
2: Ναι. Κυρίως σε αυτά και για την αγάπη που έχουμε για το άθλημα. Εγώ είχα την τύχη να βρίσκομαι από την πρώτη χρονιά στην ομάδα.
0: Σωστά.
2: Οπότε έχω ζήσει και τις δύσκολες στιγμές, αλλά και όλες τις επιτυχίες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι

0: Πολλοί ίσως βλέποντας χορηγούς που έχουμε να πιστεύουν ότι η επιτυχία ήρθε λόγω των χρημάτων, αλλά θα ήθελα να πω ότι ειδικά τα πρώτα 3 χρόνια οι περισσότεροι σε αυτή την ομάδα έπαιζαν αθελοκερδώς και η επιτυχία ήρθε πραγματικά για την αγάπη, για το άθλημα, για την ομάδα και για όλο αυτό το project που τόσο καιρό χτίζει.
1: Να περάσουμε και στο Σωτήρη, ο οποίος έχει και δεσμούς εδώ με την Κρήτη. Έχει περάσει από ομάδες της Κρήτης, από τον ΑΟΑΝ και τον Πλατανιά που θυμάμαι τώρα πρόχειρα. Να σου πω και να ζήσετε Σωτήρη, γιατί δεν τα έχουμε πει. Έχει περάσει καιρός, αλλά είναι ευκαιρία τώρα που είμαστε στον αέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Χρύσα. Να είσαι καλά.
1: Επέλεξε να πας στην Πάμευση. Στην Πάμευση, στην οποία φαίνεται ότι κούμποσες τέλεια.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα την τύχη να έρθω στην ομάδα φέτος, τη φετινή χρονιά. Από εκεί και πέρα, αν και η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά στην αρχή της χρονιάς, εγώ δεν πρόλαβα αυτό το κακό το ξεκίνημα, γιατί στην ουσία πήγα τον Οκτώβριο. Και ενώ παρακολουθούσα την ομάδα τα πρώτα παιχνίδια που πήγαινα και στο γήπεδο και την έβλεπα στην τηλεόραση, πραγματικά έλεγα, γιατί είχαμε κάποιες επαφές, ρε παιδί μου, που δεν είχαν καταλήξει ακόμα στο να γίνει ο γάμος, έλεγα ότι η ομάδα αυτή πραγματικά ταιριάζει σε μένα γάντι. Και ότι αν πάω στην ομάδα και εγώ θα βοηθηθώ πάρα πολύ και την ομάδα θα μπορέσω να την βοηθήσω. Όπως και έγινε.
1: Όπως και έγινε, ήσουν ένας από τους καταλυτικούς παίκτες για την ομάδα. Σκόραρες συνεχώς, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ένα πρωτάθλημα Σωτήρη, πολύ δύσκολο έτσι.
0: Κοίταξε να δεις. Γενικά η ΕΠΣΥΜΗ Α1 της Θεσσαλονίκης θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στη χώρα. Εντάξει, ίσως και αν βάλω και της Αθήνας τώρα, εντάξει, το Ηράκλειο δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι, γιατί δεν έπαιξα καθόλου στην Κρήτη όσο ήμουνα. Ήταν γάμα εθνική ομάδες που αγωνιζόμουνα. Αλλά είναι πραγματικά δύσκολο το επίπεδο εδώ πέρα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Έχει να κάνει ότι κάνει και πιο δύσκολη τη νίκη μας αυτό που καταφέραμε φέτος. Να γυρίσουμε ενώ βρισκόμασταν την τέταρτη αγωνιστική στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με 0 βαθμούς. Καταφέραμε και βγήκαμε δεύτεροι, έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δει, δεν το βλέπει συχνά. Και αν
1: Ισχύει.
0: εξαιρέσουμε το κομμάτι το ότι η ομάδα έχει αυτή την προβολή λόγω του ονόματός της και λόγω του ότι οι άνθρωποι, οι δύο που την έχουν, είναι διάσημοι YouTuber, είναι από μόνο του και αυτό ένας άθλος, ένα τρομερό επίτευγμα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Βαγγέλη, όταν πρώτο πήγε στην ομάδα, όταν αυτή η ομάδα ξεκίνησε δειλά τα βήματά της στα τοπικά, υπήρξε στιγμή που σκέφτηκες ή που πέρασε από το μυαλό σου ότι εδώ κάποια στιγμή θα γίνει κάτι μεγάλο?
0: Από την πρώτη στιγμή η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν. Γενικά ήταν ένας στόχος αυτός να ανέβει η ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται. Κάθε χρόνο που ξεκινούσαμε, ειδικά στις χαμηλότερες κατηγορίες, ο στόχος μας ήταν το πρωτάθλημα. Γενικά έβλεπα την οργάνωση που υπάρχει, έβλεπα το πώς ασχολούνται και τα παιδιά, αλλά και ο προπονητής με την ομάδα και έβλεπα ότι χτίζεται κάτι μεγάλο και γι' αυτό και κάθε χρόνο που ξεκινούσε, πραγματικά η δίψα για επιτυχία ήταν μεγάλη.
1: Θεωρείς ότι λόγω YouTube και λόγω της μεγάλης προβολής υπήρξε κόσμος που δεν σας πήρε σοβαρά?
0: Στην αρχή σίγουρα, βασικά πάντα υπήρχε ο κόσμος που δεν μας έπαιρνε σοβαρά. Ειδικά τα πρώτα 2 χρόνια. Όταν ανεβήκαμε και στο Α τοπικό, θεωρώ ότι άρχισαν λίγο να καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Και φέτος αυτό που κάναμε, όπως είπε και ο Σωτήρης, ήταν τόσο σπουδαίο, γιατί δεν το περίμενε κανένας. Ούτε οι ίδιοι στη διοίκηση το περίμεναν ότι εμείς ποδοσφαιριστές τα καταφέρναμε. Οπότε ναι, υπήρχε αμφισβήτηση, υπήρχε πάντα μια κοροϊδία. Γιατί εντάξει, όταν δημιουργούν μια ομάδα 2 YouTubers, έτσι πως έχουμε μάθει στην Ελλάδα, συνήθως είναι μεγαλοπαράγοντες ή μεγαλομέτοχοι
1: Ναι,
0: που
1: ναι.
0: τρέχουν τις ομάδες.
1: Σας πείσμωσε όμως και λίγο αυτό,
0: Ναι, ήταν ένα μεγάλο κίνητρο, η αλήθεια είναι. Το ότι μας αμφισβητούσαν. Βέβαια, όσο είχαμε ένας τον άλλον, δεν

0: δεν εστιάζαμε και τόσο στο τι λένε απ' έξω, γιατί η αρνητικότητα υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, όσο και να πετύχει.
1: Και σε όλες τις ομάδες ισχύει.
0: Και σε όλες τις ομάδες. Εδώ πέρα, ποδοσφαιριστές Super League, ας πούμε, ναι, και μεγάλες ομάδες δέχονται κριτικές από άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί καν με το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Σωτήρη, τελειώνει το τελευταίο παιχνίδι. Η ομάδα έχει καταφέρει την άνοδο. Θέλω να μου πεις τι γίνεται στα αποδυτήρια αμέσως μετά.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το πάρτι ξεκίνησε με το που σφύριξε ο διαιτητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στο γήπεδο. Εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι να πιάνω τους συμπαίκτες μου έναν-έναν, όποιον έβρισα μπροστά μου, να τον αγκαλιάζω με τόσο δύναμη και τόσο αγάπη και τόσο πάθος, που πραγματικά θυμάμαι τον εαυτό μου. Έχω ζήσει παρόμοιες στιγμές, αλλά αυτή η στιγμή ήταν κάτι μοναδικό πραγματικά. Δηλαδή, δεν έχω ξαναβγάλει τόσο έντονα συναισθήματα, και αυτό όλο σίγουρα ευθύνεται στο ότι αυτό που λέμε, που είπαμε και πριν, ότι δεν την πίστεψαν την ομάδα, ειδικά μετά από τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Όλος ο κόσμος γύρισε, λέει, είστε πρώτοι υποψήφοι για να πέσετε κατηγορία κιόλας. Κάπως έτσι μας είχαν. Εμένα με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε πάρε το δελτίο πίσω, αφού δεν έχεις προλάβει να παίξεις, και φύγε γιατί θα πέσεις κατηγορία, θα ρεζιλευτείς. Και τους λέω, θα δείτε πού θα είναι στο τέλος της χρονιάς η ΜΠΑΜ και πού θα είστε εσείς όλοι εσείς. Και τώρα ξέρεις πώς πάει αυτά τα πράγματα. Όλοι μοιράζουν συγχαρητήρια.
1: Ναι,
2: στην αρχή
1: ναι, ναι.
2: Μπορεί να λέγανε τα δικά τους. Αλλά ήταν, δηλαδή αυτό που ένιωσα ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει τόσο έντονο, να σου πω την αλήθεια, Χρύσα. Ήταν απίστευτο.
1: Ξέρω ότι εκείνες οι στιγμές είναι πολύ έντονες. Έχω την τύχη και τη χαρά να την βιώσω κι εγώ ανάλογες στιγμές. Θυμάται κανείς από εσάς ποιος έκλαψε περισσότερο όταν πετεύχθηκε ο στόχος?
2: Ας μας πει ο Σάκα για πάνω.
0: Θεωρώ ότι είμαι μέσα στους πρώτους τρεις.
1: Α!
0: Γιατί δεν θυμάμαι όταν εγώ τα πρώτα λεπτά μετά που σφυρίζω διαιτητής, ουσιαστικά γονατίζω και με πιάνουν τα κλάματα κατευθείαν. Ήταν πολύ έντονη στιγμή για εμένα και θυμάμαι ότι έκλαιγα για 10 λεπτά σίγουρα. Σίγουρα θα πω ότι έκλαψαν πολύ τα παιδιά που έχουν την ομάδα, κυρίως ο Χάρης, ο Τάσος. Και ο προπονητής πιστεύω έκλαψε πολύ. Αυτή θεωρώ περισσότερο. Ίσως και ο Σταύρος Εμμανουηλίδης, ο οποίος ήταν και το τελευταίο του παιχνίδι, ο σκόρερ του γκολ. Αυτοί οι τέσσερις πιστεύω κλάψαν περισσότερο από όλους.
1: Ξέρεις, εκείνη τη στιγμή σου βγαίνει και η ανακούφιση ότι τα καταφέραμε.
0: Ναι.
1: Ή και ο Χάρης ο Τάσος που είπες, εκείνη τη στιγμή μπορεί να σκέφτηκε την αρχή και το πού έφτασε τώρα η ομάδα. Κάτι το οποίο είναι σπουδαίο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που παλεύουν χρόνια από τα τοπικά να καταφέρουν να ανέβουν στη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν το έχουν καταφέρει. Και η ΜΠΑΜ FC όχι μόνο το κατάφερε, έχει δίπλα της κόσμο. Την ξέρουν σε όλη την Ελλάδα, ενώ τώρα ανεβαίνει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει μέχρι και μικρά παιδιά που την υποστηρίζουν. Και πραγματικά αυτό, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον, είναι κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερο ταυτόχρονα. Έτσι,
0: ισχύει, έτσι ακριβώς. Γενικά, εγώ αυτό που έχω βιώσει τα τελευταία 4 χρόνια που βρίσκομαι στην ομάδα, τόση αγάπη, τόσο να νιώθεις ότι είσαι σημαντικός, ενώ στην πραγματικότητα είσαι ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής, σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι πραγματικά επαγγελματίας, και όσα παιδιά, ας πούμε, δεν καταφέραμε να γίνουμε επαγγελματίες όπως θέλαμε μικροί, το βιώνουμε σε αυτήν την ομάδα, δηλαδή τη δόξα, θα πω μικρό παράδειγμα, τα αυτόγραφα, τέτοια φωτογραφίες, αυτά δεν υπήρχε να τα ζήσουμε κάπου αλλού, και ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο και κάτι εντυπωσιακό μέσα τόσα λίγα χρόνια να χτιστεί όλο αυτό.
1: Βλέπουμε τα πλάνα τώρα από ένα πρόσφατο παιχνίδι. Βλέποντας αυτά τα πλάνα, αυτό το βίντεο που έχει δημιουργηθεί, αν δεν μιλούσαμε τώρα και αν δεν υπήρχαν τίτλοι από κάτω, θα έλεγε κανείς ότι βλέπουμε μια ομάδα της Αγγλίας, με τον κόσμο της, με όλα να λειτουργούν επαγγελματικά. Έχετε μέχρι και δικό σας speaker, τον οποίο τον άκουσα, είναι εξαιρετικός, νομίζω Λουδοβίκος, ναι, λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Ναι,
1: είναι το, παιδιά, η οργάνωση που υπάρχει σε αυτή την ομάδα, πιστεύω ότι τη ζηλεύουν και ομάδες της Super League 2. Σωτήρη, να σου δώσω το λόγο.
2: Θα σου πω. Όχι, τη ζηλεύουν. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι λίγες οι ομάδες ακόμα και στους

League 2 που έχουν αυτή την οργάνωση και αυτά που έχει η ΠΑΜ. Δεν θα το συζητήσω από τον ρουχισμό και τα λοιπά, από τα ρούχα τα οποία φοράμε, που έχω παίξει σε πάνω από 10 ομάδες γάμα εθνικής και οι φανέλες που φορούσαμε ήταν για πέταμα. Το πιο απλό τώρα σου λέω, που ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να νιώσει καλά μόνο και μόνο από τη φανέλα που φοράει, έτσι, για να βγει να παίξει τον αγώνα.

0: προφανώς ο μέσος όρος της ηλικίας είναι πάρα πολύ μικρός. Έτσι. Δηλαδή, εγώ είμαι ο μεγαλύτερος παίχτης και ο Σταύρος, ο οποίος τώρα σταματάει, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παίχτης. Αλλά όλα τα παιδιά είναι μέσο όρο από 19 μέχρι 22-23 χρονών. Και μετά είναι και ο Σάγα και 2-3 ακόμα που είναι γύρω στα 25, 27, 28. Δηλαδή, είναι 5 παίχτες οι οποίοι είναι πάνω από 25 και όλοι οι άλλοι είναι οι 15-16 είναι μικρή σε ηλικία. Οπότε υπάρχει αυτή η φλόγα, η διάθεση, η οποία μεταλαμπαδεύεται και σε εμάς, που θα πεις ότι από έναν πιο έμπειρο παίχτη δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η φλόγα ίδια όπως με ένα παίχτη ο οποίος είναι 20 χρονών. Αλλά εγώ φέτος αυτό που ένιωσα λες και είμαι πραγματικά 20 χρονών και θέλω να κάνω καριέρα στο ποδόσφαιρο, να πάω όσο καλύτερα γίνεται για να πάω πιο ψηλά. Μου βγάλαν αυτό το πράγμα όλο το οικοδόμημα της ομάδας. Ήταν απίστευτο πραγματικά.
1: Σωτήρη, πιστεύεις ότι η ΜΠΑΜ με όλο αυτό που έχει δημιουργήσει έχει αλλάξει και λίγο τον τρόπο που βλέπει ο κόσμος το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο?
0: Σίγουρα, γιατί πολλοί πρόεδροι, ξέρεις πολύ καλά πώς πάει, θα πάρω 10 παίχτες, θα τους δώσω κάποια λεφτά, δεν θα κοιτάξω τόσο στην οργάνωση κτλ. Και θα πάω να βγω κατηγορία γιατί πήρα τους 10 καλύτερους που κυκλοφορούν ή από αυτή την κατηγορία την πιο μεγάλη. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο, δυστυχώς. Πρέπει οι άνθρωποι να αρχίσουν να δουλεύουν περισσότερο τους παίχτες που έχουν. Γιατί πραγματικά, αν κάτσεις και δουλεύεις καθημερινά στις προπονήσεις, μπορείς να βελτιωθείς, δηλαδή ένα μέτριο παίχτη να τον κάνεις πολύ καλό. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουν να δουλέψουν. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να δουλέψουν. Θέλουν απλά να πετάξουν μερικά χρήματα και να τα πάρουν όλα εύκολα. Δεν είναι όμως έτσι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες ανταγωνιζόμασταν για να ανέβουμε κατηγορία, αν εξαιρέσουμε το Φίνικα Πολύγνης, που εντάξει, είχε το μεγαλύτερο μπάτζι της κατηγορίας και είχε παιδιά τα οποία έχουν παίξει και Super League, έτσι. Και βγήκε δίκαια πρωταθλητής. Με τις άλλες δύο ομάδες, ας πούμε, που ήμασταν αντιμέτωποι και μια ομάδα που δεν μπήκε καν στα play-off, είχαν μπάτζετ, πήραν παίχτες, οι οποίοι είναι καλοί στην κατηγορία, από πιο πάνω κατηγορίες. Και δεν φτάνει μόνο τα λεφτά. Αυτό δεν έχουν καταλάβει περισσότεροι παράγοντες. Ότι δεν είναι μόνο να μοιράσω χρήματα στο Σωτήρη που είναι καλός επιθετικός και θα μου βάλει κάποια γκολ.
1: Μα η ΜΠΑΜ είναι αυτό το παράδειγμα, Σωτήρη. Ακριβώς αυτό που μας περιγράφεις είναι η ΜΠΑΜ.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή η ΜΠΑΜ κατάφερε χωρίς πολλά χρήματα σε παίχτες. Γιατί πραγματικά τα χρήματα σε παίχτες, αν μπορεί το μπάτζετ της ομάδας να είναι μεγάλο, έτσι, αλλά είναι το πιο μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με τις κάμερες και με όλο αυτό που βλέπεις το βίντεο που παίζει, ας πούμε, για να δημιουργηθεί αυτό το βίντεο, μπορεί να δουλεύουν 10 άτομα. Δεν είναι έτσι απλό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας παίρνει από μια κάμερα και βγάζει και βγαίνει αυτό το βίντεο, αυτό το αποτέλεσμα που βλέπεις.
1: Ναι.
0: Σε παικτικό κομμάτι, η ΜΠΑΜ έχει κάτω από τη μέση, δηλαδή είναι 16 ομάδες στην Α1. Κάτω από την 8η θέση είναι σε παικτικό τα χρήματα που σπαταλάει στους παίκτες.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβες. Απλά εντάξει, σίγουρα και όλο αυτό, ένα ποδοσφαιριστή που είναι 20-21 χρόνων δεν τον νοιάζει αν θα πάρει κάποια χρήματα, τον νοιάζει να προβληθεί παραπάνω, γιατί η ΜΠΑΜ μπορεί να παίζει στην ΜΠΑΜ και να σε ξέρουν σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Μπορεί να πάρεις μια μεταγραφή από την ΜΠΑΜ. Είναι τρομερό το κίνητρο που σου δίνει η ομάδα και θεωρώ ότι το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά και το τεχνικό επιτελείο μαζί, το οποίο δουλεύει εξαιρετικά και πάνω στη βελτίωση των ποδοσφαιριστών. Και θεωρώ ότι δουλεύαμε φέτος, ας πούμε, σε πρώτη παγάμα εθνικής, έτσι. Δηλαδή, κάναμε 5 προπονήσεις τη βδομάδα. Δεν ήμασταν μια απλή ερασιτεχνική ομάδα, ναι, που απλά δουλεύαμε, λες, και επειδή θέλαμε να φτάσουμε εκεί. Ο στόχος της ομάδας ήταν τα επόμενα 2 χρόνια, βέβαια το καταφέραμε στον πρώτο χρόνο να φτάσει στη γάμα εθνική. Δουλεύαμε με πρώτη παγάμα εθνικής, δηλαδή τις προπονήσεις που κάνει μια ομάδα γάμα εθνικής.
1: Βαγγέλη, έχετε κρατήσει στοιχεία από την παρέα της πρώτης χρονιάς?
2: Στοιχεία, δηλαδή?
1: Θέλω να πω αρχικά, άτομα. Πώς υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν μείνει από την πρώτη χρονιά μέχρι τώρα? Εσύ, ας πούμε, είσαι ένα από αυτά.
2: Όχι, είμαι ο μόνος που έχει μείνει από τους παίχτες. Εγώ και ο προπονητής, ουσιαστικά.
1: Που είναι λογικό, βέβαια, όταν αλλάζει επίπεδο μια ομάδα.
2: Ναι, είναι
1: λογικό. Να γίνουν προσαφαιρέσεις, βέβαια.
2: Γενικά, κάθε χρονιά, επειδή ήταν ξεχωριστή και πέρασαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, με όλους, επειδή ζήσαμε κάτι μοναδικό, έχουμε και επαφές και επικοινωνούμε και έρχονται, βλέπουν και την ομάδα. Δεν ξέρω, νομίζω όταν έχεις παίξει έστω και μία φορά με την ΜΠΑΜ, πάντα δένεσαι μαζί της. Οπότε...
1: Είναι, Βαγγέλη, πλεονέκτημα ή μπορεί και να υπάρχει λίγη πίεση όταν ξέρεις ότι σε παρακολουθεί τόσος κόσμος?
2: Έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά του. Ζώντας την ομάδα, έχω παρατηρήσει ότι...

0: και του παίχτες, λόγω αυτής της πίεσης, δεν μπόρεσαν να δείξουν το πραγματικό τους ταλέντο. Γιατί είναι διαφορετικά να αγωνίσεις σε μια ομάδα που θα σε δουν 150 άτομα, 200 στις κερκίδες, και διαφορετικά να ξέρεις ότι κάθε σου βήμα, κάθε σου κίνηση μέσα στον αγωνιστικό χώρο κρίνεται. Και δεν έχεις μεγαλώσει κιόλας, όντως ένας τέχνης ποδοσφαιριστής, δεν έχεις μεγαλώσει να βρίσκεσαι, ας πούμε, σε κάποια ακαδημία μεγάλη ή να προετοιμάζεσαι ψυχολογικά να δεχτείς κριτική, να κριθείς από τον κόσμο που σε βλέπει, και αρνητικά και θετικά. Οπότε λίγο μπερδεύεσαι. Κάποιοι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν, κάποιοι όχι. Αλλά σίγουρα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό. Καμία σχέση δηλαδή με το να μην σε βλέπει πολλοί κόσμος.
1: 100%. 100%. Λοιπόν, δεν γίνεται να... μιλάμε με ποδοσφαιριστές μιας ομάδας που οι ιδρυτές είναι YouTubers και να μην κάνω ερωτήσεις που γίνονται πιο συχνά στο YouTube σε τέτοιες συζητήσεις. Οπότε έχω να κάνω πολύ σύντομες ερωτησούλες. Θα μου απαντάει όποιος, ή και οι δύο, ή όποιος προλαβαίνει, ονόματα έτσι κι αλλιώς θέλω να μάθω. Σωτήρη και Βαγγέλη, Βαγγέλη και Σωτήρη. Λοιπόν, ποιος είναι στα ποδητήρια ο πιο τρελός?
2: Πιο τρελός.
0: Τρελός, να πούμε κακατάσιο.
2: Ναι, είναι κακατάσιο, ναι. Η αλήθεια είναι... Ναι, πειραχτήρι, τέτοια τρελό.
0: Πειραχτήρι, τέτοια τρέλα.
1: Ναι, αυτή την
2: τέτοια
1: τρέλα.
2: Τέτοια... Ναι.
0: Ο Ατακαδόρος ήταν αυτός ο κατάσχης.
2: Είναι Ατακαδόρος, έχει πολύ ψωμί.
1: Ποιος αργεί συνέχεια?
0: Πες το εσύ.
2: Το φιλαράκι μας ο Μπακούτσης αργεί συνέχεια.
0: Ναι.
2: Αργοπορημένος πάντα. 9 στις 10.
1: Παιδιά, υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Εγώ δεν κρίνω, γιατί εγώ ήμουν από τα άτομα που αργούσαν. Οπότε εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Θα το δικαιολογήσουμε το παιδί. Ποιος είναι ο DJ στα ποδητήρια?
2: Χρύσα, κοίταξε να δεις τώρα. Πάω, πηγαίνω στην ομάδα και στην πέμπτη αγωνιστική που ήταν το πρώτο μου παιχνίδι, ακούγανε κάτι περίεργα τραγούδια και τους λέω, λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να αλλάξει και να κερδίσουμε κανένα παιχνίδι, πρέπει να αλλάξει η μουσική. Και άρχισα να τους βάζω μόνο ελληνικά.
1: Μπράβο,
2: λες και είμαστε στα μπουζούκια. Και από τότε μας πήγε τρένο. Μας πήγε τρένο και μας έδωσε την άνοδο τα μπουζούκια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Θα υποθέσω τώρα. Λιόλιου, Ελληνίδου, Ιακωβίδη, Φέρι.
2: Φέρι, Αγγλικά, Παγυρό και Οικονομόπουλο, Παντελίδη, τα πάντα. Δηλαδή είχαμε κάποια τραγούδια τα οποία ήταν στάνταρ, έπρεπε να παίξουν. Όπως και δίποτε για να πάει καλά το μάτς,
1: ναι, ναι.
2: Και πραγματικά μας πήγε τρένο.
1: Είναι οι συνταγές της επιτυχίας στα τραγούδια, Σωτήρη, αυτό είναι για γεγονό.
2: Εγώ το ξέρω ότι με κάποια τραγούδια παίρνω ψυχολογία, παίρνω ένα boost το οποίο κάποιος μπορεί να γελάει, αλλά εμένα μου δίνει ψυχολογία.
1: Λοιπόν, ποιος είναι πιο πιθανό, δεν έχει ξεκινήσει ο αγώνας, αν σας λέγανε να ποντάρετε όμως, ποιος θα πάρει κίτρινη κάρτα και ποιος θα πάρει κόκκινη σίγουρα, ποιον θα λέγατε?
2: Λοιπόν, κίτρινη θα έλεγα Καπαγιαννίδης, θα έλεγα, ή Σέφα, σίγουρα, ένα από τις δύο.
1: Κόκκινη.
2: Κόκκινη, να σου πω, πόσο μόνο εσύ έφαγες μια σάκα φέτος? Δεν είχαμε φάει κόκκινες.
0: Εγώ και ποιος άλλος.
2: Μόνο εσύ νομίζω έφαγες κόκκινη κάρτα.
0: Απευθείας κόκκινη μόνο εγώ πρέπει να έχω φάει, ναι. Α, και ο Έκτορας,
2: Α, και ο Έκτορας. Ναι, αλλά κοίτα, κόκκινη είναι δύσκολο, γιατί γενικά, ενώ είχαμε 2-3 επικίνδυνους που ξέρεις ότι σε κάθε μάτς θα φάνε μια κίτρινη κάρτα, η αλήθεια είναι ότι μετά αλλάζαν λίγο και ηρεμούσαν και δεν πήγαινε στην κόκκινη ποτέ. Αλλά κίτρινη είχαμε δηλαδή 2-3 άτομα τα οποία ήταν στάνταρ, σε κάθε παιχνίδι ήταν στάνταρ. Και ξέρεις, επειδή στην Α1 μπορείς να τρως σε κάθε παιχνίδι μια κίτρινη κάρτα, δεν είναι ότι συσσωρεύονται όπως στη Γ' Εθνική στα 3 μάτς χάνεις ένα, στις 3 κίτρινες χάνεις ένα. Οπότε είχαμε παίκτες
1: οι οποίοι μπορεί να.
2: Ναι, δεν έχουμε.
1: Εδώ δεν το έχουμε έτσι πάντως. Εδώ συσσωρεύονται.
2: Όχι, στην Α1 της Θεσσαλονίκης μπορείς να τρως μία κίτρινη σε κάθε παιχνίδι.
1: Τέλειο.
2: Δεν μένεις ούτε ένα μάτς εκτός. Ναι.
1: Εντάξει, τέλειο. Η χαρά του νευρικού είναι αυτό. Και είπα νευρικός. Ποιος ήταν ο πιο νευρικός?
2: Νευρικός.
0: Μέσα στο γήπεδο.
1: Και εκτός. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι οξύθυμοι γενικά.
0: Μέσα στο γήπεδο.

0: Είπα, θα πω τον εαυτό μου. Ναι, θα πω τον
1: Άνθρωπο.
0: εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Νευρικός. Όχι νευρικός αρνητικά, ας πούμε. Είχα ένταση μεγάλη. Δηλαδή, επειδή είμαι και οργικός και πρέπει να μιλάω, να φωνάζω, να κάνω, να ρένω, εγώ φαινόμουν πιο νευρικός. Να πούμε Καπαγιαννίδη
1: Εντάξει.
0: μετά.
1: Ο Κάπα, ναι, μετά θεωρώ ότι ο Κάπα, γιατί και με την κίτρινη ταιριάζει κιόλας.
0: Ναι.
1: Ωραία, πριν κλείσουμε, θέλω να στείλετε, αμφότεροι, ένα μήνυμα στον κόσμο της Μπάμευση και όχι μόνο, και σε όσους μας βλέπουν, γιατί έχουμε πει η Μπάμευση είναι σε όλη την Ελλάδα. Έχει φίλους. Ξεκινά από σένα, Βαγγέλη.
0: Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους μας στήριξαν και μας πίστεψαν φέτος. Και για αυτούς που δεν μας γνωρίζουν, προτείνω να παρακολουθήσετε την ομάδα όσο μπορείτε, γιατί πραγματικά κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, αγαπάμε το ποδόσφαιρο και προσπαθούμε να το καθαρίσουμε, γιατί υπάρχει μεγάλη βρωμιά. Πολεμάνε ομάδες σαν και εμάς, πολύ. Και προσπαθούμε πραγματικά με την αξία μας να καταφέρουμε το οτιδήποτε στο ποδόσφαιρο.
1: Πολύ ωραία, Σωτήρη.
2: Θέλω να πιαστώ από αυτό που είπε ο Σάκα τώρα στο τέλος, ότι πραγματικά η ομάδα της ΜΠΑΜ είναι ένα στολίδι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν πάει ούτε με πλάγιους τρόπους, ούτε ξέρεις πολύ καλά πώς γίνονται, ειδικά στα επίπεδα τώρα που έφτασε η ΜΠΑΜ να αγωνίζει, ειδικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, να καταφέρει πράγματα. Πάει πραγματικά μόνο με τη δουλειά της και με την ποιότητα των παιχτών της και με τη δύναμη της ψυχής της να καταφέρει πράγματα. Σίγουρα μέχρι τώρα τα έχει πάει εξαιρετικά. Από εδώ και πάνω θεωρώ ότι η ΓΑΜΑ Εθνική είναι λίγο ιδιαίτερο πρωτάθλημα που χρειάζεται και άλλα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι έτσι όπως δουλεύει η ομάδα δείχνει ότι καθαρίζει το ποδόσφαιρο, που βάζει ένα μικρό λιθαράκι. Δεν θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο από την ΜΠΑΜ ούτε από κάποια άλλη ΜΠΑΜ που θα δημιουργηθεί, αλλά θεωρώ ότι έτσι πρέπει να παίζει το ποδόσφαιρο, να παίζεται μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και να κερδίζει πραγματικά ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Όλα τα άλλα είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά πρέπει να εξαφανιστούν από τον χώρο του ποδοσφαίρου για να πάμε μπροστά. Γιατί αλλιώς μόνο βήματα πίσω θα κάνουμε. Αυτό.
1: Σωτήρη, 20 δευτερόλεπτα θέλω ακόμα να σε ρωτήσω. Τελευταία χρονιά που ήταν πλατανιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, είχε την τύχη να φορέσει τη φανέλα του και τώρα πλατανιά, φαντάζομαι το έχει δει, επέστρεψε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θέλω και ένα σχόλιο γι' αυτό.
2: Φυσικά, κοίταξε, παρακολουθώ, η αλήθεια είναι, παρακολουθούσα τον Πλατανιά και χάρηκα πάρα πολύ που κατάφερε και επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες. Σίγουρα η ομάδα αξίζει να βρίσκεται και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο από ότι ανέβηκε τώρα. Μόνο χαρούμενος νιώθω γι' αυτό. Δεν κατάφερα να παίξω πολλά παιχνίδια με την ομάδα του Πλατανιά, γιατί
1: Ήταν
2: αν
1: και ο
2: δεν κάνω λάθος
1: κορονοϊός
2: ήταν.
1: τότε.
2: Ναι, ήταν ο κορονοϊός, είχε ξεκινήσει αργά το πρωτάθλημα και μας είχε κόψει και μετά τον κορονοϊό δεν συνέχισα στην ομάδα γιατί έμεινε εδώ πέρα. Απλά εύχομαι μόνο τα καλύτερα στην ομάδα του Πλατανιά και να ξαναπάει εκεί που την έχουν φανταστεί οι άνθρωποι που την έχουν. Μα και ακόμα ψηλότερα.
1: Μακάρι, από το στόμα σου και στο Θεό αυτή που λέμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία, ήσασταν πάρα πολύ καλοί, αλλά λογικό είναι. Φαντάζομαι ότι έχετε εκπαιδευτεί πλέον σε αυτό το κομμάτι. Εύχομαι τα καλύτερα και στους δύο και στην ομάδα.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
0: Να είστε
2: Χρήστα, να είσαι
0: καλά, να είστε
2: καλά
0: καλά,
2: και
0: ευχαριστούμε πολύ.
2: ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είσαι
1: Εγώ
2: καλά.
1: ευχαριστώ, παιδιά. Αυτά λοιπόν. Έχει σωθεί κατά πολύ ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι. Οπότε πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Μένετε στην τηλεόραση Κρέτα, γιατί στις 8 παρατέταρτο θα έρθει η Σότια 5 Δήμο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32811. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

4 κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Εκεί που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε ο σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία, από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως, ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να έγινε χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να έγινε χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χανίων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η πρωτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία πρωτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια, είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδελφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα, με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν, τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
4: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
5: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
4: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα

0: Αυλαία των Πανελλαδικών έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
2: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
3: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι.
2: Ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
3: Άγχος υπάρχει, έχετε αρκετά προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
4: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω. Εσύ.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 40.

0: 8 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Όφι Summer Camp.
7: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
6: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
7: Γνωρίστε τα αθλήματα.
6: Βόλεϊ,
7: μπάσκετ,
6: ποδόσφαιρο,
7: στίβος,
6: κολύμβηση,
7: πόλο,
6: σκάκι,
7: πυγμαχία,
6: άρση βαρών,
7: τροχοσανίδα,
6: χάντμπολ.
7: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
6: Όφι Summer Camp.
7: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
8: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
1: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
0: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
1: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη, που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
0: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε

0: να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
1: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
1: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρνες εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη, είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του. Μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά, τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ, με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω, όλο και αυξάνεται.
4: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Οι νεαροί άσοι της Αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες, ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
6: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένα πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
5: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
4: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
5: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε. Τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου. Δεν έκατσα πολλά χρόνια. Ναι. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα. Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
4: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
5: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλε, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
4: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
5: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
6: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω.
5: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του κυρού της ΟΣΕΡ.

0: η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
4: Καινοτόμος μάθηση. Βροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp Πληροφορικής Algorithmics και Επανάληψης Ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
5: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και νι 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το αλλάζω σύστημα θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.
1: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
2: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί, κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω, το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρωτικά αυγά, καλά βρασμένα, πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με άλλο ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό κλαμπ.

0: Το Λεόλαντο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία Κορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για την προστασία του ελαιολάδου μόνο, εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τώρα θα κάνουμε μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του, στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας και αφού το μυρίσουμε
1: δοκιμάζουμε μόνο... Μέχρι εδώ ήρθαν τα αρώματα.
0: Δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα, απαλή ή και τυζόν.
3: Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα.
2: Salt Odyssey, αλάτι μεσολογίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο vrachnos.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό και αν τα καπουρδίσετε πάμε και αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα θα το πω της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά

0: Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες.
1: Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο.
0: Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013. Οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερος κωδικούς. Προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλα σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιακάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιακάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά.

Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα στον Άγιο Ζάπη δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια τον γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Ναι. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό.
1: Flavor
2: Me. Flavor Me, η εταιρεία που
1: έχουμε. Να μαγειρέψουμε κάπου, διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εκπλώνω
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε. Σαλονίκη. Μαλά, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Θα είναι βόρεια.
1: Τέλεια.
2: Λάκια.
1: Τα λέμε.

0: 2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
1: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
0: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
1: Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, Αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Έτσι, θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, για περιουσία και λόγια.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

Αυτό θέλω να το μείνω. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φαρμαντονάκι. Ζουμερά. Έλα εδώ.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Δραγατσανίου και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίζετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δηλαδή το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντα σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, ρίχνει και τα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του

2004, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό, γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το Ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσα καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσα.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε τον τρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και...
1: Παρμέζι. Φλέξα μεζάνα και λάδι τρούφας από πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι...
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένας
0: μαχαιροπίδα. Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσεις τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα. Καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα. Σαλάτα, είπαμε. Α, δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μία βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσική σιωτηρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται για μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό, είναι... εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκι, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Τη όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέας Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
0: Αναλόγως, το είναι
3: θα έχουμε... περίοδο. Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
0: Και από dessert. Είπαμε μεταξύ μας.
3: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
0: σε
3: συνταγή.
0: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
3: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
0: Μασκαρπόνε και τα λοιπά.
3: Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένα δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
0: Καλτσόνι.
3: Καλτσόνι με μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
0: Είστε ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
3: Ο κόσμο νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
0: Εγώ λαχταρώ αυτό.
3: Να δοκιμάσουμε.
0: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
3: Μάριο, ακριβώ. Το σωστό.
0: Ξανά στην υγεία μα.
3: Στην υγεία μα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Εμεί ευχαριστούμε που ήρθατε.
0: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστέ, τίμιε, καθαρέ γεύσει.

0: μαγειρεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτης, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο πάνω σου.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς η μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από το Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπειρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύθηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.

0: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
1: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελλο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να, παίξουμε.
0: Δεν
1: Να
0: είναι θέμα
1: οικονομήσουμε,
0: τύχης.
1: να μην ξανακάνουμε
0: Δεν
1: εκπομπή.
0: είναι... Αν ήταν θέμα τύχης, θα τα είχα παίξει εγώ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
1: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα τη προπονητική καριέρα σου.
0: Προπονητικής καριέρας, ναι.
1: Ήρθε, επειδή μου είπε ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά ανταμειφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελλα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα, έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
0: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην
1: Ο
0: ομάδα,
1: κύριος
0: ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης,
1: Δήμος
0: στην
1: Φουδουλάκης,
0: ουσία.
1: κάτω το θυμάμαι.
0: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
1: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
0: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάσει προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπαιο.
1: Εάν σου έλεγε κάποιο, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένο να διαλέξει ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνε, τι θα αγόραζε,
0: Εγώ θα
1: την
0: αγόραζα
1: άνοδο ή την κούπα.
0: την άνοδο.
1: Την άνοδο,
0: Την
1: προφανώ.
0: άνοδο. Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γαμαθηνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Λεκοτέλη. Και
0: Ο
1: όχι
0: τελικ...
1: απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός. Με το
0: Έτυχε
1: Ρουά.
0: στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα 3 παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνει φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα το τέλειο το Δεκέμβριο. Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες,
0: Θα σου
1: η
0: πω.
1: σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, το ξέρω εγώ.
0: Έχεις δει τα βίντεο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα
1: Ναι.
0: μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχραιμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είμαστε με τη σύνδεσή μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελλο.
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια!
0: Εδώ δεν έχει μάθει του όφη.
1: Ψέματα λες.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Ακαμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης

0: Ξέρει,
1: αναφέρομαι στο Μιχάλη Σιφάκη, βέβαια, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι πήρε το κύπελο και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήραν το κύπελο.
0: Όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει.

0: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Εγώ, ναι. Όχι.
0: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
1: Εγώ του είπα να πάει.
0: Να πας.
1: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ. Το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
0: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος. Ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
1: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους. Δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
0: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
1: Ο πατέρας
0: παρεμβαίνει.
1: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
0: Του Λίντο, γιατί?
1: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
0: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
1: ναι,
0: το
1: έλα. Και δώσε και κάνε, μπράβο, και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα ότι δεν ερχόσουν. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ, μου λέει. Εγώ, μου λέει, είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
0: Σωστό.
1: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα, όμως, σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανό να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την εξέδρα, τον προπονητή σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε, επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
0: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολά, και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
1: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
0: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
1: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα, ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος, όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
0: Δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
1: Οπότε
0: συχνά
1: εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
0: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο...
1: Στο Μαρκο Μιχελάκιο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά σαν Μάριος και σαν Νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση, μυρωδιές με ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
0: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
1: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
0: Πιτσιλίες βάζεις.
1: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ. Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
0: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?

0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω εδώ. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό.
1: Ούτε στον τελικό.
0: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, όχι, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένα αυτό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη παστά. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, μια χαρά.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρο και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μιας και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά, ναι. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά. Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
0: Κοίτα. Θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις, ε.
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίο, όταν ήμουνα, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Ποιος Κόντε, ρε, του λέω. Λέω, Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, στη...
0: Ναι.
1: Στη Γιουβέντους, εγώ.
0: Στην Τζέλσι, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στην Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μου αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν τρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσεις τη χαρά για 2 κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε Μαγιάλε,
0: ναι.
1: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν είδα
1: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσα να μιλάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή...
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Και okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς, πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία. Είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει
0: είχα πάει να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
1: Τον έχεις ξαναδεί το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί, μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο?
0: Αγωνιστικά ή γενικά?
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά, καταρχάς, θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά, θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά, που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά, Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα, θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στο Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
1: Δεν είναι καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε. Είναι
1: μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: για την κατηγορία δεν είναι.
1: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι δεν έδωσε ρεπό.
0: Πήγα. Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει του χρόνου, όχι.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4, να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για λεφτά.
1: Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, σε οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, πήγασε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μυρού.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει.
0: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
1: Πάλι 3-1.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό
1: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγες, παιδί μου.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Όχι, ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Ο οποίος
1: έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι,
1: μετά...
0: όχι είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Τραυματισμού, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να με βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει, εσύ παίζεις πρωτάθλημα, εσύ παίζεις
1: ναι,
0: κύπελλο.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Σωστό.

0: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το σωτηρίο. Τι με βάλεις να κάνω τώρα. Λογικό.
1: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντελ εκεί στο,
0: ναι.
1: Στο κλαμπ που έχω.
0: Ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω,
1: ένα.
0: Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
0: Η ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση, το έχει πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
0: Γιατί πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα
1: γιατί σίγα, σίγα. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς.
0: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό. Ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Και για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν καβαλήσω.
0: Δεν καβαλήσω εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγος να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντε.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού τα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ, στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Α, πήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχο μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα. Προφανώς είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστογήμα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο. Σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς.
0: Σε αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον

0: Ποιο μου έχει μιλήσει πάλι για τον παρασύρι.
1: Ο Σύφη, σίγουρα.
0: Εκτό από τον Σύφη κι άλλο. Θα θυμηθώ. Όσο απαντά, θα θυμηθώ.
1: Τέλο πάντων, μου λέει εσύ.
0: Ο Πίτσο.
1: Ο Μινά.
0: Ο Μινά. Τον έχει Θεό.
1: Τον είχαμε γυμνάσει στο αθλητικό.
0: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσο αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
1: στο Περού.
0: Στο Περού, μπράβο.
1: Στο Περού.
0: Ο Πίτσο.
1: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλο πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ. Τρία μέτρα χέρια έχει. Πιο ψηλό το Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Τι φας, τη διαβάζει καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε, να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνο πειρασμό θα αλλαγεί θέση.
0: Ο Μύρο το θεώρησε προδοσία.
1: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρα μου δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμεί. Ο καθένα στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
0: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού, στην αρχή, εκεί έτυχε.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Κάπως έτσι.
0: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφι.
1: Είναι το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου. Την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
0: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
1: Πάω στη Θεσσαλονίκη για σπουδές.
0: Τεφά. Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και παίζεις τον ΠΑΟΔ.
1: ΠΑΟΔ Διοικητηρίου. Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην
1: Αλφαβήτα. Καλά, φάγονται. Δηλαδή και τώρα με ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν με είχα πάρει.
0: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανες το όνειρο πραγματικότητα που προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφι, ότι μπαίνεις νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Εμένα μ' άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Ατσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους. Και του έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό. Αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο.
1: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο. Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Το ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε, εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι και μου λέει ρε εσύ, μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι, ρε εσύ, μου λέει. Άσε με, κύριε Κώστα, τώρα εμένα. Όχι, ρε, μου λέει, αφού το έχει, έλα, ρε εσύ, τώρα εδώ, μην είσαι κορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟ, τα ΟΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο. Οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η K15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Ο Αμφεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου.
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω
0: ή να ανέβουμε.
1: Ή... Είναι μια ομάδα που τη αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα.

0: πέραμα από εκεί.
1: Α, οπότε, ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βλέπεις.
1: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Δεν θα δεις πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο Πάο Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο υπάρχει. Πρέπει.
1: Υπάρχει και πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάω ακούσω ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
1: COVID, ναι, ναι.
0: COVID.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και

0: 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριος Ζιβάκης, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε να κουβεντιάσει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά,
1: 17. Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης ΣΟΦ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε... Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλό, δεν θα το παρεξήγησε σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω,
0: όχι,
1: δε, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρητα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το νιώσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το όνομα του πατέρα θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα.
0: Οπότε αν είχα... Όπως λέει και αντικαταβολή τα γάδια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα, ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο νη τη πλάτε, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα, ναι.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να, είναι, που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από.
0: Δηλαδή έπαιξε στην Ελλάδα. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη. Έπαιξε στον
1: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μας. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro. Και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων. Θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έπρεπε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίγεζα. Μου λέει θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω εγώ. Μου λέει ναι, εσύ.
0: Θα
1: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
1: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν...
0: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
1: Εγώ είχα βγει.
0: Εσύ.
1: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου, μη του πεις κακόγια τον Όφη.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ και ο.
1: Στα κάγκελα.
0: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί με στον Όφη. Το... Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψη ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
1: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
0: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί. Το Βασίλη, όχι το Σιφαγή, το Βασίλη.
0: Το Βασίλη.
1: Ναι. Χωρίς να είναι, το έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
0: Ναι, είναι άδικο.
1: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
0: ναι, ναι, συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως, όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμός, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
1: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
0: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
1: Θα πεις τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
0: Σωστό.
1: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
0: Έτερον εκάτερον, ναι. Ναι.
1: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
1: Στο και ανθρώπινο.
0: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
1: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
0: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητα σου.
1: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν,
0: κασκάσαμε.
1: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3.
0: Oh.
1: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.

0: 3-3.
1: Τι άλλο μπορεί να ζητήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Με 10 παίχτες,
0: με 10 παίχτες
1: το γυρίζεις από το 2-0.
0: Και τερματοφύλακα κιόλας που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολή τερματοφύλακα.
1: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
0: Ναι, μπράβο, αλλάζει όλο το τακτικό
1: πλάνο. Αλλά είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Άμα βάλουμε τρίτο, κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να τα σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς, θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σούτο Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
0: Σωστά.
1: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος, είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτς, μπορεί να με νοιάζε.
0: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε full μπροστά.
1: Όχι.
0: Να καβατζώσουμε πίσω.
1: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
0: Με λίγη ισορροπία.
1: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
0: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από τον τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί. Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία και να είσαι. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: σε όποια κατηγορία και να
0: είσαι. Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω. Όταν ήμουν εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, μου έλεγε τότε ένα φίλο μου: ναι, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πα, βλέπει τι υλικό έχει.
0: Τι έχει.
1: Και πρέπει να το προσαρμόσει. Όταν λοιπόν ξεκινά ένα φιλικό, βλέπει ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Δεν για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρτα αλλιώ, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πες μου ένα ματ. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το πες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι Πάκου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες. Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι να εξεμητεί, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις. Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες ή τις έβαλες. Βρες, πιάστον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε.

0: Δηλαδή λίγο. Για ποιο λόγο το κάνανε.
1: Σωστό.
0: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε. ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το ΟΦΗ είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
0: Κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Σε τι επίπεδο είναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γαμαθνικής.
1: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά. Ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να έχει στο.
0: Στο ομάδα μου,
1: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώ το μέρο του νερού θα ερχόταν ευχαρίστω να μείνει.
0: Ναι, ο συγκεκριμένο θα ερχόταν για εύκολα, ξέρει. Ράιαν Γκίγκ.
1: Ναι.
0: Είχες, United.
1: Είχε μαζί του.
0: Όχι, Ράιαν Γκίγκ. Τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπο δεν έκανε τίποτα και του περνούσε σταματημένο. Τι έκανε. Κοντρόλ δεξί.
1: Ναι.
0: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμω. Εντάξει, προσωπικότητε τώρα πολλέ συζητάμε τώρα. Αν με ρωτά, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
1: Τι γουστάρει την καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνει πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνει πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
0: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις για τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
0: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
1: Θα ήθελες να εργαστείς στον
0: Όφι. Αλλά και που μπήκαμε στο Γιοντικούλες σαν προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγας.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Μάριος Σιφάκης, είναι ο Μάριος Σιφάκης, ο προπονητής της Κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 23 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ενώπιον του αυτόφορου τριμελούς πλημελιωδικίου οδηγήθηκε ο 43χρονος από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για δύο εγκληματικές οργανώσεις, από όπου συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθούν από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Τετάρτη.
1: Αναβολή για τις 28 Μαΐου πήρε η δίκη στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων. Η αναβολή δόθηκε καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ή προσδιορισμός από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ που να αποτυπώνει συγκεκριμένη οικονομική ζημιά ή να τεκμηριώνει πλήρως το ύψος της φερόμενης απάτης που αποδίδεται στον 43χρονο σε σχέση με τις επιδοτήσεις.
2: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη υπέρ της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό, το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις. Και δεν έχει τη βλάβη, δηλαδή τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
1: Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 κατηγορούμενοι των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξάρθρωσε την Πέμπτη η ΕΛΑΣ. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι 16 συνολικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα.
3: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει η κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άριστου απορρίτων επικοινωνιών.
4: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις, είναι δύσκολη.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα τώρα. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για

παλαιά λήξη πρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου του 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν

0: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
1: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη, όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα, έτσι, προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα, αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις και πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν, ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στις καθημερινές συναλλαγές.
2: Έντονη αντίδραση προκαλεί τώρα στον κλάδο των υπηρεσιών επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, με οδηγό η πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία εξαιρεί ουσιαστικά την Κρήτη από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς, παρά τον κομβικό ρόλο του νησιού στον ελληνικό τουρισμό. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ώρων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία ακόμα και για μικρές διαδρομές.
0: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον κλάδο των υπηρεσιών ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό η νέα υπουργική απόφαση, καθώς η Κρήτη φαίνεται να μένει εκτός του ειδικού νησιωτικού καθεστώτος, παρά τη σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό.
3: Ένα νέο το οποίο το μάθαμε χθες με την κία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Κυρανάκη, όπου ενώ στον υφιστάμενο νόμο του άρθρου 52, το προηγούμενο διάστημα, η Κρήτη είχε σωματωθεί στο νησιωτικό καθεστώς, ξαφνικά, με την κία την οποία είδαμε χθες, η Κρήτη ξανά εξαιρέθηκε αδίκως, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να δημιουργεί, βασικά να δημιουργεί μεγάλα και ανεξέλεγκτα προβλήματα στο θέμα της μεταφοράς των τουριστών.
0: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΕΙΟΤΑΧΗ Ηρακλείου Γιάννης Καραμαλάκης, το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ώρων, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την λειτουργία ακόμη και για μικρές διαδρομές.
3: Η υπηρεσία μας, για να γίνει σωστά όσον αφορά τη διεκπαιρέωση, εμείς οφείλαμε ως επιχειρήσεις να κάνουμε μία χρέωση στα 82 ευρώ τον πελάτη μας, από 82 και πάνω, και μία μίσθωση ανά 3 ώρες. Στην πράξη λοιπόν, αυτή τη τιμή, όπως αντιλαμβάνεστε, εμάς μας εξαιρεί σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων.
0: Παράλληλα τίθεται υποχρεωτικό κατώτατο μίσθωμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη χρέωση που φτάνει

0: φτάνει τα 82 ευρώ ακόμη και για σύντομες αποστάσεις. Αυτό σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου οδηγεί ουσιαστικά σε περιορισμό της δυνατότητας εξυπηρέτησης για μικρές διαδρομές, καθώς το κόστος καθιστάται δυσανάλογα υψηλό για τον επιβάτη.
1: Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει πάνω από 200.000 κλίνες, εκ των οποίων 87 από αυτά είναι πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανάγκη σε ένα πεντάστερο και ένα τετράστερο το ξενοδοχείο δημιουργεί την ανάγκη της μεταφοράς κατά επιλογή, δηλαδή τη δικιά μας την ανάγκη. Όταν λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου είναι σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, συνεπάγεται ότι αυτή η υπηρεσία της μεταφοράς, δηλαδή κατά παραγγελία, εξαιρείται.
0: Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη, ενώ προαναγγέλλονται προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την ακύρωση της απόφασης.
1: Η επόμενη κίνηση του Συλλόγου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας με σκοπό να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας βασικά, γιατί αυτή τη στιγμή ανέτη, χωρίς αιτιολογία, εξαιρούμαστε από το ίδιο καθεστώς όπως λειτουργούν βασικά όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι υπόλοιποι επαγγελματίες των νησιών μπορούν να κάνουν μέχρι και 48 μισθώσεις ανά 24 ώρο, έναντι εμάς όπου μπορούμε να κάνουμε μόνο 8.
2: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φάρμακα, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν την θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
3: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
4: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, βέβαια, υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, με μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
4: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
3: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
4: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό ο ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
3: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
4: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
3: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
4: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι η απαιτούμενη και η σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Ραντεβού στην παραλία έδωσαν μικροί και μεγάλοι στα Χανιά και προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό και έστειλαν μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.
5: Τη μάχη της καθαριότητας ξεκίνησαν στα Χανιά, καθώς με μεγάλη συμμετοχή, μικροί και μεγάλοι, συγκεντρώθηκαν στον αυταθλητικό κέντρο Σούδας, προχωρώντας σε εθελοντικό καθαρισμό των εκβολών του Μωρόνι ποταμού και της παραλίας του Βλητέ, δίνοντας το παράδειγμα στους νεαρούς εθελοντές για οικολογική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
6: Μία δράση με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων, μία εθελοντική δράση που είναι στα πλαίσια της ενσυναίσθησης για την καθαριότητα. Μία δράση που πάντα θα έχουν την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της υπηρεσίας και όπως βλέπετε συμμετέχουν τα παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον, δείχνουν την ενσυναίσθηση για την καθαριότητα, για την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό όταν από τόσο μικρές ηλικίες και οι γονείς και οι δασκάλοι προσέχουν και δίνουν το καλό παράδειγμα στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον και πώς πρέπει να προσέχουμε και την καθαριότητα.
7: Μικρή μεγάλη από τη Σούδα και θα κάνουμε τη δράση αυτή να καθαρίσουμε και βέβαια είναι κοντά μας όλα τα μικρά παιδιά που είναι πολύ σημαντικό να βάλουν στη ζωή τους την ανακύκλωση, την καθαριότητα και να μάθουν να μην πετάνε αντικείμενα και πράγματα στις παραλίες μας. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε αυτή τη δράση καθαρισμού και βέβαια κάθε χρόνο μαζεύουμε και σκουπίδια γιατί δυστυχώς δεν προσέχουμε.
5: Πήραν σακούλες, φόρεσαν γάντια και μάζεψαν τα σκουπίδια που εντόπισαν, ενώ παιδιά κρατούσαν πανό με ζωγραφιές τους και με μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και για καθαρές θάλασσες και ακτές.
8: Θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στην κατεύθυνση αυτή, στο να προσέχουν την παραλία τους. Η παραλία του Βλητέ είναι μια παραλία που είναι πολύ κοντά στον υπηαγωγείο των Τσικαλαριών. Να προσέχουν και να φροντίζουν την παραλία τους. Γιατί είναι το σπίτι μας. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, όπως λέει και η σημαία μας, διασώστε καθαρές θάλασσες και ακτές. Και ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να φροντίζει το φυσικό του περιβάλλον.
5: Τη δράση διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, τον Υπηαγωγείο Τσικαλαριών και ο Δήμος Χανίων. Συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Σούδας και του Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών.
2: Περνάμε στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι οπουδήποτε, δηλώνει ο Λουκασένκο. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του.
5: Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οπουδήποτε την ώρα που το Κίεβο προειδοποιεί για πιθανή νέα ρωσική επίθεση μέσω λευκορωσικού εδάφους προς το βόρειο τμήμα της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Λευκορώσος πρόεδρος αρνήθηκε εκ νέου οποιαδήποτε πρόθεση εμπλοκής της χώρας του στον πόλεμο, εκτός αν υπάρξει επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει προληπτικά μέτρα απέναντι σε πιθανές απειλές από τη Ρωσία και τη λευκορωσική ηγεσία στον απόϊχο κοινών ρωσο-λευκορωσικών ασκήσεων με πυρηνικό σενάριο και εντάσεων με χώρες του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη μετά από περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Βαλτικής. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του. Η Ουκρανική πλευρά υπενθυμίζει ότι η Λευκορωσία είχε επίσης διαψεύσει το 2022 οποιαδήποτε πρόθεση συμμετοχής στη ρωσική εισβολή, ωστόσο ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τελικά το έδαφος της για την προέλαση προς το Κίεβο και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Κίεβο έχει ενισχύσει τις αμυντικές του θέσεις στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ αναφέρει ότι εξετάζει νέα μέτρα στη βάση πληροφοριών για πιθανό σχεδιασμό ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων προς τον άξονα Κιέβου-Τσέρνιχιφ. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουκρανική ηγεσία εξετάζει περαιτέρω ενέργειες επιρροής με στόχο, όπως αναφέρεται, τη λήψη μέτρων απέναντι στη Λευκορωσία, την οποία η Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως βάση για επέκταση του πολέμου. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ένταση εντείνεται και στην περιοχή της Βαλτικής με περιστατικά drones να προκαλούν συναγερμούς και να οδηγούν σε καταγγελίες περί ρωσικής δραστηριότητας. Από την πλευρά της, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις απειλές απαράδεκτες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να νικήσει με 105-90 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, μια ιστορική τιτανομαχία στο μάτς του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της EuroLeague, με το ζευγάρι να έχει επαναληφθεί άλλες 4 φορές. Το νέο μεγάλο ραντεβού στον τελικό του Final Four της EuroLeague για το 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ.
9: Πρώτη μπάλα για τη Φενέρμπαχτσε. Γουόκα πάει μέχρι μέσα, κάνει μια προσποίηση και εκτελεί υποπίεση. Μπήκε! Οι πρώτοι πόντοι έρχονται από τον Τόμας Γουόκα στο φινάλε του 24ου. Ντόρσι πάτησε και εκτέλεσε για 3. Μπολτουίν κράτησε, συνοδός ο Μιλουτίνοβ μέχρι να ξαναπάει ο walk-up. Η άμυνα του Ολυμπιακού τσακίζει κόκαλα 3 δευτερόλεπτα. Χολτ το σίδερο, rebound. Από τον walk-up έχει φύγει ο Παπανικολάου. Ο Ντόρση συνηθίζει να προσπαθεί σε αυτές τις φάσεις να σκοράρει γρήγορα και θα το κάνει! Δυο σερί στην πρώτη περίοδο στην οποία ο Ντόρση παίζει σε ρυθμό τέταρτης όλη τη χρονιά. Λόμπα για τον Βεζέγκοφ στην άμυνα αλλαγών. Γυρίζει αυτός. Ανοίγει λογαριασμό. Φουρνιέ ξεμπέρδεψε. Αλλά εκτέλεσε άσχημα. Ο Γουόρντ με μια προσποίηση. Τελείωσε τη φάση. Γύρισε ο Πίτερς. Σουτ ρεπερτορίου από τον Άλεκ Πίτερς. Δεν την τόλμησαν τη λόμπα για τον Τζόουνς. Φουρνιέ θα πρέπει να το πάρει, τώρα το απαγόρευσαν, καλή πάσα. Και ο Πίτερς από το ίδιο σχεδόν σημείο στο φινάλε των 24 μπαίνει με 2 σουτ. Ιμπέροβιτς για 3. Θα το βάλει. Δεύτερο τρίποντο της Φενέρ από την πολύ έξυπνη πάσα του Νικολομέλη. Τζόσεφ Πικ κι άλλο ένα. Τώρα ανεβαίνει ο Μιλουτίνοφ για να δώσει ένα τέτοιο στον Μακίσικ. Πάσα στη γωνία, όλα αυτά ήταν μια παραπλάνηση για να πάρει ο τρομερός Άλεκ Πίτερς. Διαφορά 15, η εκτέλεση από τη γωνία, ένα εντυπωσιακό σουτ. Και τώρα θέλει να παίξει ένα γρήγορο 2-2 με τον Παπα-Νικολάου. Η πάσα και η εκτέλεση, εν ρηπεί οφθαλμού, επίδραση Βεζένκο. Μαζί με τις άμυνες του Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός δεν αφήνει τη Φενέρ να έρθει πιο κοντά. Φουρνιέ έχει ενέργεια, φαίνεται, εκτέλεσε, το βαλε! Λόμπα, άψογη ιδέα του Παπα-Νικολάου για να ελευθερωθεί ο Βεζένκοφ στη γωνία. Σταυρωτή του Φουρνιέ. Και εκτέλεση για 3! Πίτερς την έβαλε στο παρκέ και πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής με τσαγανό και καρδιά. και γυρίζει πρόσωπο και έχει πάσα για τον Πίτερς και τον σημάδεψε και η εκτέλεση. Και ο Πίτερς συνεχίζει. Ο Ντόρσεϊ άνοιξε το χορό. Ο Μιλουτίνοφ με επιθετικό rebound, τρίτο στο δεύτερο ημίχρονο. Φουρνιέ από το λόγκο. Από εκεί!

Αλλά ο Γάλλος δεν θα το πανηγυρίσει. Περιμένει την Κυριακή. Φινάλε. Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Μάνο Τριγώνη. Έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα κατά

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σε εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Yes I Do και στις αναδρομές της Αρχάνης. Σήμερα βρισκόμαστε στο κτήμα Ήβη, σε αυτό το πανέμορφο κτήμα, το οποίο θέλω να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και κατά τους χειμερινούς μήνες. Βέβαια, σε ανοιξιάτικο πλέον mood θα γνωρίσουμε του σεφ του μαγαζιού και θα σας δείξουμε όλα τα νέα πιάτα και το νέο μενού των αναδρομών για τους ανοιξιάτικους αλλά και καλοκαιρινούς γάμους. Πριν περάσουμε όμως τις υπέροχες αυτές εικόνες, πάμε να δούμε όλοι μαζί τα θέματα που σας έχουμε ετοιμάσει στη σημερινή μας εκπομπή.

0: το Yes I Do βρίσκεται στις πανέμορφες αναδρομές της Αρχάνες και δίπλα μου έχω τον κύριο Νόντε Λαμπρινό, τον ιδιοκτήτη των αναδρομών, για να μας πει πολλά περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Πολύ ανανεωμένο σας βλέπω.
1: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε και πάλι μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκινάει μια υπέροχη καλοκαιρινή χρονιά, θα έλεγα, και από θέμα προσέλευσης κόσμου, θα έλεγα ότι είμαστε sold, ό,τι έχει να κάνει με τις εκδηλώσεις, με γάμους και βαπτίσια, και οι τρεις χώροι. Θα ήθελα να αναφέρω ότι για τους χώρους μας, συγκεκριμένα για το Καλλίστη που έχει ανακοινιστεί, θα έλεγα πολύ σημαντικά. Είναι ένας χώρος υπέροχος εξωτερικός που ξεκινάει από το Πάσχα και κλείνει τέλη Οκτώβρη. Είναι χωρητικότητα μέχρι και 600 άτομα σε ροτόντα. Είμαστε εδώ ήδη στο χτήμα Ήβη, το οποίο είναι χωρητικότητα μέχρι 350 άτομα και δουλεύει όλο το χρόνο. Και έχουμε και το Αναδρομές Hall, ένας χώρος που έχει, θα έλεγα, ανακοινιστεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια σε αυτό, γενικά στους χώρους, και θα έλεγα ότι οι πελάτες μας φέτος θα έρθουν πολύ χαρούμενοι και θα έλεγα θα τους έχουμε και πολλές εκπλήξεις γενικότερα που δεν τις περιμένουν.
0: Τέλεια! Αυτά μας αρέσουν, οι εκπλήξεις, αλλά νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Πόσα χρόνια αλήθεια είναι οι αναδρομές?
1: Οι αναδρομές κλείσανε 30 χρόνια και μπήκανε το 31ο, Κωνσταντίνα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Ό,τι αφορά αυτό, να πούμε ότι πραγματικά νιώθουμε υπέροχα, Κωνσταντίνα, που έχουμε παντρέψει, που έχουμε βαφτίσει γενιές και τώρα έρχεται η δεύτερη γενιά να παντρευτεί στο χώρο μας και παιδιά που έχουν βαφτιστεί στις αναδρομές τώρα τα παντρεύουμε. Ή ζευγάρια που τα παντρέψαμε στις αναδρομές τώρα παντρεύουν τα παιδιά τους.
0: Πάρα πολύ
1: ρομαντικό. Και αυτό, Κωνσταντίνα, είναι μια ευτυχία για μας και για μένα προσωπικά, και επειδή τους περισσότερους πελάτες μας τους έχω ζήσει χρόνια, νιώθω πραγματικά υπέροχα όταν αντικρίζω αυτά τα άτομα που έρχονται και μας υποστηρίζουν και μας αγαπάνε. Γι' αυτό και εμείς πραγματικά, το λέω και το λέω από την καρδιά μου, προσπαθούμε καθημερινά να τους δώσουμε το κάτι παραπάνω, ανεξαρτήτως κόστους και προσπάθειας. Να πω συγκεκριμένα φέτος ότι στην ομάδα μας πήραμε την κυρία Νεκταρία την Κοκκινάκη, τη γνωστή μαγείρισα.
0: Θα τη δούμε σε λίγο και στα πλάνα μας.
1: Ναι. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ό,τι αφορά το φαγητό, να δώσουμε μια καλύτερη εικόνα στο πελάτη με καλύτερο προϊόν. Και νομίζω ότι και οι πελάτες θα το αναγνωρίσουν φέτο και γενικότερα. Να τονίσω ότι τα προϊόντα που έρχονται εδώ πραγματικά είναι φρέσκα και νοπά, γίνονται με τις καλύτερες διαδικασίες ISO που έχει η επιχείρηση 22.000 και πιο πολύ το ISO, το αναφέρω πιο πολύ, Κωνσταντίνα, για να καταλάβουν και οι πελάτες την ασφάλεια των τροφίμων και αυτό που τους προσφέρουμε.
0: Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

0: Εκτός όμως από τους χιλιάδες αμέτρητους γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις που τόσα χρόνια έχετε προσφέρει σε όλους και είναι πολύ συγκινητικό, γίνονται και πολύ όμορφες βραδιές στις αναδρομές στις Αρκάνες. Να τονίσω ότι και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου εδώ στις αναδρομές και έχουν να κάνουν φυσικά με τη διασκέδασή μας.
1: Οι αναδρομές live είναι ένας τεράστιος χώρος και υπέροχος διαμορφωμένος, με τέλεια ηχητική και φωτιστική κάλυψη, και νομίζω ότι και οι καλλιτέχνες επιλέγουν το χώρο για αυτό το λόγο. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό και εμείς προσπαθούμε τους καλλιτέχνες να τους δώσουμε τα καλύτερα, και δεν σου κρύβω καμιά φορά ότι νιώθω υπέροχα που έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι από εδώ και τόσοι καλλιτέχνες, και ο καθένας με την ιδιομορφία του, την παραξενιά του, την ομορφιά του,
0: τεράστιοι
1: καλλιτέχνες. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο νιώθω υπέροχα, και μόνο από τις αναμνήσεις. Και μόνο που προχθές πέθανε η συγχωρεμένη Μαρινέλα,
0: που είχε περάσει και εκείνη από τη σκηνή των αναδρομών, να το πούμε αυτό.
1: Και μόνο με τη σκέψη αυτή παθαίνω ρίγος.
0: Είναι πολύ συγκινητικό, ναι. Και περιμένουμε εννοείται και άλλα ονόματα, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαγαζιά για αναδρομές σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και βραβευμένο μαγαζί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σεζόν.
0: Πριν γνωρίσουμε και τη νέα ομάδα που θα μας συστήσει σε λίγο σεφ των αναδρομών ο κύριος Γιάννης Δασκαλάκης, θέλω να πάμε μια βόλτα να δούμε μαζί και μια απίθανη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Κοντογιάννης, σε μία μόδα μοναδική για εσάς τους μελλοντικούς γαμπρούς, όπου θα βρείτε και νέες συνεργασίες, όπως είναι τα μοναδικά κουστούμια από τον γνωστό σχεδιαστή Άγγελο Πράτη.

0: Φτάσαμε και στο πιο ωραίο κομμάτι σε ένα γάμο και σε μία εκδήλωση γενικότερα που δεν είναι άλλο από το φαγητό. Δίπλα μου έχω το σεφ των αναδρομών, τον κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Καλησπέρα, σεφ.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι
1: και
0: μαζί.
1: Χαίρομαι άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί να παρουσιάσουμε στις αναδρομές κάποιες καινούριες ιδέες, κάποια καινούργια πιάτα με συνδυασμό που θα μπορούσαν να κάνουν όλα τα ζευγάρια να επιλέξουν το μενού του γάμου τους.
0: Και εννοείται το μενού, σεφ, πάντα σε συνεννόηση με εσάς, έτσι, γιατί κάθε ζευγάρι έχει και άλλα γούστα.
1: Βεβαίως, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από διάφορα από παρασκευάσματα που έχουμε εδώ πέρα στο μαγαζί και επιλέγει το οτιδήποτε του αρέσει και το υλοποιούμε.
0: Πολλά και διαφορετικά τα μενού και απευθύνομαι στα νέα ζευγάρια που ετοιμάζουν το γάμο τους, που αλλού μα φυσικά στις αναδρομές. Σεφ, είσαι πάρα πολλά χρόνια, είσαι συνώνυμο με τις αναδρομές. Αλήθεια, πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ στις αναδρομές της Αρχάνης?
1: Είμαστε από το 2005 εδώ μαζί με όλα τα αφεντικά εδώ την επιχείρηση. Και πιστεύω ότι έχουμε δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα και έχουμε

0: Ευχαριστήσει πάρα πολλά ζευγάρια εδώ και άτομα που βαφτίζουν τα παιδιά τους, εκδηλώσεις, κοπή πίτας. Πιστεύω ότι έχουμε ευχαριστήσει πάρα πολύ κόσμο και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βέβαια, χιλιάδες κόσμο που έχει περάσει μέσα από τις αναδρομές. Φέτος όμως έχεις και μία νέα ομάδα μαζί σου.
0: Βεβαίως.
1: Θα μας το συστήσεις.
0: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Νεκταρία Κοκκινάκη που έχει μπει στην ομάδα μας και έχει καταφέρει εδώ να συμβάλλει στο να καταλυτερέψουμε την ποιότητά μας και να προσθέσει κάποιες πινελιές στα πιάτα μας. Επίσης και το Στέλιο Καριώτη, το οποίο είναι ένα νέο παιδί που έχει όρεξη για δουλειά και δημιουργία, που θα είμαστε συνεργάτες φέτος στις αναδρομές.
1: Μεγαλώνει η ομάδα, πάρα πολύ ωραία σεφ. Μεγαλώνουν και απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι οι αναδρομές εδώ και τόσα χρόνια μας έχουν δείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν πάρα πολύ καλά στο φαγητό και με βραβεύσεις και με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιείτε.
0: Το μυστικό της επιτυχίας τόσα χρόνια εδώ στις αναδρομές είναι τα φρέσκα κριτικά προϊόντα, πρώτες ύλες, επιλεγμένες από τους καλύτερους προμηθευτές και τα καλύτερα κρέατα.
1: Σεφ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Ήρθε και η στιγμή να γνωρίσουμε την καινούργια σου ομάδα. Τι λες?
0: Βεβαίως, είναι ώρα να γνωρίσουμε τα καινούργια παιδιά που έχουμε μαζί μας. Ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι άλλη μια φορά και φέτος κοντά μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να δοκιμάσει τα καινούργια μας πιάτα εδώ στις αναδρομές.
1: Να καλωσορίσω και επίσημα και εγώ με τη σειρά μου την Νεκταρία Κοκκινάκη, την αγαπημένη μας σεφ, που βάζει πλέον την δική της πινελιά εδώ στο μενού των αναδρομών. Ξανά μαζί, Νεκταρία μου.
2: Ξανά μαζί, Κωνσταντίνα.
1: Και τώρα στο μέρος σου, έτσι,
2: και
1: εδώ
2: τώρα,
1: που μαγειρεύεις.
2: Εδώ που μαγειρεύουμε στις αναδρομές, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία, γιατί πραγματικά έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο μενού για τον κόσμο, για τα ζευγάρια, για τους καλεσμένους μας. Οι αναδρομές είναι συνώνυμο της καλής ποιότητας, της διασκέδασης. Έχουμε εξαιρετικό περιβάλλον και οι τρεις χώροι μας. Εδώ τώρα βρισκόμαστε στο χώρο μας το Ήβι και πραγματικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί το μενού που έχουμε επιμεληθεί φέτος με το σεφ είναι εξαιρετικό, αλλά μπορούν τα ζευγάρια να φτιάξουν και να δημιουργήσουμε για αυτούς ένα μενού βάσει τα πρότυπα και βάσει τις γευστικές τους προτιμήσεις. Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σου παρουσιάσω.
1: Μα ανυπομονώ για να δω πρώτα απ' όλα και μετά να δοκιμάσω τα νέα πιάτα των αναδρομών.
2: Στο τέλος σίγουρα όλοι εδώ πέρα θα δοκιμάσουμε, γιατί πραγματικά ήδη μας έχει ανοίξει η όρεξη. Τα βλέπουμε εδώ πολλή ώρα πάνω στο τραπέζι μας.
1: Χορταίνεις και με το μάτι.
2: Χορταίνεις με το μάτι, γιατί πραγματικά το φαγητό πρώτα χορταίνει το μάτι. Έτσι. Και μετά απολαμβάνουμε.
1: Και να σημειώσω και κάτι άλλο εγώ, ότι και η εμφάνιση σε ένα πιάτο έχει μεγάλη σημασία.
2: Έχει μεγάλη σημασία και εμείς πραγματικά έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Θέλουμε να είναι τόσο όσο όμορφο, να είναι καλέσθητο και να φύγουν οι καλεσμένοι μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.
1: Ας ξεκινήσουμε
2: λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα κοτόπουλο, μάλιστα χρησιμοποιούμε ντόπιο πετινό, εδώ κριτικό, με πορτοκάλι. Έχουμε κάνει εδώ τις αγαπημένες κρέπες που όλα τα ζευγάρια έχουν συνηθίσει και αγαπούν, γεμιστές με αλαντικά, με τυριά. Έχουμε κάνει σκιουφικτά μακαρόνια, το παραδοσιακό ζυμαρικό της Κρήτης με απάκι και ανθότυρο. Φυσικά θα βρούμε το κλασικό και αγαπημένο ντάκο με ντομάτα και ξινομιζήθρα. Έχουμε κάνει χοιρινό με πρασοσέλινο και διάφορα άλλα μυρωδικά. Και όπως κάνουμε παραδοσιακά στην Κρήτη, το έχουμε τελειώσει με αλευρολέμονο, όπως είναι και η παραδοσιακή συνταγή. Έχουμε κάνει μια υπέροχη πατατοσαλάτα που είναι δροσερή και είναι ό,τι καλύτερο τώρα για τους καλοκαιρινούς γάμους και όλες τις εκδηλώσεις. Φυσικά έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο εσκαλόπ με χοιρινό, με μανιτάρια, με πιπεριές. Έχουμε κάνει μελιτζανομπουρεκάκια που τα σερβίρουμε με μαλακό κρεμμόδες κριτικό τυρί. Γεμιστά μανιτάρια.
1: Τα αγαπημένα μου.
2: Πραγματικά είναι τα αγαπημένα. Έχουμε κάνει διάφορες παραλλαγές, αλλά νομίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι εξαίσιο. Με τυριά, με αλαντικά μέσα, με διάφορα βότανα.
1: Πανδεσία γεύση.
2: Πραγματικά πανδεσία. Εδώ τα παραδοσιακά μας, τα κριτικά, τα χορτοπιτάκια που τα σερβίρουμε με μια πολύ ωραία σος με γιαούρτι και μυρωδικά. Και φυσικά στο τέλος εδώ

0: πυρεκάκια με άγρια χόρτα και μέσα με τυρί. Και φυσικά θα βρούμε εδώ πέρα στις αναδρομές εξαιρετικές πιατέλες με κριτικά τυριά, ανθότυρους, γραβιέρα, γραβιέρα με πιπέρια και πολλά άλλα που μπορεί να επιλέξουν. Θα σερβίρουμε με χειροποίητη μαρμελάδα ή μέλι ανάλογα με τις προτιμήσεις του κάθε ζευγαριού.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, πολύ χορταστικά και με το μάτι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η Νεκταρία που ήρθες και έβαλες και τη δική σου πινελιά, γιατί κρατάμε την παράδοση της Κρήτης σε πιάτα που είναι έτσι παρουσιασμένα και λίγο πιο μοντέρνα, θα έλεγα εγώ.
0: Μα φυσικά η κριτική παράδοση, η κριτική γαστρονομία πρέπει να πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω, να υπάρχει έτσι πιο μοντέρνα πινελιά για να μπορεί να σταθεί στο σήμερα και στο αύριο. Φυσικά, βέβαια, τα ζευγάρια μας και ο κόσμος όλος μπορεί να βρει και τα κλασικά παραδοσιακά πιάτα, όπως είναι το γαμοπύλαφο, που είμαστε πολύ περήφανοι πραγματικά για το γαμοπύλαφο, να βρει υπέροχο αντικριστό που μάλιστα, δεν ξέρω αν έχεις δει έξω, έχουμε τις αντικριστιέρες μας.
1: Έχουμε δείξει και πλάνα με το...
0: είναι και οι μεγαλύτερες, να σου πω, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή νομίζω ότι καμία άλλη δεν υπάρχει να χωράει τόσο πολύ
1: κρέας
0: αρνί,
1: πάνω.
0: Τόσο κρέας και όχι μόνο αρνί, δεν κάνουμε μόνο το παραδοσιακό, το αντικριστό, το αρνί. Μπορούμε να κάνουμε πανσέτα με αυτή την πετσούλα, την υπέροχη, την τραγανή, αλλά και για κάποιους που είναι έτσι...
1: Κοτόπουλο.
0: Κοτόπουλο.
1: Αυτό είναι μένα
0: πρέπει να δοκιμάσετε το κοτόπουλο, το αντικριστό, πραγματικά είναι υπέροχο. Και είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για όλα αυτά που έχει φτιάξει η ομάδα μας και σας τα προσφέρουμε με πολύ αγάπη και θέλουμε πραγματικά να είναι ο γάμος σας, η εκδήλωσή σας, μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Νεκταρία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσες να μην τα πεις τόσο καλά. Είσαι και τηλεοπτική και σε αγαπάμε πάρα πολύ και σε παρακολουθούμε. Νομίζω ότι είναι και για τον κόσμο που βλέπει αυτή τη στιγμή το Yes I Do. Χαρά για τα ζευγάρια που πλέον είσαι εδώ στη δημιουργική ομάδα και πίσω από το υπέροχο μενού. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι προσωπικά ό,τι επιθυμείς, γιατί ξέρεις πόσο σε αγαπώ.
0: Το ξέρω και σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ, που στηρίζεις τις αναδρομές, γιατί πραγματικά πίσω από όλο αυτό το που βλέπετε υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, που υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια και τα κάνουμε όλα για σας με πολύ όρεξη.
1: Νεκταρία μου, τι λες τώρα να πάμε να δούμε μια πίθανη παιδική μόδα από το κατάστημα Ελευκό.
0: Πρέπει να πάμε, γιατί τα παιδάκια μας αγαπάμε, τα λατρεύουμε και το Ελευκό είναι πάντα η καλύτερη περίπτωση για να διαλέξουμε ό,τι είναι για τα παιδάκια μας.
1: Έτσι, παιδικό μενού έχουμε σε αναδρομές ή τα φτιάξεις τώρα?
0: Αλλά κάτι ετοιμάζουμε σε λίγο καιρό.
1: Καλά τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν στο κατάστημα Ελευκό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.

0: κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
4: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
2: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
4: Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων, βοπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο

γίνεται στην Nation Wedding, δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι

και το brand Κανάγια έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συνέστημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

έδωσε ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Κανάλια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Κανάλια!

αγαπημένο εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Είμαι χαρούμενη στην Κωνσταντίνα που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δόξα τω Θεώ την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Πώς να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους, σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί, διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαίνισαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνα το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
0: Έτσι. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα κτιστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχει αγαπήσει νομίζω το Ηράκλειο σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευθείαν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας τα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες, το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε
2: σας.
0: Που ήρθατε σήμερα στο λίγο κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα.
2: Εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ιράκ.

0: Ηράκλειο να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες, να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
1: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για ό,τι έχετε κάνει για όλους εμάς στην
0: ότι
1: Κρήτη.
0: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωριούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα, είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, ναι. Έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε στο πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ του Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα.
0: Ε?
1: Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ, γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξάρθος μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Και χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρήκα προετοίμασα λοιπόν μια παλιά μαντινάδα. Ναι.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα
1: μου. Επίσης.
0: Εύχομαι.

Από το πανέμορφο κτήμα ήδη των αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα

απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: Μα πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, Νεκταρία.
0: Μα κάνω δίαιτα. Έλα, πώς θα έχει, μέλα γλυκούλη, μέλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: 5,5 περίπου μήνες από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για το 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί το απόγευμα της Πέμπτης, ένας βοσκός πολύ κοντά από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητο του 33χρονου εντόπισε τη σωρό του σε προχωρημένη σύψη. Παρά το γεγονός πως οι έρευνες είχαν φτάσει πολύ κοντά και στο σημείο που βρέθηκε η σωρός, δεν είχε εντοπιστεί ποτέ μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.
1: Έτσι που περπατούσα σήμερα στο χωράφι αυτό, είδα ένα παπούτσι και από εκεί πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος πεθαμένος, ας πούμε, εκεί πέρα.
0: Το μονοπάτι που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου ξεκινάει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ανάμεσα στα χωριά Φρέ και Τζιτζιφές. Είναι ένα δύσβατο μονοπάτι που καταλήγει σε αδιέξοδο. Αυτή ήταν και η αιτία που δεν είχε διερευνηθεί διεξοδικά κατά τις πρώτες μέρες εξαφάνισης του 33χρονου.
1: Δεν είναι και εύκολη η πρόσβαση. Να πω, δηλαδή, από την εκκλησία που είναι, κατεβαίνει είναι αυτό, από εκεί μόνο μπαίνει και απαλού, αλλά είναι λίγο ζώρικο να μπει απαλού.
2: Θα μας συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις έρευνες για αρκετές μέρες, οι οποίες δυστυχώς απέβηξαν άκαρπες. Το σημείο που βρισκόμαστε εδώ είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από αυτή την εκκλησία βρέθηκε η σωρός του άτυχου Αλέξη. Είναι το αυτοκίνητο που είχε αφήσει, το αυτοκίνητό του, βρίσκεται περίπου σε απόσταση 1500 μέτρων ευθεία, αλλά η πρόσβαση σε αυτό το σημείο είναι αδύνατη από ευθεία από εκεί.
0: Το σημείο που βρέθηκε η σωρός του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο που είχε βρεθεί το αυτοκίνητό του. Πλέον οι αστυνομικές αρχές περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου του 33χρονου.
1: Έφυγα πάνω αμέσως, πήρα και τα πρόβατα γιατί με ακολουθούσαν τα πρόβατα και έφυγα αμέσως. Ήρθα στο σπίτι και πήρα δύο φίλους τηλέφωνο. Να το πω, ας πούμε, ότι αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Με κατάλαβες από ανάγκη. Ήθελα να...
3: Ναι.
1: Δεν είχα και τηλέφωνο να πάρω και αστυνομία. Και βρήκαμε τα τηλέφωνα και πήραμε. Δεν είχα και τηλέφωνο.
2: Ίσως να είχε ανέβει και προς τα Λευκά Όρη, προς τα πάνω, και, γιατί είναι πολύ κοντά στα Λευκά Όρη, στις πρόποδες εδώ, η εκκλησία. Και ίσως να κατέβηκε από το βουνό, κατέληξε εδώ, είναι ένα μονοπάτι, το οποίο βέβαια είναι καταλήγει σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πεζοπόρους, σε οποιονδήποτε, και αυτό ήταν και ο λόγος που δεν βρέθηκε γρήγορα.
4: Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
5: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο, θα έλεγα, είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
4: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
5: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι, να δοθεί στο όνομά του Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
4: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
5: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέγανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι εκεί, ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
4: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει, περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
5: Το θυμάμαι λεπτό, γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδελφού, που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα. Με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
4: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
5: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο. Γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
4: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
3: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
4: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
6: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες, σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
7: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι?
6: Ιδανικά Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που, εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω και εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.

0: να το αντιμετωπίσουμε.
1: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω κι εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό-μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Άγχος υπάρχει, έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
1: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη χρονιά. Αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
3: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
4: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. Έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
3: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
4: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
3: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
4: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
4: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα

τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω.

0: μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σ'
1: Τώρα
0: απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό. Ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν. Και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιο είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και έχεις απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρε εσύ, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πας σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά της στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα Και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα.

0: μέρα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσει, δεν μπορεί να την κάνει. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: οτιδήποτε, οτιδήποτε,
1: και αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσεις την δυνατότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολλή σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling,
0: ναι,
1: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό, και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να
1: πληρώσει
0: εισιτήριο, να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα. Και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις, ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή και τα λοιπά, σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του γραμμή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
1: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθιμα μας, τα έθιμα, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση. Έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
1: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
0: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς τους γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όφη Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφη για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφη Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
3: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος, να πεις ότι

0: αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού, καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντια καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά, ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφτουν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό. Πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο της, από τον Παξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι σημαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου. Με την παρακολούθηση. Με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς
0: Φαντάσου λοιπόν να
1: και πάνω
0: μπορούσες
1: κάτω κτλ.
0: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά του. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το φτιάξω πάλι, δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μ' αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, ο κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό. Να συνεργάζονται μαζί, κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα. Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτροι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
0: Όχι, δεν είναι θέμα.
1: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
0: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο έβυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
1: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
0: Προφανώς.
1: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούσου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
0: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
1: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
0: Εννοείται.
1: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το γουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
0: 26,
1: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
0: Με σωστές βάσεις.
1: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
0: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
1: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε, όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριλιάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
0: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
1: Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
0: Σωστά.
1: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
0: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
1: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
0: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
1: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική. Για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
0: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, και ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάναμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Ο Σωτήρης του Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ θα πω μεγάλη
1: θα,
0: έτσι...
1: Θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει. Ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο?
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος?
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στην πορεία των χρόνων...
1: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα... τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα.

0: δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα σου έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να είσαι μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτογραφικά.

0: Φυσικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
0: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Αρκαλοχώρη.
7: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση της τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.
9: Όφι Summer Camp.
10: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
9: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
10: Γνωρίστε τα αθλήματα.
9: Βόλεϊ,
10: μπάσκετ,
9: ποδόσφαιρο,
10: στίβος,
9: κολύμβηση,
10: πόλο,
9: σκάκι,
10: πυγμαχία,
9: άρση βαρών,
10: τροχοσανίδα,
9: χάντμπολ.
10: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
9: Όφι Summer Camp.
10: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Για τις 28 Μαΐου αναβλήθηκε το αυτόφορο για τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο

0: μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για δύο εγκληματικές οργανώσεις, από όπου συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθούν από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Αναβολή για τις 28 Μαΐου πήρε η δίκη στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων. Η αναβολή δόθηκε καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ή προσδιορισμός από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ που να αποτυπώνει συγκεκριμένη οικονομική ζημιά ή να τεκμηριώνει πλήρως το ύψος της φερόμενης απάτης που αποδίδεται στον 43χρονο σε σχέση με τις επιδοτήσεις.
1: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την... Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη υπέρ της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι, δηλαδή, είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις. Και δεν έχει τη βλάβη, δηλαδή τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
0: Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 κατηγορούμενοι των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξάρθρωσε την Πέμπτη η Ελλάς. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι 16 συνολικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει η κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άρσης του απορρίτων επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις είναι δύσκολη.
0: Όσον αφορά στην εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρη, τα δύο ανήψια οδηγήθηκαν στη φυλακή, όμως ο 43χρονος θείος, φερόμενος ως εγκέφαλος της οικογενειακής μαφίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Για το τι έγινε τελικά με την απολογία του θα μας ενημερώσει η Εύα Λαμπρίνου. Καλησπέρα, Εύα.
4: Στο νοσοκομείο αναμένεται μάλλον να μεταβεί ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να καταπατούσε και να εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες τους με επίκεντρο Βορίζια και Αμάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα οι ανακριτικές αρχές έχουν ζητήσει να γίνει απολογία του 43χρονου εντός της ημέρας. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει ακόμα η ώρα και το μέρος της απολογίας, καθώς ο 43χρονος νοσηλεύεται με καρδιολογικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπενθυμίζεται, όπως είπες και εσύ, πως τα δύο ανήψια που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα έως την εκδίκαση της υπόθεσης μετά από πολύωρη απολογία ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελικών λειτουργιών στα δικαστήρια του Ρεθύμνου.
0: Άρα αναμένουμε την απολογία του 43χρονου. Αυτά λοιπόν για τις εγκληματικές οργανώσεις. Είχαμε, Εύα, δυστυχώς ένα ακόμα τροχαίο τώρα δυστύχημα στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα.
4: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μάλλον το πρωί του Σαββάτου στο οδικό δίκτυο μεταξύ Μύρτου και Μουρνιών στην Ιεράπετρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα ένας 70χρονος να χάσει την ζωή του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον ηλικιωμένο, ωστόσο δυστυχώς και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Το περιστατικό διερευνάται από την Τροχέα.
0: Παραμένουμε σε δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε και μια τραγική κατάληξη. Έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρόνου που αγνοούνταν στα μάλια. Ποια είναι η πορεία του ρεπορτάζ, τι λέει το ρεπορτάζ?
4: Τραγική κατάληξη, όπως είπες, και είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις

4 Μαΐου στην περιοχή των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου. Ο 50χρονος βρέθηκε απαγχωνισμένος σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο σπίτι του. Να υπενθυμίσουμε πως την εξαφάνισή του είχε δηλώσει στις 17 Μαΐου, Κυριακή 17 Μαΐου, ο συγκάτοικός του και την

0: ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ. Ο ακριβής χρόνος καταβολής θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει την καταβολή του επιδόματος στα τέλη Ιουνίου. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80 με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη.
2: Θα αναμένεται να πιστωθεί στο τέλος Ιουνίου το ποσό των 150 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Είναι ένα επίδομα που έχει ανακοινωθεί και θα καταβληθεί χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία από τον δικαιούχο, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα στοιχεία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, δηλαδή τα εισοδήματα του 2000, δηλαδή τα εισοδήματα του 2024, αυτόματα και εφόσον έχει δηλωθεί ο σωστός IBAN.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα είναι διευρυμένα, αφήνοντας εκτός ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.
2: Όποιοι είναι δικαιούχοι θα δουν στον λογαριασμό τους 150 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια μόνο, να πούμε ότι δικαιούχοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν εισόδημα έως 39.000 ευρώ προς αυξανόμενο συν 5.000 ευρώ από το πρώτο παιδί και μετά, ενώ για έγγαμους το εισοδηματικό κριτήριο είναι οι 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ από το πρώτο κιόλας παιδί.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά ληξη πρόθεσμα, χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2026.
3: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
4: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
3: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
4: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις ανεξάρτητα που, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
3: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθερωμένη

0: απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις, πληρώσουν το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
2: 20 χρόνια συμπληρώνονται από την αυτοθυσία του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Οι εκδηλώσεις για την φετινή επέτειο ορόσημο κορυφώθηκαν στα Χανιά, όπου μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Ηλιάκη.

0: Χανιά τίμησαν τη μνήμη του Κώστα Ηλιάκη ανήμερα της Μαύρης Επετείου για την πολεμική αεροπορία, καθώς πέρασαν κιόλας 20 χρόνια από την 23η Μαΐου του 2006, τότε που ο αείμνηστος μυναγός έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 20 χρόνια από την 23η Μαΐου 2006, την ημέρα κατά την οποία ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική μας κυριαρχία. Η θυσία του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ευθύνης, γενναιότητας και απόλυτης προσήλωσης στις αξίες της πατρίδας μας.
2: Χρέος της πολιτείας είναι όχι μόνο να θυμόμαστε για πάντα τον σμηναγό Ηλιάκη, αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλους τους πιλότους, για όλους όσοι υπερασπίζονται την πατρίδα μας, να δώσουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και βέβαια τέτοιες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα να μην ξαναζήσουμε ποτέ.
3: Όσο θυμόμαστε τους ήρωές μας, όσο κρατάμε ζωντανά τα παραδείγματά τους, τόσο θα παραμείνει άσβεστη η ψυχή της πατρίδας μας. Και αν κάποτε η ιστορία αναζητήσει πώς γράφεται η λέξη πατρίδα, η Ελλάδα θα δείξει έναν αεροπόρο που πέταξε ανατολικά χωρίς δεύτερη σκέψη, κρατώντας στα χέρια του όχι μόνο το χειριστήριο και τη μανέτα ενός μαχητικού, αλλά την τιμή ενός ολόκληρου έθνους. Ενός έθνους που όταν κοιτά τον ουρανό τη νύχτα δεν βλέπει αστέρια. Βλέπει τους αεροπόρους της να συνεχίζουν την αιώνια περιπολία. Αθάνατος.
0: Σε κλίμα συγκίνησης, το αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έχει μετονομαστεί επίσημα σε αθλητικό κέντρο Κώστας Ηλιάκης, αποτελώντας έναν διαρκή τόπο μνήμης και τιμής για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Ηλιάκη.
4: Μία πόλη ολόκληρη στέκεται με κατάνοιξη. Όχι μόνο για να θυμηθεί έναν άνθρωπο, αλλά να τιμήσει με αφοσίωση την δική του θυσία και όλους όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Ο σμηναγός Ηλιάκης είναι η αφορμή και το πρόσωπο, η μνήμη όμως είναι ευρύτερη και τους αγκαλιάζει όλους. Με αυτή τη συνείδηση η πόλη μας προχώρησε εδώ και καιρό σε μια πράξη ουσιαστική. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα φέρει ήδη το όνομά του. Αθλητικό κέντρο Κώστας Ηλιάκης. Δεν αποκαλύπτουμε λοιπόν σήμερα ένα όνομα. Το όνομα στέκει ήδη εδώ.
5: Δεν τιμούμε απλώς έναν ήρωα. Μετά από 20 χρόνια, η μητέρα Κρήτης κύβει με σεβασμό μπροστά στο παιδί της. Τα Χανιά αγκαλιάζουν ξανά τον Κώστα Ηλιάκη. Και η Κάρπαθος βρίσκεται σήμερα εδώ. Παρούσα, σιωπηλή, συγκινημένη. Γιατί στους ουρανούς της Καρπάθου γράφτηκε η τελευταία σελίδα της επίγειας πορείας του.
0: Η προτομή αποτελεί ευγενική προσφορά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν τα παιδιά του ήρωα Σμηναγού, τα αδέλφια του και λοιποί συγγενείς.
6: Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη στέκομαι σήμερα ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας την οικογένειά μας. Η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς μια τελετή ονομασίας, αλλά είναι μια γέφυρα μνήμης από το παρελθόν προς το παρόν και το μέλλον. Για την πατρίδα, ο πατέρας μου, ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης, ήταν ένας αεροπόρος που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το ύψιστο καθήκον στους ελληνικούς ουρανούς. Για εμάς ήταν ο φάρος μας. Με την ονομαδιοδοσία αυτού του αθλητικού κέντρου, η θυσία του και η προσφορά του παίρνουν μια νέα ζωντανή μορφή.
0: Ο Κώστας Ηλιάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 15 Αυγούστου του 1970. Εισήλθε στη σχολή Κάρων το Σεπτέμβριο του 1989 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1993 με τον βαθμό του ανθυποσμηναγού. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 23 Μαΐου του 2006 και έπειτα από θερμό επεισόδιο ελληνικών με τουρκικά μαχητικά, το αεροπλάνο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη κατέπεσε κοντά στην Κάρπαθο έπειτα από προσπάθεια αναχέτησης τουρκικού F-16. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν λίγο αργότερα, επιβεβαιώνοντας το τραγικό αυτό συμβάν. Ο σμηναγός ήταν πατέρας δύο παιδιών, 1,5 και 5 ετών αντίστοιχα.
7: Έντονη αντίδραση προκαλεί στον κλάδο των υπηρεσιών επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό η πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία εξαιρεί ουσιαστικά την Κρήτη από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς, παρά τον κομβικό ρόλο του νησιού στον ελληνικό τουρισμό. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τριών ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία ακόμα και για μικρές διαδρομές.
8: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον κλάδο των υπηρεσιών ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό η νέα υπουργική απόφαση, καθώς η Κρήτη φαίνεται να μένει εκτός του ειδικού νησιωτικού καθεστώτος παρά τη σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό.
9: Ένα νέο το οποίο το μάθαμε χθες με την κία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Κυρανάκη, όπου ενώ στον υφιστάμενο νόμο του άρθρου 52 το προηγούμενο διάστημα η Κρήτη είχε σωματωθεί στο νησιωτικό καθεστώς, ξαφνικά με την κία την οποία είδαμε χθες, η Κρήτη ξανά εξαιρέθηκε αδίκως, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να δημιουργεί, βασικά να δημιουργεί μεγάλα και ανεξέλεγκτα προβλήματα στο θέμα της μεταφοράς των τουριστών.
8: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΕΙΟΤΑΧΗ Ηρακλείου Γιάννης Καραμαλάκης, το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τριών ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την λειτουργία ακόμη και για μικρές διαδρομές.
9: Η υπηρεσία μας για να γίνει, να γίνει σωστά όσον αφορά τη διεκπαιρέωση, εμείς οφείλαμε ως επιχειρήσεις να κάνουμε μία χρέωση στα 82 ευρώ τον πελάτη μας, από 82 και πάνω, και μία μίσθωση ανά 3 ώρες. Στην πράξη λοιπόν, αυτή η τιμή, όπως αντιλαμβάνεστε, μας εξαιρεί σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων.
8: Παράλληλα, τίθεται υποχρεωτικό κατώτατο μίσθωμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη χρέωση που φτάνει τα 82 ευρώ ακόμη και για σύντομες αποστάσεις. Αυτό, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, οδηγεί ουσιαστικά σε περιορισμό της δυνατότητας εξυπηρέτησης για μικρές διαδρομές, καθώς το κόστος καθιστάται δυσανάλογα υψηλό για τον επιβάτη.
9: Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει πάνω από 200.000 κλίνες, εκ των οποίων 87 από αυτά είναι πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανάγκη σε ένα πεντάστερο και ένα τετράστερο το ξενοδοχείο δημιουργεί την ανάγκη της μεταφοράς κατά επιλογή, δηλαδή τη δικιά μας την ανάγκη. Όταν λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου είναι σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, συνεπάγεται ότι αυτή η υπηρεσία της μεταφοράς, δηλαδή κατά παραγγελία, εξαιρείται.
8: Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη, ενώ προαναγγέλλονται προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την ακύρωση της απόφασης.
9: Η επόμενη κίνηση του Συλλόγου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας με σκοπό να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας βασικά, γιατί αυτή τη στιγμή ανέτη, χωρίς αιτιολογία, εξαιρούμαστε από το ίδιο καθεστώς όπως λειτουργούν βασικά όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι υπόλοιποι επαγγελματίες των νησιών μπορούν να κάνουν μέχρι και 48 μισθώσεις ανά 24 ώρο, έναντι εμάς όπου μπορούμε να κάνουμε μόνο 8.
7: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φαρμακεία, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία.

0: επικοινωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
1: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
2: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα, βέβαια, υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού όπου είναι πολύ.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
2: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
2: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό ο ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Σκουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
2: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίος τροχός στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα. Και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
1: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
2: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των σκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Ραντεβού στην παραλία έδωσαν μικροί και μεγάλοι στα Χανιά, που προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό και έστειλαν μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.
3: Τη μάχη της καθαριότητας ξεκίνησαν στα Χανιά, καθώς με μεγάλη συμμετοχή, μικροί και μεγάλοι, συγκεντρώθηκαν στον αυταθλητικό κέντρο Σούδας, προχωρώντας σε εθελοντικό καθαρισμό των εκβολών του Μωρόνι ποταμού και της παραλίας του Βλητέ, δίνοντας το παράδειγμα στους νεαρούς εθελοντές για οικολογική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
4: Μία δράση με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων. Μία εθελοντική δράση που είναι στα πλαίσια της ενσυναίσθησης για την καθαριότητα. Μία δράση που πάντα θα έχουν την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της υπηρεσίας και όπως βλέπετε συμμετέχουν τα παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον, δείχνουν την ενσυναίσθηση για την καθαριότητα, για την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό όταν από τόσο μικρές ηλικίες και οι γονείς και οι δασκάλοι προσέχουν και δίνουν το καλό παράδειγμα στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον και πώς πρέπει να προσέχουμε και την καθαριότητα.
5: Μικροί μεγάλοι από τη Σούδα και θα κάνουμε τη δράση αυτή να καθαρίσουμε και βέβαια είναι κοντά μας όλα τα μικρά παιδιά που είναι πολύ σημαντικό να βάλουν στη ζωή τους την ανακύκλωση, την καθαριότητα και να μάθουν να μην πετάνε αντικείμενα και πράγματα στις παραλίες μας. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε αυτή τη δράση καθαρισμού και βέβαια κάθε χρόνο μαζεύουμε και σκουπίδια γιατί δυστυχώς δεν προσέχουμε.
3: Πήραν σακούλες, φόρεσαν γάντια και μάζεψαν τα σκουπίδια που εντόπισαν, ενώ παιδιά κρατούσαν πανό με ζωγραφιές τους και με μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και για καθαρές θάλασσες και ακτές.
6: Θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στην κατεύθυνση αυτή, στο να προσέχουν την παραλία τους. Η παραλία του Βλητέ είναι μια παραλία που είναι πολύ κοντά στον υπηαγωγείο των Τσικαλαριών. Να προσέχουν και να φροντίζουν την παραλία τους. Γιατί είναι το σπίτι μας. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, όπως λέει και η σημαία μας, διασώστε καθαρές θάλασσες και ακτές. Και ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να φροντίζει το φυσικό του περιβάλλον.
3: Τη δράση διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, τον Υπηαγωγείο Τσικαλαριών και ο Δήμος Χανίων. Συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Σούδας και του Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών.
0: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την παχυσαρχία στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, ειδικοί έβαλαν στο επίκεντρο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της νόσου.
3: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους τρεις Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ήπειρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
7: Έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου ένα στους τρεις Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώ τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι, τα Ελληνόπουλα, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
8: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις τρεις καλύτερες θέσεις ως κριτικοί, δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή. Διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
3: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
7: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία είτε για αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδημία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
8: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
3: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθείται με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
7: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
8: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει ανοχή του φαρμάκου, μπορεί να υπάρξει non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης, και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως τα θέλαμε, και του βαριατρικού χειρουργού.
3: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της, στοχεύοντας την ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
0: Τη σχέση ανθρώπου και σκύλου στη Μινωική Κρήτη ανέδειξε ο διακεκριμένος γλωσσολόγος Γκάρεθ Όουενς στη διάρκεια της ομιλίας του, που πραγματοποιήθηκε στο Πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο κύκλου εκδηλώσεων «Κοινωνία και ζώα». Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων.
1: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου η ομιλία του γλωσσολόγου Γκάρεθ Όουενς με θέμα «Ο σκύλος στη Μινωική Κρήτη, από την μυθολογία στην ιστορία και του συντέκνου σκύλος είναι σύντεκνος και εκείνος», στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Κοινωνία και ζώα».
9: Είναι κάτι κριτικά που πάντα μου άρεσε και νομίζω ότι μου εκφράζει. Είναι φιλικό και είναι κοντά στο σκύλο και κοντά στους ανθρώπους. Εγώ απόψε θα μιλάω για ψυχές. Πιστεύω ότι κάθε οντότητα έχει την ψυχή. Από αρχαιολογική άποψη, με ενδιαφέρουν τα ευρήματα στη Μινωική Κρήτη.
10: Ποια είναι τα ευρήματα αυτά?
9: Είναι αυτό που σας δείξω εγώ από Ζάκρο, από το Μόκλο, και υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά και ο σκύλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην μυθολογία. Αλλά επίσης εμείς έχουμε τα δικά μας κλούτσια, τα δικά μας σκυλάκια.
11: Η σειρά ομιλιών «Κοινωνία και ζώα» είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου για να αναδείξει τη σχέση του ανθρώπου με όλα τα όντα, τα ζώα, το περιβάλλον γενικότερα και την κοινωνία την ίδια. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει σε αυτό το κύκλο ομιλιών πάρα πολύ σημαντικοί ομιλητές με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και το σημερινό θέμα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί μας παραπέμπει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης από τη Μινωική εποχή και τη σχέση των ανθρώπων και τη συλλογική αντίληψή τους για το περιβάλλον και τα ζώα.
1: Ο διακεκριμένος ερευνητής ανέδειξε τη σχέση ανθρώπου και σκύλου στην Μινωική Κρήτη, φωτίζοντας πτυχές της μυθολογίας, της γλώσσας και της ιστορίας που αποκαλύπτουν τον σημαντικό ρόλο του ζώου στην καθημερινότητα και τον πολιτισμό της εποχής.
12: Το τίτλος του είναι «Κοινωνία και ζώα». Ο σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η αλλαγή στάσης απέναντι στα ζώα, τα οποία μέχρι στιγμής τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι υποδιέστερο, σαν κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί εμάς, σαν κάτι το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, άλλο πράγμα. Σαν να είναι, δηλαδή, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, res, σαν να είναι πράγματα τα ζώα. Τα ζώα δεν είναι πράγματα, είναι οντότητες και οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτού του κύκλου των διαλέξεων «Κοινωνία και ζώα», εντάσσεται και η σημερινή ομιλία του κυρίου Γκάρεθ, η οποία αφορά το σκύλο στην Μινωική Κρήτη και όχι μόνο.
1: Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και ζώων.
11: Θέλω να τονίσω ότι ζούμε μια εποχή που κλονίζεται αυτή η σχέση, επομένως αυτές οι ομιλίες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές γιατί μας ευαισθητοποιούν, προκειμένου να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό σε όλα τα έμβια όντα και στο περιβάλλον γενικότερα.
9: Θα κάνουμε μία βόλτα ανακουλουρίδες. Θα πάμε παντού στην Κρήτη.
12: Η στάση των ανθρώπων απέναντι στα ζώα έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί, θα μπορούσα να πω, αρκετά. Όμως υπολείπεται από το να είναι αυτή που πρέπει. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να αλλάξει στάση ζωής απέναντι στη φύση. Πρέπει να σταματήσει να θεωρεί τη φύση, να στέκεται απέναντι στη φύση σαν κατακτητής. Απέναντι στα ζώα σαν κατακτητής. Τότε θα αλλάξει και η στάση μας απέναντι στα ζώα.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Έτοιμος να συναντηθεί με το Ζελένσκι οπουδήποτε, δηλώνει ο Λουκασέγκο. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι, να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του.
1: Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οπουδήποτε, την ώρα που το Κίεβο προειδοποιεί για πιθανή νέα ρωσική επίθεση μέσω λευκορωσικού εδάφους προς το βόρειο τμήμα της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Λευκορώσος πρόεδρος αρνήθηκε εκ νέου οποιαδήποτε πρόθεση εμπλοκής της χώρας του στον πόλεμο, εκτός αν υπάρξει επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει προληπτικά μέτρα απέναντι σε πιθανές απειλές από τη Ρωσία και τη λευκορωσική ηγεσία στον αποήχο κοινών ρωσο-λευκορωσικών ασκήσεων με πυρηνικό σενάριο και εντάσεων με χώρες του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη μετά από περιστατικά με μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Βαλτικής. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι, να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του. Η Ουκρανική πλευρά υπενθυμίζει ότι η Λευκορωσία είχε επίσης διαψεύσει το 2022 οποιαδήποτε πρόθεση συμμετοχή στη ρωσική εισβολή, ωστόσο ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τελικά το έδαφος της για την προέλαση προς το Κίεβο και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Κίεβο έχει ενισχύσει τις αμυντικές του θέσεις στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ αναφέρει ότι εξετάζει νέα μέτρα στη βάση πληροφοριών για πιθανό σχεδιασμό ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων προς τον άξονα Κιέβου-Τσέρνιχιφ. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουκρανική ηγεσία εξετάζει περαιτέρω ενέργειες επιρροής με στόχο, όπως αναφέρεται, τη λήψη μέτρων απέναντι στη Λευκορωσία, την οποία η Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως βάση για επέκταση του πολέμου. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ένταση εντείνεται και στην περιοχή της Βαλτικής με περιστατικά

0: drones να προκαλούν συναγερμούς και να οδηγούν σε καταγγελίες περί ρωσικής δραστηριότητας. Από την πλευρά της, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις απειλές απαράδεκτες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να νικήσει με 105-90 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, κλειδώνοντας μια ιστορική τιτανομαχία στο μάτς του Τροπέου. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ισπανική ομάδα στον τελικό του Final Four της EuroLeague, με το ζευγάρι να έχει επαναληφθεί άλλες 4 φορές. Το νέο μεγάλο ραντεβού στον τελικό του Final Four της EuroLeague για το 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
3: Πρώτη μπάλα για τη Φενέρμπαχτσε. Γουόκα πάει μέχρι μέσα, κάνει μια προσποίηση και εκτελεί υποπίεση. Μπήκε! Οι πρώτοι πόντοι έρχονται από τον Τόμας Γουόκα στο φινάλε του 24ου. Ντόρσι πάτησε και εκτέλεσε για 3. Μπολτουίν κράτησε, συνοδός ο Μιλουτίνοφ μέχρι να ξαναπάει ο walk-up. Η άμυνα του Ολυμπιακού τσακίζει κόκαλα 3 δευτερόλεπτα. Χολτ στο σίδερο, rebound. Από τον walk-up έχει φύγει ο Παπανικολάου. Ο Ντόρση συνηθίζει να προσπαθεί σε αυτές τις φάσεις να σκοράρει γρήγορα και θα το κάνει! Γιοσερί! Στην πρώτη περίοδο στην οποία ο Ντόρση παίζει σε ρυθμό τέταρτης όλη τη χρονιά. Λόμπα για τον Βεζέγκοφ στην άμυνα αλλαγών. Γυρίζει αυτός. Ανοίγει λογαριασμό. Φουρνιέ ξεμπέρδεψε. Αλλά εκτέλεσε άσχημα. Ο Γουόρντ με μια προσποίηση. Τελείωσε τη φάση. Γύρισε ο Πίτερς. Σουτ ρεπερτορίου από τον Άλεκ Πίτερς. Δεν την τόλμησαν τη λόμπα για τον Τζόουνς. Φουρνιέ θα πρέπει να το πάρει, τώρα το απαγόρευσαν, καλή πάσα. Και ο Πίτερς από το ίδιο σχεδόν σημείο στο φινάλε των 24 μπαίνει με 2 σουτ. Ιβέροβιτς για 3, θα το βάλει. Δεύτερο τρίποντο της Φενέρ από την πολύ έξυπνη πάσα του Νικολομέλη. Τζόσεφ Πικ κι άλλο ένα. Τώρα ανεβαίνει ο Μιλουτίνοφ για να δώσει ένα τέτοιο στον Μακίσικ. Πάσα στη γωνία, όλα αυτά ήταν μια παραπλάνηση για να πάρει ο τρομερός Άλεκ Πίτερς. Διαφορά 15, η εκτέλεση από τη γωνία, ένα εντυπωσιακό σουτ. Και τώρα θέλει να παίξει ένα γρήγορο 2-2 με τον Παπα-Νικολάου. Η πάσα και η εκτέλεση, ενρυπή οφθαλμού, επίδραση Βεζέγκοφ. Μαζί με τις άμυνες του Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός δεν αφήνει τη Φενέρ να έρθει πιο κοντά. Φουρνιέ έχει ενέργεια, φαίνεται, εκτέλεσε, το βαλέ! Λόμπα, άψογη ιδέα του Παπα-Νικολάου για να ελευθερωθεί ο Βεζέγκοφ στη γωνία. Σταυρωτή του Φουρνιέ. Και εκτέλεση για 3! Πίτερς την έβαλε στο παρκέ και πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής με τσαγανό και καρδιά. Και γυρίζει πρόσωπο και έχει πάσα για τον Πίτερς και τον σημάδεψε και η εκτέλεση! Και ο Πίτερ συνεχίζει. Ο Ντόρση άνοιξε το χορό. Ο Μιλουτίνοφ με επιθετικό rebound. Τρίτο στο δεύτερο ημίχρονο. Φουρνιέ από το λόγκο. Από εκεί! Αλλά ο Γάλλος δεν θα το πανηγυρίσει. Περιμένει την Κυριακή. Φινάλε. Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κικεραλένη το ξεχικό στο τζούτσουρα.
5: Μπα.
4: Σε βάλεις. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ.

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
0: Μπαξεβγάνη.
3: Κάτι λίγα.
0: Μπαξεβγάνη.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ.

0: και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα δύο.

0: δύο χρόνια και ίσως αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα δύο χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυλογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που

0: συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
1: Ναι, απολογισμός, μια σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Πατακός, ούτε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν, και αυτό από μόνο του σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
1: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως κακός για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε, το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν στα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
0: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία

0: Μία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
0: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα και νομίζω είμαστε κοινωνοί όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική. Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλυφή του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπα, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους στη συνέχεια.
0: Ναι, μεταξύ, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διακοπή,

0: ίδια.
1: Πιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.

0: Μάλιστα.
1: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
0: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό, αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
0: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
0: αυτά
2: υπήρχε
0: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
0: έκανε βήματα πίσω,
2: βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της.

0: Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, επιστρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
3: Όπως.
2: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: βεβαίως, όταν ήθιστε, η κριτική, βεβαίως, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε... πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
3: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται στη στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
3: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες. Μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
3: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν

0: Υπόθηκε λοιπόν
1: Όχι, δεν
0: ότι.
1: πέτυχε, με συγχωρείτε, πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση. Σωστά.
0: Υπόθηκε λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεόνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
2: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
0: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέκυπτε ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να
2: το
0: έχουμε...
2: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
2: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαζό, να μιλάμε με στοιχεία.
2: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
2: Αντιγόνη, θα έρθω μετά ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
3: Α, από μένα.
2: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
3: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κ. Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού

0: Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε, οπότε...
1: Αντιγόνη.
2: Μετά.
3: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα, τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος. Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματεία ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα. Για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέα ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις. Όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα τρία χρόνια τι προκλήσεις βάζουν. Τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νέας Δημοτικής Αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
2: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
1: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
2: Το 20 ήταν ο
1: κορονοϊός. Με συγχωρείτε.
2: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
1: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Λοιπόν.
2: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
1: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
0: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο σήμερα.
1: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
0: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
1: Δεν θέλω να πω για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν.
0: Λέτε
1: και
0: το
1: να
0: μοντέλο
1: υπογράφουν, ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων. Και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει... Και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή. έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα

0: μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Καλημέρα, Γιαννάκη. Τι έγινε, αγόρι μου, τρία μπαλάκια αυτές δεν σε χάλασε?
5: Καλή Super League, μωρέ, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs της Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, κατά πράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν. Για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
2: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό.

0: είναι η έμπνευση στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
7: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
8: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
9: Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις. Τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδιακό.

0: Δίασε αρκετού, όχι ότι θα είναι ξανά υποψήφιο.
1: Ω προ το
0: Τον έχει
1: χρόνο.
0: δίασε. Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα. Νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρχής πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να έρθει να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό του έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες ας πούμε κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες, υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
2: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

0: του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση, και το έχω σχολιάσει, γιατί το έχω γράψει κιόλας, δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά, στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bot και trolls, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η δημοτική αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια δημοτική αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά, και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η δημοτική αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα? Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου, και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούχοι της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν, και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
3: Και δεν γινόταν επιτοπλισμένο.
2: Έτσι.
3: Αυτό.
2: Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
3: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Γι' αυτό
2: 10,
3: είχαμε αποτέλεσμα.
2: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον

το οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος, ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές, στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης, στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο

0: οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
1: Συμφωνούμε
0: αυτό
1: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινώς επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
2: Πιο πολλές σύντομα, φορές,
0: τελειώνω,
2: ένα λεπτό, ναι, κύριε,
0: ναι,
2: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμη ζήτηση, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
2: Κύριε Βαρδαβά.
1: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα τον κύριο Καλοκαιρινό μαζί με τον απολογισμό αυτών να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Δικαίωμα στην πόλη» και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι
1: αρχή,
2: ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
1: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
1: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
0: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
1: κατά
0: τρία.
1: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού το β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον Άρα, κόλπο του Δερματά.
1: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα
0: και
1: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα

0: μαζί με τις αφθαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρηση ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο ναι. λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνον, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
2: και τύχει. Ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και
1: ναι.
0: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνουμε την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
0: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη

0: νόμιμα δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της δημοσίου αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας στο ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς, να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς σαν παράταξη μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται
1: από τότε. Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική. Οπτικών, κανονιστική
3: μεγάλη
0: είχε
3: εταιρεία
0: πόλη.
3: Οπτικών. Ναι, Κώστα, συγγνώμη.
0: Μα συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να
3: σε
0: λέμε
3: παρακαλώ.
0: Αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική
3: είχε,
0: πόλη.
3: Είχε.
0: Κανονιστική
3: για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
0: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά
0: την αστεροποίησατε.
3: Πώ
0: δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική.

0: Η διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτηση οπτικών ινών με το Δήμο
1: Εν
0: Ηρακλείου
1: τω
0: και τις
1: μεταξύ
0: επόμενες
1: στους δρόμους
0: μέρες.
1: γίνεται παχαμός.
0: Επίσης, ναι, αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική,
1: πού,
0: παίρνουμε
1: πώς.
0: Άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
1: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
0: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
1: ναι, κάνατε
0: από
1: νέα...
0: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
1: Νέα δίκτυα
0: ίδρυψης.
1: Και αυτό το έργο είναι...
0: Λιμάτων.
1: Το ξέρουμε.
0: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
0: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
1: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
0: λοιπόν,
1: να πείτε.
0: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το ναι. παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη,
2: μάλιστα.
0: τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφτεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει
2: σωστά,
0: πολύ
2: παρακαλώ,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, ναι. να το κλείσουμε, γιατί ναι. κάνουμε, γι' αυτό
0: εμείς
2: είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση.
0: Ναι.
2: Μην
0: εμείς
2: κάνουμε
0: λοιπόν,
2: απολογισμό.
0: Όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς
2: ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα, όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
4: Πολύ!
3: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet, όλα είναι δυνατά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστώ.

0: πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άφηση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι βράδυ Παρασκευής και όπως πάντα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το πολιτικό βαρόμετρο, η πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα. Η εκπομπή που προσδοκά και εγώ φυσικά προσωπικά να ξαναβάλουμε λίγο την πολιτική συζήτηση στο επίκεντρο σε μια περίοδο, όπως λέω συχνά πυκνά, που αμφισβητείται έντονα η πολιτική και αμφισβητούνται και οι πολιτικοί μας με ομικρον γιώτα προφανώς. Σήμερα θα σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ, δεν συζητάμε πολύ, δεν ασχολούμαστε πολύ με τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα και έχει νομίζω σημασία να σταθούμε σε αυτά. Ένα περισσότερο, με δεδομένο ότι στις αρχές της εβδομάδας είχαμε και μία παρέτηση εδώ, στα δικά μας, στα τοπικά πράγματα, μια παρέτηση ηχηρή η αλήθεια είναι, που τάραξε λίγο τα νερά. Μιλώ για την παρέτηση του κυρίου Βασίλη Βαρούχα, του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Νόδη Ηρακλείου, με συγχωρείτε. Μια παρέτηση που συνοδεύτηκε από μια ανακοίνωση στην οποία ο κύριος Βαρούχας λέει πολλά. Και επειδή δεν πρέπει να τα λέω μόνη μου, έχω εδώ τον ίδιο για να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά και με άνεση τα όσα ο ίδιος θέλει να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω λίγο καιρό και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και αναφέρεται κιόλας, οπότε ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Βαρούχα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, καλησπέρα στη τηλεθεάτρηση, στους τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχω την αίσθηση ότι θα κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον σήμερα του κοινού. Το λέω γιατί είναι και μπασκετική βραδιά, καταλαβαίνετε
1: τώρα. Θα τους κλέψουμε τηλεθέαση.
0: Έχουμε δύσκολο ανταγωνισμό, αλλά έτσι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση, η απόφαση σας να παραιτηθείτε. Καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι είστε πολλά χρόνια στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης. Έχετε διατελέσει και αναπληρωτήσεις του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε τοπικό επίπεδο, εννοώ κεντρικά. Είστε ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς έτσι, έχετε εμπλακεί με την παράταξη. Άρα φαντάζομαι, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε το ρωτώ, ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι και εύκολο,
1: Εννοείται, όταν παρετείς από κάτι που αγαπάς, από κάτι που έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο. Δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει, η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία, να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω. Πρέπει να δούμε.
0: Διακυβεύεται το μέλλον τώρα, λέτε. Και έτσι, ή εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω. Κάτι σας προβληματίζει πολύ, αλλά βέβαια θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μου επιτρέπετε να θέσω το πρώτο ερώτημα. Το λέω γιατί και για μένα προσωπικά και νομίζω συνολικά αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον το timing.
1: Σωστά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν και τελείως τυχαίο το timing που ανακοινώσατε αυτή σας την απόφαση, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το σκεφτόσασταν, λειτουργούσε μέσα σας. Αυτό αφήνεται και σαφώς να εννοηθεί και

0: στην ανακοίνωσή σας. Άρα το timing δεν ήταν τυχαίο και γι' αυτό και ακούστηκαν και πάρα πολλά που έτσι άπτονται ενδεχομένως και τις σφαίρες της παραπολιτικής για αυτή την παρέτηση. Ήρθε μετά από μια ανάρτηση και οφείλω να σας το ρωτήσω αν συνδέονται καταρχάς όλα αυτά και το συνέδριο φυσικά.
1: Όλα έχουν να κάνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Mm-hmm. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπεια απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά όταν δεν συζητάς τα προβλήματα, δημιουργείς ανοχή και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Οπότε το συνέδριο απλά ήταν, πάντα όταν κάτι μέσα σου βράζει είναι πολλά τα αίτια και απλά κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή. Mm-hmm. Το συνέδριο απλά αποτέλεσε την αφορμή.
0: Την αφορμή. Πάλι επιτρέψτε μου να τα βάλω λίγο ένα-ένα γιατί έχει ενδιαφέρον. Μιλάτε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε τι εννοείτε αν θέλετε, που πληγώνουν το DNA της παράταξης. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά.
1: Η γραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται πάντα, επειδή είναι μια παράταξη, η οποία δύο παράταξεις υπάρχουν από τη μεταπολίτευση και μετά, οι οποίες είναι σταθερές. Η μία είναι το ΚΚΕ, που έχει τις δικούς της ψηφοφόρους, σταθερό,
0: αλήθεια,
1: και άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που όλα τα κόμματα φιλορόησαν, παραμέναμε σταθεροί, με ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά παραμέναμε σταθεροί. Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ, είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Mm-hmm. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Mm-hmm. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, να συμπεριφερθούν με σωστότερο τρόπο, mm-hmm. με βάση τις αξίες και τα πιστεύω της παράταξης έτσι όπως είχε ιδρυθεί το 1974.
0: Να υποθέσω, επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω, ότι αναφέρεστε έτσι σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν δει προφανώς το φως της δημοσιότητας, σε υποθέσεις παύλα σκάνδαλα, κύριε Βαρούχα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοώ, γιατί μιλάτε για τους νοικοκυρέους, μιλάτε για τους ανθρώπους που προφανώς μοχθούν και όντως θέλουν, έχουν το κούτελό τους καθαρό και να μην οφείλουν και να χρωστάνε, κακώς εννοούμενο, εννοώ κάτι σε κάποιον, πολλό δε μάλλον σε κάποιον πολιτικό. Να υποψιαστώ ότι αναφέρεστε και σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει.
1: Είναι παραδέστε, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφερθήκατε δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη μέρα της ίδρυσης. Ίσως επειδή πουλάει λίγο παραπάνω, έχει φέρει και έσκασε αυτή την περίοδο, γι' αυτό ακούσε και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Το λέω γιατί μιλήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για αυτή την σχέση που διαχρονικά υπάρχει στη χώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του πολίτη και του βουλευτή, παύλα πολιτικού στελέχους, παύλα συνεργάτη βουλευτή πολλές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά, που πληγώνουν τον κόσμο συνολικά, βέβαια,
1: σωστά,
0: φαντάζομαι,
1: σωστά.
0: Συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι βέβαια κάποια τα οποία πάνε προς τους βουλευτές, τα οποία δεν είναι ρουσφέτια με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο. Είναι πολλές φορές ρουσφέτια τα οποία είναι το αυτονόητο, mm-hmm. το οποίο το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει έτσι και το κράτος, ώστε να τα προσφέρει όπως πρέπει. Δηλαδή, mm-hmm. όταν κάποιος σου ζητάει ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο για ένα επίγον περιστατικό, πρέπει να στο προσφέρει από μόνο του το κράτος. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον

0: Το βουλευτή, δηλαδή, και πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται να δώσουν λύσεις κάποιες φορές στα αυτονόητα. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουν και βάσεις και στους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές είναι που έχουν την επαφή με το κοινό. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι μεταφέρουν τα προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένα κλειστό κοκλάβιο τεχνοκρατών να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες χωρίς να ακούει τους βουλευτές και το κοινό. Γενικότερα, σε όλες τις χώρες και πάντα.
1: Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που τον τελευταίο καιρό εκφράζουν είτε δημοσίως είτε πολύ περισσότερο οι ίδιοι ότι κάτω από προβληματισμό, ότι έτσι, οι βουλευτές έχουν λίγο παραγωνιστεί, σαν να λέμε. Νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τουλάχιστον με βάση τα όσα μετέφεραν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν εκείνες τις αρκετές ώρες και τις πολλές ομιλίες που έγιναν. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που θεωρείτε ότι δεν ακούγεται η φωνή των βουλευτών αρκετά και οι αποφάσεις ενδεχομένως λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν μπει και στη μάχη του Σταυρού.
0: Σωστά.
1: Ενδεχομένως δεν πολύ κυκλοφορούν λοιπόν μέσα στον κόσμο, σωστά, γιατί δεν διεκδικούν και την ψήφο.
0: Ώστε να ακούσουν ότι τα νίκια έχουν περάσει το ποσοστό που πρέπει να έχουν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ότι πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει το 10% για λίγα ψώνια του μηνιαίου εισοδήματος που είναι για τα απαραίτητα αγαθά. Όλα αυτά οι βουλευτές τα ακούνε. Κάποιοι που είναι σε κάποια δωμάτια δεν τα ακούνε. Και ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει στο κεντρικό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα ώστε να λυθούν. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στους βουλευτές και στα στελέχη και στα όργανα του κόμματος τα οποία έχουν επαφή με την κοινωνία. Και το λέω με καλή διάθεση για να χτυπήσω το καμπανάκι ώστε να μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει ανάγκη μια νέα δημοκρατία δυνατή, μια παράταξη δυνατή που θα μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Γιατί ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές της χώρας. Ήταν η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συνενέσεων, της εθνικής υπερηφάνειας. Οπότε αυτή τη νέα δημοκρατία πρέπει να συνεχίσουμε. Και να βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία είναι στην παράταξη, ήταν στην παράταξη και θα είναι στην παράταξη. Όχι σε στελέχη που είδαν φως, μπήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί.
1: Μου επιτρέπετε λίγο, δεν τα θυμάμαι και όλα απ' έξω, πρέπει να δω τα χαρτιά μου. Μήπως αναφέρεστε και σε λεγεωνάριους σημειτικούς πασόκους μέσα σε αυτούς, είναι και αυτοί μέσα σε αυτούς που είδαν φως και μπήκαν. Γιατί φαντάζομαι τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω και λίγο, ότι κάποιος άνοιξε και την πόρτα, κύριε Βαρούχα.
0: Σωστά. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ένα κόμμα για να κυβερνήσει πρέπει να έχει διεύρυνση, πρέπει να απευθύνεται στο κέντρο. Από εκεί και πέρα, πολλοί που ήρθαν στο κόμμα για να δείξουν ότι ασπάστηκαν την ιδεολογία, ότι ήρθαν για το καλό του κόσμου, για το καλό της κοινωνίας, μπορούν να υπηρετήσουν πρώτα σε άμεσες θέσεις. Όπως και εγώ, όλες οι θέσεις που έχω υπηρετήσει είναι εθελοντικές. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου. Οπότε και αυτοί πρώτα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε κάποιες θέσεις άμεσες, να αποδείξουν ότι τους ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, ότι το καλό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ιδεολογία την ασπαζόμαστε με αυτά που πρέπει να γίνουν, χωρίς γωνίες κλπ. Οπότε και αφού περάσουν από αυτό το στάδιο, να προσφέρουν και αυτοί μετά και σε κάποια θέση. Δεν είμαι αρνητικός.
1: Αυτό έχει πληγώσει. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς έρχεστε σε επαφή. Είστε από αυτούς που έρχονται σε επαφή. Άσχετα αν δεν κυνηγάτε το Σταυρό, έρχεστε σε επαφή καθημερινά και μέσω της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, αλλά συνολικά με τον κόσμο. Αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι από το Πασόκ εν προκειμένου ήρθαν στο κόμμα, έχουν αναλάβει και βαριά χαρτοφυλάκια κιόλας. Ή όχι τόσο βαριά, πάντως είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρώ πως σε ένα σημείο, ναι, είπα και στην αρχή, είναι καλό να έρχονται στελέχη. Αλλά να έρχονται στελέχη τα οποία έχουν να προσφέρουν κάτι. Όπως ο κύριος Πυρακάκης. Ο κύριος Πυρακάκης έχει φτάσει να είναι τώρα πρόεδρος στους Υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup. Μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Να έρχονται, αλλά να έρχονται άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Όχι τα άτομα που απλά θα είναι σε μία θέση και απλά θα διακοιτάνε το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Το έχουμε υποχρεώσει σαν παράταξη για τη συνέχειά της. Και το λέω αυτό γιατί το συζητούσα το πρωί με ένα παλιό νεοδημοκράτη και λέγαμε πάλι ότι επειδή όλα κάνουν τον κύκλο τους και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, όταν πάλι βρεθούμε στα κάτω μας, εμείς πάλι θα έρθουμε για να σώσουμε την παράταξη.
1: Εσείς θα βγείτε μπροστά.
0: Εμείς θα βγούμε
1: δύσκολα
0: πάλι μπροστά. Οπότε για να μην περνάμε ξανά μπροστά, χτυπάμε αυτό το καμπανάκι. Ώστε να ξαναπάρουμε το δρόμο μας. Έχει κάνει πολλά καλά η κυβέρνηση.

0: κυβέρνηση. Το αρνητικό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι. Εκεί το εστιάζω. Γιατί όταν πεις ένα 41% και δεν έχεις αντιπολίτευση, δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα κάνεις και με λίγο, μια μικρή υπεροψία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το 41% και... λέτε έφερε και μια έτσι υπεροψία, μια λαζονία. Το λέω γιατί...
0: Από ό,τι έχουν παραδεχθεί και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη, σου δίνει αυτή. Και όχι πιο περισσότερο το 41%. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάει τον εαυτό της για το καλύτερο. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό για το οποίο έδωσε 41% ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτά που περιμένει η κοινωνία.
1: Ναι, σωστά. Αυτό εκεί θα ερχόμουν τώρα, έτσι πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 41%. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό. Εάν θεωρείτε ότι υπήρξαν. Όχι απλά καθυστερήσεις, ενώ στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχθηκε και το 2019 αλλά και το 2023, αν υπήρξε, πώς να το πω, και αμέλεια που έχει φέρει και τον κόσμο περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, αν και είπαμε διαχρονικά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να ζητά αυτές τις εξυπηρετήσεις από τον βουλευτή. Γιατί είπατε πριν ότι ο βουλευτής έρχεται πολλές φορές και μπαίνει εκεί που θα έπρεπε να κάνει το κράτος καλύτερα τη δουλειά του. Εκεί έχει σφάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει λάθη ή πισωγυρίσματα ή έχει υπάρξει αμέλεια στο να τρέξουν πιο γρήγορα μερικές μεταρρυθμίσεις.
0: Δέστε, η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις. Mm-hmm. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από το 19 μέχρι σήμερα. Απλά έπρεπε να γίνουν και κάποιες περισσότερες βαθιές τομές στο κράτος, στο mm-hmm. βαθύ κράτος, ώστε να μπορείτε να εξυπηρετείτε καλύτερα πολίτες. Έχουν γίνει λάθη, το έχει παραδεχτεί και η παράταξη. Και αυτά τα λάθη θέλουμε να διορθώσουμε για να προσφέρουμε αυτό που πρέπει να προσφέρουμε στον πολίτη και στην κοινωνία και αυτό που περιμένουν από εμάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Και το κακό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει τόσα καλά από άποψη κυρίως εξωτερικής πολιτικής, mm-hmm. αλλά όπως και μεγάλων έργων. Στην Κρήτη γίνονται δύο μεγάλα έργα. Ο ΒΟΑΚ που τον περιμέναμε τόσα χρόνια mm-hmm. και το αεροδρόμιο του Καστελίου.
1: Σωστά.
0: Και στα μεγάλα πάμε καλά και στα μικρά από, τι να σας πω, από αμέλεια δημιουργούμε προβλήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν.
1: Mm. Πάσχουμε ακόμα στα μικρά, λέτε.
0: Στα μικρά πάσχουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι βέβαια αντιστεκόμαστε πολύ ακόμα και οι πολίτες σε μερικές τέτοιες αλλαγές. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, τα συνδικαλιστικά σωματεία. Το λέω αυτό γιατί, επειδή συζητήσαμε έτσι, είπαμε δύο πράγματα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με ενδιαφέρον ακούω και πολλά γαλάζια στελέχη να λένε ότι πολλές φορές προσπαθήσαμε, αλλά υπήρχε πολιτικός αντίκτυπος. Και το λένε ευθέως και απολογητικά, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι. Λέω λοιπόν ότι πολλές αλλαγές βρίσκουν και στεναρή αντίδραση. Και εκεί, τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα ανεχότανε την όποια αντίσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι όντως ο Πρωθυπουργός κατάφερε και...
0: Θεωρώ ότι... πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Δηλαδή να μην κάνει πίσω σε κάποια θέματα τα οποία θα κάνουν καλό στο γενικό σύνολο για να ευνοηθούν μερικές μικρές ομάδες. Πρέπει να βάλει περισσότερο το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτό θέλει ο πολίτης. Mm-hmm. Μην χάσουμε άλλη μια περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία δεν έχει γίνει και να λέμε χάθηκε αυτή η περίοδος ενώ μπορούσαν να γίνει πολλά. Όταν παίρνει 41% μπορεί να έχει το αλαζονικό και το ότι δεν έχει αντίπαλο, αλλά απ' την άλλη σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνει βαθιές αλλαγές. Mm-hmm. Αυτές τις βαθιές αλλαγές περιμένει ο κόσμος. Αυτές τις βαθιές αλλαγές μας μεταφέρει ότι εμείς θέλουμε να γίνουν, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε όπως πρέπει σε ένα κράτος.
1: Την εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά, βάζω το ρήμα προφανώς, έτσι στο έπακρο αυτή την ευκαιρία του 41% λέει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θεωρώ δεν την εκμεταλλεύτηκε όπως έπρεπε. Mm-hmm. Δηλαδή, η πρώτη τετραετία γίνανε πολλά περισσότερα πράγματα σωστά που ήμασταν με μια αντιπολίτευση, που ήμασταν λίγο με την πλάτη στον τοίχο, από ότι από το 23 και μετά, mm-hmm. που υποτίθεται ότι θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε πιο άνετα. Mm-hmm. Επειδή δεν είχαμε αντίπαλο, επειδή πήραμε την ευρία αποδοχή του κοινού, επειδή απευθυνόμασταν σε όλη την κοινωνία. Εκεί πέρα δεν γίνανε όσα πράγματα έπρεπε να γίνουν και όσο γρήγορα έπρεπε να γίνουν.
1: Επιστρέφω λίγο, αν μου επιτρέπετε, στα δυσπαραίτησή σας, γιατί έτσι πάλι με πολύ ενδιαφέρον διάβαζα να περιγράφετε συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας παγωμένους και προβληματισμένους, μιλώ για το συνέδριο. Είπατε ότι ήταν το πιο άψυχο και απογοητευτικό που έχει γίνει ποτέ. Γιατί το λέτε?

0: Το λέω με την έννοια ότι έχετε παρακολουθήσει και πολλά. Τι ήταν διαφορετικό αυτή τη φορά?
1: Είχε χαθεί λίγο η σχέση του νεοδημοκράτη, των μελών, με τα στελέχη της παράταξης. Δεν υπήρχε αυτή η σύνδεση που υπήρχε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν φταίγαν όλα τα πράγματα που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, ότι είχε παραμεληθεί το θέμα. Δηλαδή, όταν βγαίνει ένα κόμμα, δίνει περισσότερη σημασία στο κυβερνητικό έργο και λιγότερο στην παράταξη. Και είχε παραμεληθεί λίγο η παράταξη από το 23 μέχρι τώρα. Και υπήρχε μια παγωμάρα. Δεν υπήρχε η σύνδεση και ο ενθουσιασμός που υπήρχε παλαιότερα χρόνια. Αυτό βέβαια φτιάχνει. Αυτό πρέπει να το δουν αυτοί που πρέπει να το δουν και να ξαναζεστάνουν τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης, γιατί πάμε σε εκλογική, σε εκλογική χρονιά. Είναι μικρή χρονική περίοδος και πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα φέρουν πάλι κοντά τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να τον συστάνουν και να καταλάβουν ότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτός που βγάζει τις κυβερνήσεις. Σε αυτόν πρέπει να σέβονται και σε αυτόν πρέπει να απευθύνονται.
0: Έχει απομακρυνθεί, γίνομαι πολύ συγκεκριμένη τώρα, γιατί είστε και ένας άνθρωπος ευθύς και μιας και συναντιόμαστε σε αυτή τη χρονική συγκυρία. Έχει απομακρυνθεί, λέτε, ο Πρωθυπουργός από την κοινωνία, από τους πολίτες. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δεν είναι ο άνθρωπος που είναι καθημερινά μεταξύ των πολιτών, εκ του ρόλου του, αλλά λέω, εκτιμάτε ότι έχει χαθεί αυτή η σύνδεση του Νεοδημοκράτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ίσως ένιωθε παλιότερα.
1: Δεν έχει να κάνει με τον Πρωθυπουργό. Έχει να κάνει πολλές φορές, το παθαίνουν και οι βουλευτές, το παθαίνουν και οι υπουργοί. Έχουν να κάνει με τους ανθρώπους που έχουν γύρω τους και τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Επειδή ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη για όλα τα πράγματα. Είναι φυσιολογικό να μην έχει. Γι' αυτό περιμένει και λειτουργεί σαν πυραμίδα κάθε παράταξη και κάθε κυβέρνηση, για να μεταφέρονται τα προβλήματα πάνω. Όταν αυτά τα προβλήματα πιθανώς να μην μεταφέρονται σωστά στον Πρωθυπουργό. Και εκεί να δημιουργείται το πρόβλημα. Δεν θεωρώ, είναι ένας ευφιέστατος άνθρωπος, είναι ικανότατος άνθρωπος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν θεωρώ ότι αν τα είχε αντιληφθεί θα είχε απομακρυνθεί. Εγώ θεωρώ περισσότερο ότι είναι πρόβλημα αυτού που τα μεταφέρουν.
0: Θέμα συνεργατών, λοιπόν.
1: Πιθανό, γιατί ξέρετε, καμιά φορά διαλέγουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να ήταν όταν ήσουν άλλη ευθύνη έχει ένας συνεργάτης όταν είσαι βουλευτής, και άλλη ευθύνη και άλλη δυναμική πρέπει να έχει όταν είσαι υπουργός ή όταν είσαι πρωθυπουργός. Πολλές φορές το συναισθηματικό κομμάτι σε παροτρύνει να δώσει ανάλογες ευθύνες που ίσως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
0: Πάντως είναι ένας άνθρωπος, αν δεν κάνω λάθος δηλαδή, το λέω έχοντας έτσι παρακολουθήσει και την πορεία αρκετών πρωθυπουργών και μέσα από το ρεπορτάζ εννοώ, όχι από μακριά. Είναι ένας άνθρωπος ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω, που βγαίνει στον κόσμο. Δηλαδή και ειδικά τώρα σε περιόδους έτσι, πώς να το πω, έντασης, είναι ένας άνθρωπος, κάνει τις περιοδίες, είτε εντός του Λεκανοπεδίου, είτε εκτός, να μας στη Σπάρτη, ήταν προχθές, πότε ήταν εχθές. Ενώ νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει από το Μαξίμου, γιατί έχουμε γνωρίσει και πρωθυπουργούς που δεν έβγαιναν. Σωστό. Ας μην πούμε τώρα ονόματα και δυσαρεστήσουμε κάποιους. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος βγαίνει, συνομιλεί με κόσμο, έχει δηλαδή λίγο τον παλμό, όσο το επιτρέπεται, είπαμε, λόγω της θέσης του.
1: Αυτό είναι το μεγάλο γιατί. Είναι ένας ικανότατος πρωθυπουργός, ένας ικανότατος άνθρωπος, έχει επαφή και γι' αυτό είναι η ανησυχία μας. Αφού έχουμε τις δυνατότητες, αφού έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, γιατί να μην γίνουν αυτά που πρέπει. Αυτό είναι, γιατί αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν είχε τις ικανότητες, θα λέει εντάξει, δεν είχε τις ικανότητες να περάσει. Αφού υπάρχουν οι ικανότητες, πρέπει να διορθωθούν αυτά τα πράγματα με τις κατάλληλες κινήσεις. Έχει την επαφή τον κόσμο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, ίσως να πάρει και άλλους ανθρώπους που θα του μεταφέρουν σωστότερα τον παλμό του κόσμου. Δεν γνωρίζω τι χρειάζεται.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι ξεχωρίσατε από την ομιλία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δένγκια, στον οποίο κάνατε και έτσι, ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή σας, γιατί λέτε ότι. Παρόλη την απογοήτευση που γενικά υπήρχε στο συνέδριο, εκεί στην ομιλία του κ. Δένγκια υπήρξε παλμός, έτσι, υπήρξε ένας ενθουσιασμός, δεν ξέρω να χρησιμοποιείτε αυτή τη λέξη, το λέω εγώ με δικά μου λόγια, επιτρέψτε μου. Τι ξεχωρίσατε, τι ήταν αυτό που ξεχωρίσατε στην ομιλία του
1: Υπουργού? Μεγαλύτερο, ίσως έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, επειδή ήταν λίγο πιο νοθρές οι υπόλοιπες ομιλίες, ήταν η σύνδεση που υπήρχε με τον Νεοδημοκράτη. Είναι φυσιολογικό όταν κάποιος προέρχεται από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας

0: να υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με το κοινό. Ξέρει καλύτερα πώς να μιλήσει, τι πράγματα να πει, τα οποία πάνε κατευθείαν στην ψυχή του νεοδημοκράτη. Mm-hmm. Και πέραν αυτού είναι και ένας ικανότατος υπουργός που σε όλα τα υπουργεία που έχει διατελέσει έχει προσφέρει άριστο έργο. Οπότε ο ενθουσιασμός, οι κατάλληλες λέξεις και τα κατάλληλα συναισθήματα είναι που οδηγούν μια ομιλία, και τα κατάλληλα λόγια που οδηγούν μια ομιλία αν θα είναι βαρετή ή αν θα είναι ενθουσιώδης και θα μεταφέρεται στο κοινό. Σωστά. Mm-hmm.
1: Όπως καταλαβαίνετε, στέκομαι λίγο σε αυτό, πέραν της προσωπικής, ξαναλέω, αναφοράς που κάνετε στην ανακοίνωσή σας, και γιατί υπήρξε αυτή η ανάρτησή σας έτσι, με τον κύριο Δένδια και αμέσως μετά ακολούθησε η παρέτηση. Καταλαβαίνετε τώρα, μιλώ, προσπαθώ...
0: Ψάχνετε και εσείς δημοσιογράφοι.
1: Ψάχνω λίγο να δω μήπως βγάλω καμία είδηση, αλλά πάω να πω ότι σας ρωτώ έτσι για τον κύριο Δένδια, γιατί προφανώς, ακριβώς επειδή είστε στέλεχος της παράταξης και πολλά χρόνια τώρα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και να διαβάζετε και πίσω από τις γραμμές. Το λέω για αυτή την κριτική που δέχεται πολλές φορές ο κύριος Δένδιας, για είτε στρογγυλεμένες θέσεις που εκφράζει, είτε για φανερές ή λιγότερο φανερές αιχμές που αφήνει. Θυμίζω ότι πότε ήταν, χθες προχθές, αν δεν κάνω λάθος, είπε ο ίδιος ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ φίλος της πολιτικής και της τακτικής των ήρεμων νερών, μιλώντας για αυτή την ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την Τουρκία. Πάω να πω ότι ίσως δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν μιλώ μόνο για την παρέτηση σας προφανώς. Λέω για την ομιλία του κυρίου Δένδια που ενθουσίασε, όπως μου μεταφέρεται, και τους συνέδρους. Περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι άλλες ομιλίες.
0: Είναι μια ισχυρή προσωπικότητα ο κύριος Δένδιας, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Μια προσωπικότητα η οποία ακτινοβολεί, οπότε είναι... Έχει μια προσωπική παρουσία, έχει ένα λόγο, ο οποίος είναι και για θέματα της κοινωνίας και για θέματα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία πάντα αυτά που λέει έχουν μία βάση και μία λογική και ποτέ δεν θα ξεφύγει ή θα πει πράγματα τα οποία δεν πρέπει να πει.
1: Είναι ένας από τους ανθρώπους ο κύριος Δένδιας, κατά τη γνώμη σας, που θα πρωταγωνιστήσει ή θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει την επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: αποφασίσει,
1: είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών.
0: Δελφίνη
1: λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Βαρούχα.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτή τη λέξη.
1: Πρωταγωνιστές.
0: Ο κύριος Δένδιας ούτως ή άλλως είναι ένας πρωταγωνιστής, είναι από τους κορυφαίους υπουργούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο, όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε πρωθυπουργό, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή ολοκληρώσει το έργο του, θεωρώ ότι είναι ένα ικανότατο στέλεχος για να μπορέσει να πρωταγωνιστεί στην επόμενη μέρα.
1: Πάντως, έρχομαι λίγο, επειδή το είπατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι κινούμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Δεν έχουμε επισήμως βέβαια προκήρυξη εκλογών ακόμα, ένα αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού αυτή. Αλλά κινούμαστε ατύπως σε προεκλογική περίοδο. Το λέω γιατί με την παρέτησή σας, για την παρέτησή σας άκουσα και ανθρώπους να λένε «Μα τώρα γιατί». Γιατί τόσο καιρό τώρα. Μάλιστα, άκουσα και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σας έχω απέναντι μου, ότι αυτούς τους προβληματισμούς που εκφράζετε, να και απόψε εδώ παρέα, δεν τους είχατε θέσει υπόψη των οργάνων. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου το επιβεβαιώσετε ή όχι αυτό.
0: Λάθος είναι αυτό. Δεν το είχα εκφράσει εξωτερικά. Εντός των οργάνων είχαν αναφερθεί αυτά τα προβλήματα. Απλά επειδή έβλεπα ότι δεν εισακούονταν εντός των οργάνων, ήθελα να το κάνω για το καλό της παράταξης. Mm-hmm. Να ακουστεί περισσότερο ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Σας τα μεταφέρουμε, δεν τα ακούτε. Έπρεπε να χτυπηθεί ένα καμπανάκι με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ας ήταν και αυτή η παρέτηση. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, ας ήταν μια μικρή αρχή, ώστε να μπούμε σε ένα δρόμο στον οποίο θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν.
1: Πάντως, επίσης ξεκαθαρίσατε, σε δεύτερο χρόνο βέβαια και αφού κάναμε αρκετή συζήτηση, ότι δεν προτίθεστε να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη. Το είπατε και στην εισαγωγή σας βέβαια, αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πονηρές οι εποχές. Έχουμε διάφορα κόμματα από δεξιά και αριστερά. Οπότε καλό είναι να το πούμε και αυτό.
0: Σωστό. Εμένα η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου. Εγώ την οικογένειά μου και το σπίτι μου θα κάτσω να το φτιάξω. Δεν θα φύγω από το

0: σπίτι μου και την οικογένειά μου. Μπορεί να μην μετέχω σαν στέλεχος ή σαν μέλος, αλλά την οικογένειά μου δεν τη χαρίζω σε κανένα.
1: Ξεκάθαρη η δήλωση και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι. Επειδή και πάλι το είπατε και απόψε εδώ, ότι πολύ καιρό τώρα σας προβλημάτιζαν διάφορα, το σκεφτόσασταν. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μιλούσατε τουλάχιστον δημοσίως. Δεν είχατε κρούσει καμπανάκι δημοσίως.
0: Μεταξύ των στελεχών γινόντουσαν τις κουβέντες.
1: Από εδώ και πέρα, και δεδομένου ότι πήρατε την απόφαση να αποχωρήσετε μεν, αλλά όχι από την παράταξη. Δημοσίως θα παρεμβαίνετε, έχετε υπόψη σας καθόλου πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα σε αυτό το επίπεδο, στο ότι παιδιά, εδώ πρέπει να ξαναχτυπήσουμε καμπανάκι ή να επισημάνουμε τα κακό σκήμενα για να διορθωθούν πράγματα.
0: Θεωρώ ότι ο ρόλος ενός ψηφοφόρου, ενός ανθρώπου που αγαπάει την παράταξη, αγαπάει την κοινωνία, είναι να παρεμβαίνει όταν βλέπει ότι δεν πάει κάτι σωστά, ώστε να λέει την άποψή του και μέσα από τη συζήτηση, μέσα από τις διαφορετικές απόψεις, να οδηγούμαστε στη λύση. Αν όλοι δεν έχουμε άποψη, αν όλοι δεν συμμετέχουμε, αν όλοι δεν βλέπουμε τα κακό κείμενα και να τα λέμε για να διορθωθούν, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά σαν κοινωνία. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το κάνω μόνο εγώ. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλοι οι οποίοι θεωρούν όταν βλέπουν το κακό κείμενο να βγαίνουν μπροστά να το λένε. Πριν ήμουνα με κάτι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μου λένε Βασίλη, έχεις δίκιο, αλλά ένας κούκος δεν φαίνει την άνοιξη για να ακουστούν. Μπορούν να γίνουμε πολύ οι κούκοι.
1: Ναι, προφανώς. Θα μπορούσατε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν λέτε, και αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, έτσι το λέτε και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε φίλους, σε μέλη της παράταξης, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην ανοχή και στις λευκές επιταγές. Χρησιμοποιώ δικές σας λέξεις. Ακριβώς, και ναι. Η ανοχή και οι λευκές επιταγές.
0: Λευκές επιταγές δεν πρέπει να δίνονται σε κανέναν και ποτέ. Πρέπει να υπάρχει η κριτική, αλλά πάντα η καλοπροαίρετη κριτική, η οποία είναι δημιουργική κριτική και η οποία κάνει καλό. Mm-hmm. Όπως κριτική κάνεις και στην οικογένειά σου μέσα. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά στην οικογένειά σου, έρχεται, το συζητάς, αυτό δεν είναι σωστό, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Το ίδιο πρέπει να γίνει και η παράταξη. Η παράταξη πρέπει να λειτουργεί σαν οικογένεια. Mm-hmm. Αυτή είναι η σύνδεση που λέω ότι έχει χαθεί. Πρέπει να ξαναγίνουμε οικογένεια. Mm-hmm. Όταν γίνουμε οικογένεια, όλα θα πάρουν τον δρόμο.
1: Άρα λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει προς τις εκλογές ενωμένη. Το λέω γιατί στάθηκε σε αυτό πολύ ο Πρωθυπουργός και στην ομιλία του στο συνέδριο και στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα και μάλιστα είπε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να στείλει η Νέα Δημοκρατία προς τα έξω, ότι πηγαίνει ενωμένη. Πηγαίνει ενωμένη η παράταξη ή θα μπορούσε και λίγο καλύτερα, κύριε Βαρούχα?
0: Πιστεύω και λίγο καλύτερα, αλλά είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού να το φτιάξει. Mm-hmm. Έχουμε δρόμο ακόμα. Υπάρχει. Ο πολιτικός χρόνος είναι πολύ περισσότερος από τον κανονικό χρόνο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το συζητώ.
0: Οπότε και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βγαίνουν όλοι να μιλάνε, ώστε να προλαβαίνουμε λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνονται.
1: Εκτιμάτε πάντως ότι οι εθνικές κάλπες, όποτε και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός αυτές να στηθούν είτε στο τέλος της τετραετίας είτε λίγο νωρίτερα, θα φέρουν την Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, όπως τουλάχιστον φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Όμως, αυτοδυναμία, εκτιμώ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί σε αυτή τη φάση.
0: Θέλουμε να δούμε τώρα όλα τα κόμματα που θα βγουν. Mm-hmm. Δέστε, σε μια εκλογική διαδικασία στην οποία κατεβαίνουν πάρα πολλά κόμματα, είναι δύσκολο να βγει αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς πρέπει να βάλουμε όλες τις μας δυνάμεις να λειτουργήσουμε σαν αυτοδύναμη, για να βγούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ξανασυγκυβερνήσει, όταν είναι για το καλό του τόπου, θα βρεθεί πολιτική δύναμη με την οποία θα συνεργαστεί και με την οποία θα μπορέσει η χώρα να βρει τον ίσιο δρόμο. Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να έχει την ηρεμία της, να βελτιωθούν τα οικονομικά και τα κοινωνικά πράγματα της χώρας. Οπότε, ισχυρές κυβερνήσεις θα φέρουν αυτά. Αδύναμες κυβερνήσεις δυστυχώς φέρουν άλλα αποτελέσματα.
1: Προφανώς είστε κι εσείς υπέρμαχος της πολιτικής σταθερότητας, έτσι δεν είναι, αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαρούχα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εκτιμάτε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα βγάλουν νικητή τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, δηλαδή. Πάω να πω με την έννοια ότι επισημαίνονται λάθη, αλλά φαντάζομαι δεν θεωρείτε ότι είναι τόσο καθοριστικά ώστε να αλλάξουν άρδιν το.

0: σκηνικό όπως το ξέρουμε τώρα μέσω των δημοσκοπήσεων.
1: Αυτά τα λάθη δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο για το αν θα βγούμε πρώτοι ή όχι. Το πρώτο είναι δεδομένο. Αυτά τα μικρά λάθη, αν διορθωθούν, έχουν να κάνουν με την αυτοδυναμία. Εκεί, και γι' αυτό το τονίζω, ότι οι μικρές διαφορές, οι μικρές επισημάνσεις, οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Αν φτιάξουμε αυτές τις λεπτομέρειες, θεωρώ ότι μπορούμε να φτάσουμε στην αυτοδυναμία. Αλλά πρέπει να διορθώσουμε κάποια λαδάκια.
0: Μάλιστα.

0: Δηλαδή, κύριε Βαρούχα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ
0: Κυρίες
1: σε
0: και κύριοι,
1: εσάς.
0: πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
9: Πολύ!
8: Ε, ναι! Γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης επί της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί πολλά συμβαίνουν προφανώς στις τελευταίες ημέρες. Στο τελευταίο διάστημα έχουμε και άλλα μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι θα βγούμε λίγο από το πλαίσιο της κυβερνώσας παράταξης, στην οποία εστιάσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Όχι ότι θα πούμε και για τη Νέα Δημοκρατία, εννοείται ότι θα πούμε. Έχω μαζί μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερος για τον χρόνο που μου διαθέτει. Εκ των προτέρων τον ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μουρούτης, πολιτικός αναλυτής, είναι και διευθυντής, θυμίζω, στο thepresident.gr. Μπορείτε να τον ακούτε και μέσα από το ραδιόφωνο, εννοείται. Πολύ πράγμον ο κύριος Μουρούτης. Καλησπέρα. Τι κάνετε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ διαστητική και ουσιαστική εκπομπή.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μουρούτη, πολύ. Τι λέτε να ξεκινήσουμε λίγο, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής ασχοληθήκαμε λίγο μετά της κυβερνώσας παράταξης, μετά της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω με φόντο το 16ο συνέδριο του κόμματος, το λέω με φόντο την εκλογική ετοιμότητα στην οποία έθεσε το κόμμα ο Πρωθυπουργός. Ξεδίπλωσε εκεί λίγο και την ατζέντα για το 2030, για την Ελλάδα του 2030. Όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, φαντάζομαι, θα συμφωνήσετε σε αυτό, ότι υπάρχουν γκρίνιες, θα το πω, παράπονα, θα το πω, εχμές, θα το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτές οι γκρίνιες, οι εχμές, τα παράπονα θα παραμείνουν στο δρόμο προς τις εθνικές κάλπες και αν θα δημιουργήσουν ουσιαστικά, εννοώ κύριε Μουρούτη, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία ή αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
1: Κοιτάξτε, πάντα στα κυβερνητικά κόμματα υπάρχουν γκρίνιες και παράπονα. Πάντα στην εξουσία υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Όταν ασκείται η εξουσία και η διοίκηση υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εγώ προς το παρόν δεν έχω δει ιδεολογικού χαρακτήρα διαφοροποιήσεις. Δηλαδή διαφοροποιήσεις που παράγουν ισχυρό πολιτικό ρήγμα σε κόμματα εξουσίας. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία παρά την προφανή φθορά της, είναι ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια με αυτοδύναμη παρουσία την Ελλάδα, είναι πρώτη με υπερδιπλάσιο ποσοστό από τον δεύτερο αντίπαλό της. Mm-hmm. Και τα προβλήματα τα πολιτικά εντοπίζονται κυρίως στην αντιπολίτευση και λιγότερο στην κυβέρνηση. Όμως, γιατί δεν μου αρέσει να ωρεοποιώ τα πράγματα, στην κυβέρνηση υπάρχουν οι κυριότερες φωνές αντίθεσης που προέρχονται από τους δύο πρώην ηγέτες της Νέας Δημοκρατίας, τους δύο πρώην αρχηγούς, τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά. Και είναι κυρίως διαχειριστικού χαρακτήρα, κατά την άποψή μου, οι αντιθέσεις. Δεν εδράζονται σε μείζωνα ζητήματα. Όταν λέω διαχειριστικού χαρακτήρα, βεβαίως μπαίνει μέσα και το ζήτημα το παρακολουθήσεων, γιατί αυτό είναι το βασικό ζήτημα που έχει τεθεί και από τους δύο μαζί. Και ο κύριος Σαμαράς, όπως πάντα, βάζει και τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Τώρα θα σας διακόψω, συγχωρέστε με. Επιτρέψτε μου, κύριε Μουρούτη, έτσι να είναι και λίγο πιο ζωντανός ο διάλογος, γιατί θέλω να σας τσιγκλάω και λίγο. Εγώ τώρα, ακούγοντας τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος εντάξει, έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά παραμένει πρώην Πρωθυπουργός. Δεν το συζητώ καθόλου. Είναι ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, τα ντεσιμπέλ, και εντάξει, πείτε άντε τα ντεσιμπέλ, ήταν επί της ουσίας κριτική. Μίλησε για υπονόμευση των θεσμών, προειδοποίησε ότι αν δεν αλλάξει η ρότα η κυβέρνηση σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι μια έτσι κριτική, πώς θα το πω, λίγο απαλή ή εξ αποστάσεως.
1: Μέχρι στιγμής θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο κύριος Σαμαράς όλα αυτά τα χρόνια καταρχάς που πολιτεύεται έχει μια συγκεκριμένη στάση στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει περισσότερες εχμές από ότι έχει για παράδειγμα η στάση του κυρίου Καραμαλή πάντα σε όλα τα ζητήματα, είτε η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση, είτε στην αντιπολίτευση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Θέλω όμως να επισημάνω, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος, ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η στάση του κυρίου Σαμαρά έχει μια συνέπεια πολιτική, όταν ο ίδιος άσκησε την εξουσία ως πρωθυπουργός, ορισμένες από τις υπερσημάνσεις που τώρα κάνει δεν τις εφήρμοσε ο ίδιος ως πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν το βάζω ως αιχμή, αλλά το βάζω ως διαπίστωση. Όταν ασκείς την εξουσία, τα πράγματα πάντα δεν είναι όπως φαντάζουν ή όπως φαίνονται, αλλά έχουν δυσκολότερες παραμέτρους. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ο κύριος Σαμαράς, που έχει αυτή την θέση σε ό,τι αφορά τα ελληνικά, θυμίζω πολύ πρόσφατα, είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να υπογραφεί το σύμφωνο φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε συναντηθεί 3 φορές με τον Τούρκο ομόλογό του, είτε ήταν ο Ερντογάν είτε ο Νταβούτογλου, και ήταν δηλαδή ο πρωθυπουργός που συναντήθηκε περισσότερες φορές από οποιοδήποτε με τον ομόλογό του.

0: λόγο του και είχε υπογράψει αντίστοιχα σύμφωνα και ο ίδιος. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν είσαι στα πράγματα και ασκείς εξουσία, μπορεί να έχεις πάγιες θέσεις, προσπαθείς να τις ενσωματώσεις. Δεν μ' αρέσει να ασκώ, ειδικά στον κύριο Σαμαρά, κριτική. Προσπαθείς να τις ενσωματώσεις μέσα στην πραγματικότητα, την τρέχουσα πραγματικότητα. Έτσι φαντάζομαι ότι έκανε και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός. Για παράδειγμα, επίσης, ασκεί κριτική σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της Κύπρου, τη στάθμευση των δύο F-16 στην Κύπρο και στην Κάρπαθο. Θα μπορούσε κανείς να αντιλέξει, να πει ότι ο ίδιος επίσης ως πρωθυπουργός δεν είχε στείλει στην Κάρπαθο αντίστοιχους πυράβλους ή στην Κύπρο αντίστοιχα F-16. Άρα η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία που αντίστοιχα με τις συνθήκες που υπάρχουν, αντίστοιχα λειτουργεί το κράτος. Σχετικά στα εθνικά θέματα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει πάντα να υπάρχει ομοψυχία και όχι μόνο εσωτερικά στα κόμματα ομοψυχία, αλλά ευρύτερη ομοψυχία και πέραν των κομμάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι η εκάστοτε κυβέρνηση και η συγκεκριμένη θα πρέπει να την αναζητήσει και στην αντιπολίτευση, ό,τι αφορά τουλάχιστον τα ελληνοτουρκικά.
1: Βέβαια, θα έρθουμε και σε αυτό. Θέλω να κλείσω λίγο αυτό το πρώτο έτσι, κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά τα της Νέας Δημοκρατίας. Εάν θεωρείτε ότι. Καταρχάς, αν ο Αντώνης Σαμαράς, αντιλαμβάνομαι ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει και μάλιστα έτσι, με πολύ έντονα τα σενάρια σε σχέση με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση, αλλά θα ήθελα και να κλείσουμε με ένα σχολείο σας για το εάν γενικά αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών, συν αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει τελικά το νέο κόμμα, αν πληγώνουν την κυβερνητική παράταξη και αν υπάρχει περίπτωση έτσι, να τις κλέψουν. Κυρίως, αναφέρομαι κυρίως στη Μουρούτη, σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη αυτών των ψηφοφόρων που ακόμη μένουν σε απόσταση και δεν εκδηλώνονται για το τι σκέφτονται να κάνουν στην εθνική κάλπη.
0: Εμένα μου αρέσει να μιλάω θεσμικά περισσότερο και λιγότερο στο στενό κομματικό πλαίσιο. Και θεσμικά εγώ θα ήθελα να πω την πάγια θέση μου ότι θεωρώ ότι κάθε ένας πολιτικός που έχει συμμετάσχει στην εξουσία στον ανώτατο βαθμό, είτε ως πρωθυπουργός και σε άλλους ρόλους, είτε ως υπουργός εξωτερικών, είναι χρήσιμος και μετά την περίοδο που αφιπηρετεί από αυτά τα καθήκοντα. Άρα, θεωρώ ότι έχει υποχρέωση η πολιτεία, είτε είναι η τρέχουσα πολιτεία, είτε είναι ισχυρή, είτε είναι λιγότερο ισχυρή, να θεσπίσει ένα άτυπο ή ένα πιο ασυγκροτημένο όργανο, προκειμένου να λένε αυτοί οι άνθρωποι τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και να καταθέτουν τη σοφία τους. Σκεφτείτε ότι όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί κρίσεις, έχουν αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με ομολόγους τους, έχουν γνώση των θεμάτων, άρα η κάθε συνεισφορά τους στα δημόσια πράγματα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά την αφιπηρέτηση. Καλό είναι οι άνθρωποι που έχουν ασκήσει τόσο υψηλά καθήκοντα να είναι χρήσιμοι σε ένα όργανο τύπου γερουσίας, θα μπορούσαμε να το πούμε, όπως εφαρμόζεται στο εξωτερικό, που θα μπορούν να καταθέτουν την σοφία τους. Σε ό,τι αφορά η Νέα Δημοκρατία και αν αυτή πληγώνεται. Κοιτάξτε, ηθικά, αξιακά ναι. Όταν ένα κόμμα έχει μια παράταξη, έχει συνέχεια και έχει ένα παρελθόν και μέλλον, ναι. Όμως, δημοσκοπικά δεν φαίνεται να επηρεάζει τη Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε την πιο προωθημένη άποψη, τη δική μου, θεωρώ ότι επειδή ο κ. Σαμαράς έχει περιορίσει πολύ τον πολιτικό του λόγο σε πιο συντηρητικά κοινά, σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, πέραν της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, πιθανολογώ ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά θα εντάξει εντός των τυχών του συντηρητικές ψήφους ή πέραν της Νέας Δημοκρατίας ψήφους που είτε είχαν ήδη φύγει εκτός Νέας Δημοκρατίας, είτε ήταν στην γκρίζα ζώνη με προοπτική να φύγουν εκτός Νέας Δημοκρατίας, ούτως ή άλλως. Άρα αυτές οι ψήφοι, εάν τελικά γίνει κόμμα, αν ενσωματωθούν στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, νομίζω ότι θα είναι γενικότερα καλό για τη Νέα Δημοκρατία να είναι σε ένα κόμμα που επικεφαλής θα είναι πρωθυπουργός και όχι κάποιος ανεξέλεγκτος, αν θέλετε, λαϊκιστής ηγέτης της άκρας δεξιάς ή της συντηρητικότερης δεξιάς, που συνήθως ο λόγος τους έχει και μια μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερο λαϊκισμό.
1: Σωστό.
0: Άρα συνοψίζοντας, κατά την άποψή μου, δεν ξέρω αν ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει κόμμα. Κατά την άποψή μου, αν κάποιος μου ζητούσε την άποψή μου, θα του έλεγα να μην κάνει κόμμα, γιατί σημαντικότερο σε έναν πρωθυπουργό, πρώην πρωθυπουργό που ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, σημαντικότερο ζήτημα πλέον είναι η ιστεροφημία για έναν ηγέτη. Και η ιστεροφημία, κατά την άποψή μου, κερδίζεται με πολύ μεγάλο κόπο. Ο κύριος Σαμαράς ήταν καλός πρωθυπουργός.

0: και θα ήταν λάθος για τον ίδιο να μην διαφυλάξει την ιστεροθυμία την οποία μπορεί να του δώσει ο ελληνικός λαός και μέσα από την παράταξη της Νέα Δημοκρατία που τον τίμησε, όπως και ο ίδιος είπε, ως τον πρώτο εκλεγμένο αρχηγό της. Mm-hmm. Από
1: Μάλιστα.
0: Την βάση.
1: Το κλείνω λίγο εδώ, αν και θα μπορούσαμε προφανώς να πούμε πολλά, γιατί θέλω να πάμε λίγο και στην αντιπολίτευση και στα νέα κόμματα, μιας και, και εχθές στη Θεσσαλονίκη είχαμε την ανακοίνωση του νέου κόμματος υπό την Μαρία Καριστιανού, αλλά μένω καταρχάς στην αντιπολίτευση αξιωματική και Ελλάσσον, όπως την ξέρουμε τώρα. Καταρχάς, αυτός ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού, πώς σας βρίσκει, κύριε Μουρούτη, το λέω, γιατί είπατε μεν και σωστά ότι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα η Νέα Δημοκρατία διατηρεί και μάλιστα με άνεση τη διαφορά της από το δεύτερο κόμμα, αν και έχει υποστεί φθορά, φαίνεται αυτή την ώρα και πάντα δημοσκοπικά μιλώντας ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί έτσι, να αμφισβητήσει αυτή την κυριαρχία. Τι
0: την
1: λέτε?
0: Πρωτιά, θα το πούμε πιο σωστά, την πρωτιά, γιατί την κυριαρχία πρωτιά, είναι
1: σωστά.
0: Πολύ χρήσιμη λέξη και θα την βάλω γιατί τη δανείζομαι από εσάς τη λέξη κυριαρχία για να τη βάλω στην εξίσωσή μας ότι μέχρι σήμερα στις δύο θητείες η Νέα Δημοκρατία ήταν πολιτικά κυριαρχή, δηλαδή ήταν αυτοδύναμη που πλέον είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε κόμμα τα τελευταία χρόνια να κατακτήσει την αυτοδυναμία και έχει υποχρέωση κοινωνική και πολιτική να εντάξει στους κόλπους της και τις δυνάμεις που ήταν εκτός κόμματος. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ενέταξε πάρα πολλούς υπουργούς προερχόμενους από το ΠΑΣΟΚ, από το Ποτάμι και από άλλους πολιτικούς χώρους και από την αριστερά, αν θέλετε.
1: Δεν αρέσει μάλιστα, βέβαια αυτό και πάρα πολύ σε αρκετούς.
0: Υπέστη κριτική, αλλά θεωρώ ότι είναι υποχρέωση μιας παράταξης ή ενός πρωθυπουργού να εκπροσωπεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, τουλάχιστον των συστημικών πολιτικών δυνάμεων, είτε είναι εντός του κόμματος, το σύνολο των πολιτών θα έλεγα, είτε είναι εντός του κόμματος ή της παράταξής του, είτε είναι εκτός. Αυτό είναι το πρώτο. Άρα από την κυριαρχία τώρα περνάμε απλά στην πρωτιά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Η πρωτιά είναι δεδομένη τουλάχιστον όπως δείχνει το πολιτικό σκηνικό και υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του επομένου κόμματος. Εγώ θα σας πω ότι ο πολυκερματισμός που με ρωτήσατε είναι ανησυχητικός και είναι ανησυχητικός για την ίδια τη δημοκρατία. Σίγουρα μια ισχυρή αντιπολίτευση κάνει καλή μια κυβέρνηση. Αν είναι καλή την κάνει καλύτερη και αν είναι λιγότερο καλή την πιέζει στο να γίνει αποτελεσματικότερη.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι μια αντιπολίτευση η οποία θα μπορούσε να αποτελεί και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, θα ήταν ένα πολύ θετικό ζητούμενο για την ίδια την δημοκρατία. Δυστυχώς όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα διαγωνισμό μεταξύ κυρίως του κόμματος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Τσίπρα σε πρώτη φάση, στο ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση προκειμένου να είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Δυστυχώς βλέπουμε μια ρητορική κυρίως αντίθεση και λιγότερο προγραμματική ρητορική. Και αν υπάρχει, για να είμαι δίκαιος, το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει προτάσεις, αλλά αυτές οι προτάσεις δεν έχουν γίνει πολύ. Δεν έχουν επικοινωνηθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε στην κοινή γνώμη. Δυστυχώς, η κοινή γνώμη έχει την αίσθηση ότι η ρητορική του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο το πώς η Νέα Δημοκρατία θα φύγει και ο Μητσοτάκης και όχι το πώς θα μπορούσε να αποτελεί εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Είναι θετικό για τη δημοκρατία ένα κόμμα να αποτελεί εναλλακτική πρόταση και η εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία επίσης είναι θετικό δεδομένο. Δηλαδή, σε κάθε δημοκρατική χώρα υπάρχουν εναλλαγές στην εξουσία. Άρα, λοιπόν, η εναλλακτική πρόταση θα έπρεπε για μένα να είναι ήδη ορατή και ουσιαστική και δομημένη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Η στρατηγική και του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα τρία πιο, αν θέλετε, συστημικά κόμματα αυτή τη στιγμή, που μπορεί κάποιος να τα φανταστεί σε μία επόμενη κυβέρνηση ή συνεργασία, έχουν ως βασική στρατηγική να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ τον ένταξε στο συνέδριό του ως βασική θέση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι λανθασμένη θέση, διότι όταν θα έρθει η ώρα της κρίσης, σίγουρα οι πολίτες που θέλουν να φύγει η Νέα Δημοκρατία θα ταυτιστούν πιθανότατα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά οι περισσότεροι πολίτες που, όπως δείχνουν και οι έρευνες, θα θέλουν μια προοπτική για την επόμενη μέρα, οι επιλογές τους θα είναι πάρα πολύ περιορισμένες και σε αυτό έχει το πλεονέκτημα αποκλειστικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Εννοείται δηλαδή ότι, μάλλον εκτιμάται, κύριε Μουρούτη, ότι οι πολίτες πηγαίνοντας στην κάλπη θέλουν να ξέρουν τι μέλη γεννέστε μετά, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή και με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όμως, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς μέχρι ενός σημείου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά. Και αν έχω την αίσθηση

0: γιατί σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν το λέει, ότι εντάξει, προφανώς πρέπει να, να περιμένουμε να δούμε και τι θα βγάλει η κάλπη, ε? Γιατί δεν είναι ίδιο το 28 με το 29,5 εν προκειμένου τώρα, ε? Που θα μιλάμε για μονάδες. Αλήθεια. Ή με το 25 ή το 18 με το 13, θα πω εγώ.
1: Είναι αλήθεια και έχει δίκιο ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό. Προφανώς θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη. Όμως θα μου επιτρέψετε να επισημάνω τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά επίπεδα. Θεωρώ και επαναλαμβάνω ότι είναι λανθασμένη η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ μόνο της αντίθεσης. Αν δείτε, η καμπάνια του μιλάει για πολιτική αλλαγή. Η Νέα Δημοκρατία, από την άλλη, μιλάει για σταθερότητα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως ο εκφραστής των περισσότερων δυνάμεων της αντιπολίτευσης που θέλουν να φύγει η κυβέρνηση και να αλλάξει η κυβερνητική εξουσία. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας οι πολίτες επιλέγουν πρωθυπουργό. Δεν επιλέγουν μόνο αντίθεση. Πιθανότατα να το κάνουν στις ευρωεκλογές, να το κάνουν σε κάποιες εκλογές που θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα, αλλά στο τέλος της ημέρας επιλέγουν ποιος θέλει να τους κυβερνήσει. Και εκεί νομίζω ότι με βάση αυτό το μήνυμα, πιθανότατα το έχει μετρήσει κιόλας, ο Πρωθυπουργός έβαλε και τα δικά του διλήμματα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το περίφημο επιχείρημα: αν χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 το πρωί, ποιος θες να το σηκώσει. Άρα λοιπόν βάζει το διλημματικό πλαίσιο των εκλογών από την πλευρά του, αν θέλετε Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη ή Κωνσταντοπούλου ή οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλο προκύψει στην πορεία για τις κάλπες. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ και καλά θα κάνει, γιατί έχει θέσεις και πρόγραμμα. Και οφείλω να το επισημάνω, να αναδείξει τις θέσεις και το πρόγραμμά του ως εναλλακτικές προτάσεις, προκειμένου ή κάποιοι πολίτες που τουλάχιστον έχουν αυτή την οπτική και αυτή την αντίληψη να έχουν μια επιλογή διαφορετική, επιλογή εξουσίας όμως, και όχι μόνο επιλογή πολιτικής αντίθεσης.
0: Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω ένα σχόλιο σας για τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω την αίσθηση τον τελευταίο καιρό, έτσι στοιχειοδός που τα παρακολουθώ, ότι στην Κουμουντούρου είναι σε μία αναμονή να χτυπήσει το τηλέφωνο, να κλειστεί ένα ραντεβού, να δούμε τι θα γίνει, να δώσει ένα νεύμα, να κάνει ένα νεύμα πρώην Πρωθυπουργός για το εάν θα υπάρξει συμπόρευση, όπως επίμονα ζητά ο κύριος Φάμελος. Τι λέτε, καταρχάς εκτιμάτε ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το βράδυ των εκλογών του 2023, όντας στο στούντιο της ΣΕΡΤ το βράδυ μαζί με τον κύριο Τεμπονέρα, είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι κόμμα το οποίο θα κατέλθει στις επόμενες εκλογές. Και το είχα πει όχι γιατί έχω κάποια αντίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, που θεωρώ ότι εντάξει, τα αρνητικά είναι περισσότερα από τα θετικά τα οποία προσέφερε στον τόπο, αλλά γιατί πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του αντιμνημονίου, δηλαδή ενός πολιτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και ολοκλήρωσε τον κύκλο του στο τέλος της δεκαετίας, θεωρώ ότι δεν έχει πια πολιτικό λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, πάτησε σε αυτό το ποτάμι της αντίθεσης στο μνημόνιο, κυβέρνησε. Προφανώς δεν τα κατάφερε εκ του αποτελέσματος, γιατί άλλαξε και την στρατηγική του και το πρόγραμμά του. Από αντιμνημονιακό κόμμα έφερε ένα πολύ σκληρό επόμενο μνημόνιο, άρα θεωρούσα και πιστεύω ότι είχε ολοκληρώσει τον πολιτικό του κύκλο. Πιθανότατα και ο κύριος Τσίπρας αυτό να το είχε δει, γι' αυτό επιχείρησε και το περίφημο rebranding, δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται ως πολιτική δύναμη στα πολιτικά πράγματα. Από τη μία λοιπόν έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι αστεία αυτή η λογική, ένα κόμμα το οποίο έχει ψηφιστεί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το να μην ξέρει αν θα υφίσταται στις επόμενες εκλογές και να διαγράφει τα στελέχη του που θέλουν να υπάρχουν εντός του κόμματος αυτού. Θεωρώ λοιπόν ότι μόνο και μόνο η συζήτηση κινείται στα όρια της, έτσι, της ελαφρότητας. Δεν ήθελα να πω πιο βαριά έκφραση. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό ακυρωθεί ως κόμμα. Να δούμε ο κύριος Τσίπρας ως προσωπικότητα και ως ηγέτης του χώρου του οποίου θέλει να κυριαρχήσει, αν θα καταφέρει και σε ποιο βαθμό να ενσωματώσει στελέχη αυτών των παλαιών.
0: Μέχρι τώρα πάντως, συγχωρέστε με, γιατί εντάξει, νομίζω και σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι οι παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, της Ιθάκης, στο δεύτερο τους κομμάτι, αφού δηλαδή γινόταν μια συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων, ενός πάνελ, νομίζω ότι και μέσα από τις ομιλίες αυτές του πρώην Πρωθυπουργού έχουμε πάρει μια γεύση τον τελευταίο καιρό. Προφανώς τα περισσότερα θα τα ακούσουμε τώρα την ερχόμενη Τρίτη με το καλό, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κοινώς αν μέχρι τώρα σας έχει, πώς θα το πω, πείσει, όχι ότι είναι απαραίτητο, δεν βρίσκω καλύτερο ρήμα, κύριε Μουρούτη, ότι έχει πιάσει το rebranding, ότι έχει κάτι νέο να κομίσει.

0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Και δεν μιλάω, επαναλαμβάνω, με προσωπική οπτική. Μιλάω με όρους επικοινωνίας. Ο κύριος Τσίπρας έκανε δύο παράλληλες διαφορετικές στρατηγικές. Από τη μία το rebranding και από την άλλη το βιβλίο. Το rebranding τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ήθελε να εμφανιστεί με ένα καινούριο πολιτικό πρόσωπο, ενδεδειμένο με σύγχρονο τρόπο, αν θέλετε, με φρέσκες ιδέες και πιθανότατα με φρέσκα πρόσωπα. Από την άλλη, παρουσίασε ένα βιβλίο σε όλη την Ελλάδα, όπου το κεντρικό του ζήτημα ήταν να υπερασπιστεί μια πολιτική η οποία είχε κριθεί αρνητικά και ήταν η πολιτική από την οποία ήθελε να, ο ίδιος να απαλλαγεί. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του rebranding σε σχέση με την, με το βιβλίο του ήταν δύο αντίθετα μηνύματα τα οποία εξέπεμψε παράλληλα και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε επίπεδο επικοινωνίας έκανε λάθος. Γιατί? Γιατί παρουσιάζοντας το βιβλίο του, άρα τη δικαίωσή του για το 2015, αυτό ακύρωνε το ίδιο το rebranding. Αν πάμε λοιπόν στην προσπάθειά του να κάνει ένα rebranding, μάλλον έκανε, επιχείρησε να κάνει ένα πολιτικό rebranding, όχι μέσω του βιβλίου του, μέσω της πρώτης ομιλίας που είχε κάνει στον Economist, που παρουσιάστηκε με πολύ πιο κεντρώες θέσεις, και όχι μόνο με κεντρώες θέσεις, αλλά και με σύγχρονες θέσεις που αφορούσαν και ευρύτερα κοινά, νεανικά κοινά, μίλησε για το περιβάλλον κλπ. Θέλω να πω λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκε στην αρχή σε κεντρό ακροατήριο, στη συνέχεια ο ίδιος περιόρισε το ακροατήριό του στα πολύ αριστερότερα, στο αριστερότερο κοινό, μιλώντας για τράπεζες που ο ίδιος ήθελε να κλείσει. Έκανε πάλι αναζήτησε πάλι το ακροατήριό του στο παλιό ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι για να περιχαρακώσει ένα πολιτικό χώρο ο οποίος είχε πολλές επιλογές και μέσω της κυρίας Κωνσταντοπούλου και μέσω του κυρίου Βαρουφάκη και μέσω πιθανότατα του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να περιχαρακώσει αυτό το χώρο και φαντάζομαι στη συνέχεια να ξαναμετακινηθεί στο κέντρο. Άρα αυτές οι μετατοπίσεις, οι πολιτικές του κυρίου Τσίπρα, νομίζω ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη σύγχυση παρά έδωσαν ένα ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα για το τι ο ίδιος θα ήθελε να κάνει. Το ίδιο είναι και με τον εξώστη, αν θέλει ή δεν θέλει τα πολιτικά στελέχη. Ποια θέλει και ποια δεν θέλει. Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον όταν πια επίσημα εννοώ αρχίσει να μετράτε στις δημοσκοπήσεις και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως προς το παρόν και λόγω της όλης αυτής της φημολογίας και των έτσι, όσο ήμασταν εννοώ σε αναμονή, υπάρχει δυνητικά μια δεξαμενή που φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να τον ξανακούσει τόσο σοβαρά ώστε να πάει στην κάλπη και να τον ψηφίσει, κύριε Μουρούτη. Αλλά ας το αφήσουμε εδώ, γιατί καλό είναι να
1: πάντως
0: δούμε τι θα δείξουν.
1: Ναι. Πάντως αυτή η δεξαμενή με βάση τις δημοσκοπήσεις είναι μικρότερη από τη δεξαμενή που ο ίδιος είχε κερδίσει στις τελευταίες εκλογές.
0: Σωστά.
1: Αν πούμε ότι το ποσοστό του ήταν στο 17%, η δεξαμενή που είναι έτοιμη να τον ξανακούσει είναι μικρότερη από αυτό το 17%. Άρα η αφετηρία του κυρίου Τσίπρα είναι ήδη πολύ χαμηλότερη και ένα κομμάτι αυτής της δεξαμενής ήδη βρίσκεται σε άλλους πολιτικούς χώρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Τι λέτε να πάμε να κλείσουμε αυτή τη μας τη συνάντηση με τα όσα έγιναν, παύλα, ανακοινώθηκαν εχθές το βράδυ στο Λίμπιον στη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τη Μαρία Καρεστιανού και για το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία. Καταρχάς, καταλάβατε, δεν ξέρω, καταλάβατε έτσι λίγο τον ιδεολογικό χώρο εν τέλει που θέλει να κινηθεί η κυρία Καρεστιανού? Τι αποκομίσατε από αυτά που είδατε και ακούσατε χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη?
1: Προσωπικά θα σας πω ότι μου θύμισε σε επίπεδο αισθητικής και σε επίπεδο συμβόλων το κόμμα που είχε δημιουργηθεί την περίοδο των Αγανακτισμένων, που θύμιζε λίγο το κόμμα του Πάνου Καμένου. Και σε επίπεδο ρητορικής σε έναν βαθμό. Από την άλλη, ο μόνος τρόπος για να κρίνω πολιτικά αυτό το κόμμα είναι τα στελέχη τα οποία παρουσίασε η κυρία Καρεστιανού. Όλα έχουν ένα πολιτικό παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυχημένο πολιτικό παρελθόν, αλλά όλα έχουν. Για παράδειγμα, ο κύριος Χατζιαντωνίου ήταν στην ΛΑΕ. Η κυρία Μουτσάτσου ήταν στο κόμμα του κυρίου Καζάκη μέχρι πρόσφατα στις ευρωεκλογές. Κάποια άλλα στελέχη ήταν στο κόμμα Νίκης κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα στελέχη που μπορεί να έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά ενώνονται με τον εξής χαρακτήρα, συμπεριλαμβάνω και τον κύριο Αυγερινό, τον δημοσιογράφο, ότι η οπτική τους για τα πράγματα είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή και το κόμμα του κυρίου Καζάκη ζητάει την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. Της Νίκης, κατά την άποψή μου, είναι βαθιά αντιεπιστημονική με την έννοια της άποψης που έχουν για τις ταυτότητες, για τα εμβόλια και για άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Είναι και υπάρχουν και πάρα πολλές απορίες, κατά την άποψή μου, για ζητήματα τα οποία θέλει να προτάξει η κυρία Καρεστιανού, για παράδειγμα τη σχέση με την θρησκεία, αλλά δεν δίνει απαντήσεις ποια θα είναι

0: σχέση μας με το Πατριαρχείο. Η θέση, για παράδειγμα, του κυρίου Αυγερινού στο παρελθόν ήταν πολύ σκληρή σε σχέση με το Πατριαρχείο, γιατί μετέφερε έτσι μια πιο φιλορωσική οπτική στα ζητήματα, τουλάχιστον ως δημοσιογράφος. Τώρα, αν έχει αλλάξει άποψη ο κύριος Αυγερινός αυτά τα ζητήματα, θα το δούμε. Ποια είναι η θέση του, για παράδειγμα, για τον πόλεμο Ρουσίας, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και αν αυτό συνδέεται με την Κύπρο μας. Δηλαδή, είναι κάτι αντίστοιχο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
1: Πάντως, λοιπόν, σας διακόπτω και πάω να πω ότι μπορεί μέχρι τώρα να τις απέφευγε τις live συνεντεύξεις, ενώ μετά τις δηλώσεις περί εκτρώσεων κτλ. Η κυρία Καριστιανού. Τώρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να την ακούσουμε. Θα πρέπει να αποδεχτεί και κάποια πρόσκληση. Οπότε, εκτιμώ ότι θα γίνουμε λίγο σοφότεροι σε αυτά τα θέματα. Όταν, γιατί πια κρίνεται ως αρχηγός κόμματος η κυρία Καριστιανού. Οφείλει να ξεδιπλώσει τις θέσεις της.
0: Το εύχομαι και εγώ. Κάθε κόμμα πρέπει να είναι ανοιχτό στο να παρουσιάζει τις θέσεις και τις απόψεις. Πάντως, η χθεσινή διακήρυξη ήταν γενικόλογη, πολύ γενικόλογη. Δεν είχε συγκεκριμένες θέσεις για ζητήματα όπως αυτά που σας είπα, τουλάχιστον που απασχολούν εμένα. Όπως επίσης και για το θέμα του Μακεδονικού, του ονόματος της Μακεδονίας, γιατί έκανε την εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, που κάποια στελέχη έχουν εκφράσει διαφορετικές θέσεις. Θα δούμε με ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες. Εγώ θα επισημάνω για τις συνεντεύξεις που λέτε, ότι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι την πρώτη της συνέντευξη επέλεξε να την δώσει σε ένα μέσο το οποίο στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ότι στήριζε την οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έκανε χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού, και ως άνθρωπος που έχω εργαστεί στον χώρο της επικοινωνίας, θα τη συμβούλευα, αν μας ακούει, τουλάχιστον να προσέχει ακόμα και τα μέσα που δίνει τις συνεντεύξεις, γιατί κάθε μέσο έχει και το δικό του χαρακτήρα.
1: Αλήθεια είναι και αυτό που λέτε, δεν το συζητώ καθόλου. Κλείνω ρωτώντας σας το εξής: αν εκτιμάτε ότι οι κάλπες οι εθνικές θα στηθούν το φθινόπωρο, ή αν θα πάμε ως την άνοιξη, νωρίς την άνοιξη του 27, κύριε Μουρούτη, και αν εκτιμάτε ότι θα πάμε μέσα σε αυτό το κλίμα της πόλωσης, της πολύ μεγάλης τοξικότητας, η αλήθεια είναι, του τελευταίου διαστήματος, αν έτσι θα πορευτούμε δηλαδή.
0: Δεν είστε πολύ μεγάλοι, αλλά εγώ που είμαι μεγαλύτερο από σας αρκετά, θυμάμαι ότι όλες οι εκλογές διεξάγονται πάντα σε κλίμα πόλωσης. Πάντα υπάρχουν αντιθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Εγώ θυμάμαι πολύ πιο τοξικό κλίμα στο παρελθόν. Το 2010-2012 με τα μνημόνια, σας θυμίζω ότι και εγώ ήταν η Αθήνα, προφυλακίζονταν πολιτικοί και βάλαμε ακόμα και ένα νεοναζιστικό κόμμα στην Βουλή, αλλά και το κόμμα της τότε ριζοσπαστικής αριστεράς μετά έγινε συστημικό κόμμα, το οποίο φάνταζε αδιανόητο να μπει μέσα στην Βουλή.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ για το κοπλιμέντο, αλλά θυμάμαι και εγώ, έχω και εγώ αρκετά χρόνια πίσω. Αλλά πάω να πω ότι δεν πρέπει να είναι και η σύγκρισή μας τα χρόνια του το 12 και το 15, κύριε Μουρούτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Όχι. Πολιτική ένταση πάντα υπάρχει.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό που δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ακόμα και θα έπρεπε να υπάρχει, είναι μια συνεννόηση για τη μεγάλη υποχρέωση που έχει η χώρα εν ώψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας που αναλαμβάνει το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ανεξαρτήτως πολιτικών εξελίξεων, εκλογικού αποτελέσματος ή της δυνατότητας να συσχηματιστεί ή όχι μια κυβέρνηση, θα πρέπει σε συνεννόηση ο Πρωθυπουργός να καλέσει πολιτικούς αρχηγούς και να συσταθεί μια ομάδα που θα τρέξει από σήμερα την Προεδρία, θα βάλει εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, προκειμένου ούτε να εκτεθεί η χώρα μας στο εξωτερικό όταν θα έρθει η ώρα, αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προτάξουμε τους εθνικούς στόχους. Διότι σκεφτείτε να είμαστε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, να είναι η χώρα μας προεδρεύουσα της Ευρώπης και να μην έχουμε ούτε την ομάδα, ούτε το μηχανισμό, και αυτό που λέμε τώρα ως παθογένεια του ελληνικού κράτους, τότε να το φωτίσουμε και να το ακτινοβολήσουμε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι. Εκλογές.
0: Εκλογές, κοιτάξτε, εγώ, αν με ρωτήσετε λίγο πριν, θα έβλεπα ότι θα μπορούσαν να γίνουν και εντός του τρέχοντος έτους. Έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 27, προκειμένου να πιστοποιήσει τη θεσμικότητά του και τη συνέπεια των λόγων και των έργων του. Νομίζω ότι το έχει πει και σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν πρέπει να αλλάζουν εν κινήσει. Οπότε φαντάζομαι ότι θέλει να τηρήσει αυτή την θεσμικότητα την οποία θέλει να επιδεικνύει. Άρα το βλέπω τελικά την άνοιξη του 27.
1: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μουρούτη. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Χάρηκα και τη συζήτησή μας. Καλό βράδυ εύχομαι. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και σας που μείνατε μαζί μας έως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα, όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
2: Πολύ!
1: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelo έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πει.

0: Είναι φίλες και φίλοι, στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
4: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
6: Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Για τις 28 Μαΐου αναβλήθηκε το αυτόφορο για τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για δύο εγκληματικές οργανώσεις, από όπου συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθούν από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Αναβολή για τις 28 Μαΐου πήρε η δίκη στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων. Η αναβολή δόθηκε καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ή προσδιορισμός από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ που να αποτυπώνει συγκεκριμένη οικονομική ζημιά ή να τεκμηριώνει πλήρως το ύψος της φερόμενης απάτης που αποδίδεται στον 43χρονο σε σχέση με τις επιδοτήσεις.
1: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδεστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την. Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη περί της επιχορηγήσεις, δεν έχουν το σημαντικό, το

0: ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι, δηλαδή, είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες, και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται ένας εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις, και δεν έχει τη βλάβη. Δηλαδή, τελικά, ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
1: Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 κατηγορούμενοι των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξάρθρωσε την Πέμπτη η Ελλάς. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι 16 συνολικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άριστου απορρίτων επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις είναι δύσκολη.
1: Όσον αφορά στην εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρη, τα δύο ανήψια οδηγήθηκαν στη φυλακή, όμως ο 43χρονος θείος, φερόμενος ως εγκέφαλος της οικογενειακής μαφίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Για το τι έγινε τελικά με την απολογία του θα μας ενημερώσει η Εύα Λαμπρινού. Καλησπέρα, Εύα.
4: Στο νοσοκομείο αναμένεται μάλλον να μεταβεί ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να καταπατούσε και να εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες τους με επίκεντρο Βορίζια και Αμάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα οι ανακριτικές αρχές έχουν ζητήσει να γίνει απολογία του 43χρονου εντός της ημέρας. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει ακόμα η ώρα και το μέρος της απολογίας, καθώς ο 43χρονος νοσηλεύεται με καρδιολογικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, σύμφωνα με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπενθυμίζεται, όπως είπες και εσύ, πως τα δύο ανήψια που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα έως την εκδίκαση της υπόθεσης μετά από πολύωρη απολογία ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελικών λειτουργιών στα δικαστήρια του Ρεθύμνου.
1: Άρα αναμένουμε την απολογία του 43χρονου. Αυτά λοιπόν για τις εγκληματικές οργανώσεις. Είχαμε, Εύα, δυστυχώς ένα ακόμα τροχαίο τώρα δυστύχημα στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα.
4: Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μάλλον το πρωί του Σαββάτου στο οδικό δίκτυο μεταξύ Μύρτου και Μουρνιών στην Ιεράπετρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα ένας 70χρονος να χάσει την ζωή του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον ηλικιωμένο, ωστόσο δυστυχώς και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Το περιστατικό διερευνάται από την τροχαία.
1: Παραμένουμε σε δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε και μια τραγική κατάληξη. Έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου που αγνοούνταν στα Μάλια. Ποια είναι η πορεία του ρεπορτάζ, τι λέει το ρεπορτάζ?
4: Τραγική κατάληξη, όπως είπες, και είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαΐου στην περιοχή των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου. Ο 50χρονος βρέθηκε απαγχωνισμένος σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο σπίτι του. Να υπενθυμίσουμε πως την εξαφάνισή του είχε δηλώσει στις 17 Μαΐου, Κυριακή 17 Μαΐου, ο συγκάτοικός του και την Δευτέρα 18 Μαΐου είχε εκδοθεί και Silver Alert.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Γυρίζουμε τώρα σελίδα, κυρίες και κύριοι. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη του Ιουνίου. Ο ακριβής χρόνος καταβολής θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ. Ο ακριβής χρόνος καταβολής θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών, συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει την καταβολή του επιδόματος στα τέλη Ιουνίου. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80 με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη.
5: Θα αναμένεται να αυξηθεί στο τέλος Ιουνίου το ποσό των 150 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Είναι ένα επίδομα που έχει ανακοινωθεί και θα καταβληθεί χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία από τον δικαιούχο, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα στοιχεία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, δηλαδή τα εισοδήματα του 2000, δηλαδή τα εισοδήματα του 2024, αυτόματα και εφόσον έχει δηλωθεί ο σωστός IBAN.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα είναι διευρυμένα, αφήνοντας εκτός ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.
5: Όποιοι είναι δικαιούχοι θα δουν στον λογαριασμό τους 150 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια μόνο, να πούμε ότι δικαιούχοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν εισόδημα έως 39.000 ευρώ προς αυξανόμενο συν 5.000 ευρώ από το πρώτο παιδί και μετά, ενώ για έγγαμους το εισοδηματικό κριτήριο είναι οι 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ από το πρώτο κιόλας παιδί.
6: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά ληξη πρόθεσμα, χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2026.
7: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
8: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
7: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
8: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους σε 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
7: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
8: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη όπου οι οφειλέτες σε πόσο πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ

0: και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα έτσι προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα αν είναι συνεπείς, αν ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις ιδιώς στο 25% μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες στις καθημερινές συναλλαγές.
1: 20 χρόνια συμπληρώνονται από την αυτοθυσία του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Οι εκδηλώσεις για την φετινή επέτειο ορόσημο κορυφώθηκαν στα Χανιά, όπου μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Κώστα Ηλιάκη.

0: στα Χανιά τίμησαν τη μνήμη του Κώστα Ηλιάκη ανήμερα της Μαύρης Επετείου για την πολεμική αεροπορία, καθώς πέρασαν κιόλας 20 χρόνια από την 23η Μαΐου του 2006, τότε που ο αείμνηστος μοιναγός έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 20 χρόνια από την 23η Μαΐου 2006, την ημέρα κατά την οποία ο σμιναγός Κώστας Ηλιάκης έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική μας κυριαρχία. Η θυσία του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ευθύνης, γενναιότητας και απόλυτης προσήλωσης στις αξίες της πατρίδας μας.
2: Χρέος της πολιτείας είναι όχι μόνο να θυμόμαστε για πάντα τον σμιναγό Ηλιάκη, αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλους τους πιλότους, για όλους όσοι υπερασπίζονται την πατρίδα μας, να δώσουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και βέβαια τέτοιες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα να μην ξαναζήσουμε ποτέ.
3: Όσο θυμόμαστε τους ήρωές μας, όσο κρατάμε ζωντανά τα παραδείγματά τους, τόσο θα παραμείνει άσβεστη η ψυχή της πατρίδας μας. Και αν κάποτε η ιστορία αναζητήσει πώς γράφεται η λέξη πατρίδα, η Ελλάδα θα δείξει έναν αεροπόρο που πέταξε ανατολικά χωρίς δεύτερη σκέψη, κρατώντας στα χέρια του όχι μόνο το χειριστήριο και τη μανέτα ενός μαχητικού, αλλά την τιμή ενός ολόκληρου έθνους. Ενός έθνους που όταν κοιτά τον ουρανό τη νύχτα δεν βλέπει αστέρια. Βλέπει τους αεροπόρους της να συνεχίζουν την αιώνια περιπολία. Αθάνατος.
0: Σε κλίμα συγκίνησης, το αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έχει μετονομαστεί επίσημα σε αθλητικό κέντρο Κώστας Ηλιάκης, αποτελώντας έναν διαρκή τόπο μνήμης και τιμής για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Ηλιάκη.
4: Μία πόλη ολόκληρη στέκεται με κατάνοιξη. Όχι μόνο για να θυμηθεί έναν άνθρωπο, αλλά να τιμήσει με αφοσίωση την δική του θυσία και όλους όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Ο σμιναγός Ηλιάκης είναι η αφορμή και το πρόσωπο, η μνήμη όμως είναι ευρύτερη και τους αγκαλιάζει όλους. Με αυτή τη συνείδηση, η πόλη μας προχώρησε εδώ και καιρό σε μια πράξη ουσιαστική. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα φέρει ήδη το όνομά του. Αθλητικό κέντρο Κώστας Ηλιάκης. Δεν αποκαλύπτουμε λοιπόν σήμερα ένα όνομα. Το όνομα στέκει ήδη εδώ.
5: Δεν τιμούμε απλώς έναν ήρωα. Μετά από 20 χρόνια, η μητέρα Κρήτης κύβει με σεβασμό μπροστά στο παιδί της. Τα Χανιά αγκαλιάζουν ξανά τον Κώστα Ηλιάκη. Και η Κάρπαθος βρίσκεται σήμερα εδώ. Παρούσα, σιωπηλή, συγκινημένη. Γιατί στους ουρανούς της Καρπάθου γράφτηκε η τελευταία σελίδα της επίγειας πορείας του.
0: Η προτομή αποτελεί ευγενική προσφορά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν τα παιδιά του ήρωα Σμιναγού, τα αδέλφια του και λοιποί συγγενείς.
6: Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη στέκομαι σήμερα ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας την οικογένειά μας. Η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς μια τελετή ονομασίας, αλλά είναι μια γέφυρα μνήμης από το παρελθόν προς το παρόν και το μέλλον. Για την πατρίδα, ο πατέρας μου, ο σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης, ήταν ένας αεροπόρος που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το ύψιστο καθήκον στους ελληνικούς ουρανούς. Για εμάς ήταν ο φάρος μας. Με την ονομαδιοδοσία αυτού του αθλητικού κέντρου, η θυσία του

0: και η προσφορά του παίρνουν μια νέα ζωντανή μορφή.
1: Ο Κώστας Ηλιάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 15 Αυγούστου του 1970. Εισήλθε στη σχολή Κάρων το Σεπτέμβριο του 1989 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1993 με τον βαθμό του ανθιποσπιναγωγού.

0: Έχει εκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 23 Μαΐου του 2006 και έπειτα από θερμό επεισόδιο ελληνικών με τουρκικά μαχητικά, το αεροπλάνο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη κατέπεσε κοντά στην Κάρπαθο έπειτα από προσπάθεια αναχέτησης τουρκικού F-16. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν λίγο αργότερα, επιβεβαιώνοντας το τραγικό αυτό συμβάν. Ο σμηναγός ήταν πατέρας δύο παιδιών, 1,5 και 5 ετών αντίστοιχα.
1: Έντονη αντίδραση προκαλεί στον κλάδο των υπηρεσιών επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό η πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία εξαιρεί ουσιαστικά την Κρήτη από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς παρά τον κομβικό ρόλο του νησιού στον ελληνικό τουρισμό. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης 3 ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία ακόμα και για μικρές διαδρομές.
2: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον κλάδο των υπηρεσιών ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό η νέα υπουργική απόφαση, καθώς η Κρήτη φαίνεται να μένει εκτός του ειδικού νησιωτικού καθεστώτος παρά τη σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό.
3: Ένα νέο το οποίο το μάθαμε χθες με την Κία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Κυρανάκη, όπου ενώ στον υφιστάμενο νόμο του άρθρου 52 το προηγούμενο διάστημα η Κρήτη είχε σωματωθεί στο νησιωτικό καθεστώς. Ξαφνικά, με την Κία την οποία είδαμε χθες, η Κρήτη ξανά εξαιρέθηκε αδίκως, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να δημιουργεί, βασικά να δημιουργεί μεγάλα και ανεξέλεγκτα προβλήματα στο θέμα της μεταφοράς των τουριστών.
2: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΕΙΟΤΑΧΗ Ηρακλείου Γιάννης Καραμαλάκης, το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διαρκεία μίσθωσης 3 ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την λειτουργία ακόμη και για μικρές διαδρομές.
3: Η υπηρεσία μας για να γίνει, να γίνει σωστά όσον αφορά τη διεκπαιρέωση, εμείς οφείλαμε ως επιχειρήσεις να κάνουμε μια χρέωση στα 82 ευρώ τον πελάτη μας, από 82 και πάνω, και μια μίσθωση ανά 3 ώρες. Στην πράξη λοιπόν, αυτή τη τιμή όπως αντιλαμβάνεστε, μας εξαιρεί σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων.
2: Παράλληλα τίθεται υποχρεωτικό κατώτατο μίσθωμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη χρέωση που φτάνει τα 82 ευρώ ακόμη και για σύντομες αποστάσεις. Αυτό σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου οδηγεί ουσιαστικά σε περιορισμό της δυνατότητας εξυπηρέτησης για μικρές διαδρομές, καθώς το κόστος καθιστάται δυσανάλογα υψηλό για τον επιβάτη.
3: Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει πάνω από 200.000 κλίνες, εκ των οποίων 87 από αυτά είναι πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανάγκη σε ένα πεντάστερο και ένα τετράστερο ξενοδοχείο δημιουργεί την ανάγκη της μεταφοράς κατά επιλογή, δηλαδή τη δικιά μας την ανάγκη. Όταν λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου είναι σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, συνεπάγεται ότι αυτή η υπηρεσία της μεταφοράς, δηλαδή κατά παραγγελία, εξαιρείται.
2: Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη, ενώ προαναγγέλλονται προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την ακύρωση της απόφασης.
3: Η επόμενη κίνηση του Συλλόγου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας με σκοπό να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας βασικά, γιατί αυτή τη στιγμή ανέτη, χωρίς αιτιολογία, εξαιρούμαστε από το ίδιο καθεστώς όπως λειτουργούν βασικά όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι υπόλοιποι επαγγελματίες των νησιών μπορούν να κάνουν μέχρι και 48 μισθώσεις ανά 24 ώρο, έναντι εμάς όπου μπορούμε να κάνουμε μόνο 8.
1: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φαρμακεία, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
4: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
5: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες.

0: αυτές τις ελληνικές φαρμακευτικές πολιτικές, η οποία, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες, οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Αριστοτέλης Κουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
0: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
0: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Κουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
0: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες. Και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα, και είμαστε εμείς οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
1: Οι ελλείψεις, ωστόσο, έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
0: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Ραντεβού στην παραλία έδωσαν μικροί και μεγάλοι στα Χανιά, που προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό και έστειλαν μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.
3: Τη μάχη της καθαριότητας ξεκίνησαν στα Χανιά, καθώς με μεγάλη συμμετοχή, μικροί και μεγάλοι, συγκεντρώθηκαν στον αυταθλητικό κέντρο Σούδας, προχωρώντας σε εθελοντικό καθαρισμό των εκβολών του Μωρόνι ποταμού και της παραλίας του Βλητέ, δίνοντας το παράδειγμα στους νεαρούς εθελοντές για οικολογική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
4: Μία δράση με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων. Μία εθελοντική δράση που είναι στα πλαίσια της ενσυναίσθησης για την καθαριότητα. Μία δράση που πάντα θα έχουν την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της υπηρεσίας, και όπως βλέπετε συμμετέχουν τα παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον, δείχνουν την ενσυναίσθηση για την καθαριότητα, για την προστασία του περιβάλλοντος, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό όταν από τόσο μικρές ηλικίες και οι γονείς και οι δασκάλοι προσέχουν και δίνουν το καλό παράδειγμα στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον και πώς πρέπει να προσέχουμε και την καθαριότητα.
5: Μικρή μεγάλη από τη Σούδα, και θα κάνουμε τη δράση αυτή να καθαρίσουμε, και βέβαια είναι κοντά μας όλα τα μικρά παιδιά που είναι πολύ σημαντικό να βάλουν στη ζωή τους την ανακύκλωση, την καθαριότητα και να μάθουν να μην πετάνε αντικείμενα και πράγματα στις παραλίες μας. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε αυτή τη δράση καθαρισμού και βέβαια κάθε χρόνο μαζεύουμε και σκουπίδια, γιατί δυστυχώς δεν προσέχουμε.
3: Πήραν σακούλες, φόρεσαν γάντια και μάζεψαν τα σκουπίδια που εντόπισαν, ενώ παιδιά κρατούσαν πανό με ζωγραφιές τους και με μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και για καθαρές θάλασσες και ακτές.
6: Θα με να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στην κατεύθυνση αυτή, στο να προσέχουν την παραλία.

0: Τους. Η παραλία του Βλητέ είναι μια παραλία που είναι πολύ κοντά στον υπηαγωγείο των Τσικαλαριών. Να προσέχουν και να φροντίζουν την παραλία τους, γιατί είναι το σπίτι μας. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, όπως λέει και η σημαία μας. Διασώστε καθαρές θάλασσες και ακτές. Και ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να φροντίζει το φυσικό του περιβάλλον.
1: Τη δράση διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, τον Υπηαγωγείο Τσικαλαριών και ο Δήμος Χανίων. Συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Σούδας και του Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την παχυσαρχία στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, ειδικοί έβαλαν στο επίκεντρο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της νόσου.
1: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους τρεις Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ύπεθρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
3: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου ένα στους τρεις Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώ τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι, τα Ελληνόπουλα, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
4: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις τρεις καλύτερες θέσεις ως κριτική, δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος, να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή, διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
1: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
3: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία, είτε για αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη, τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδημία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
4: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθείται με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
3: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
4: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει άνοδο.

0: του φαρμάκου, μπορεί να υπάρξει να είναι non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης, και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως θα θέλαμε, και του βαριατρικού χειρουργού.
1: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα «Η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της», στοχεύοντας την ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
2: Τη σχέση ανθρώπου και σκύλου στη Μινωική Κρήτη ανέδειξε ο διακεκριμένος γλωσσολόγος Γκάρεθ Όουενς στη διάρκεια της ομιλίας του, που πραγματοποιήθηκε στο Πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο κύκλου εκδηλώσεων «Κοινωνία και ζώα». Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων.
3: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου η ομιλία του γλωσσολόγου Γκάρεθ Όουενς με θέμα «Ο σκύλος στη Μινωική Κρήτη, από την μυθολογία στην ιστορία» και του συντέκνου «Ο σκύλος είναι σύντεκνος και εκείνος» στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Κοινωνία και ζώα».
4: Είναι κάτι κριτικά που πάντα μου άρεσε και νομίζω ότι μου εκφράζει. Είναι φιλικό και είναι κοντά στο σκύλο και κοντά στους ανθρώπους. Εγώ απόψε θα μιλάω για ψυχές. Πιστεύω ότι κάθε οντότητα έχει την ψυχή. Από αρχαιολογική άποψη με ενδιαφέρουν τα ευρήματα στη Μινωική Κρήτη.
5: Ποια είναι τα ευρήματα αυτά?
4: Είναι αυτό που σας δείξω αργότερο από Ζάκρο από την Μόκλο, και υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά και ο σκύλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην μυθολογία. Αλλά επίσης εμείς έχουμε τα δικά μας κουλούτσια, τα δικά μας σκυλάκια.
6: Η σειρά ομιλιών «Κοινωνία και ζώα» είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου για να αναδείξει τη σχέση του ανθρώπου με όλα τα όντα, τα ζώα, το περιβάλλον γενικότερα και την κοινωνία την ίδια. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει σε αυτό τον κύκλο ομιλιών πάρα πολύ σημαντικοί ομιλητές με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και το σημερινό θέμα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί μας παραπέμπει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης από τη Μινωική εποχή και τη σχέση των ανθρώπων και τη συλλογική αντίληψή τους για το περιβάλλον και τα ζώα.
3: Ο διακεκριμένος ερευνητής ανέδειξε τη σχέση ανθρώπου και σκύλου στην Μινωική Κρήτη, φωτίζοντας πτυχές της μυθολογίας, της γλώσσας και της ιστορίας που αποκαλύπτουν τον σημαντικό ρόλο του ζώου στην καθημερινότητα και τον πολιτισμό της εποχής.
7: Ο τίτλος του είναι «Κοινωνία και ζώα». Ο σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η αλλαγή στάσης απέναντι στα ζώα, τα οποία μέχρι στιγμής τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι υποδιέστερο, σαν κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί εμάς, σαν κάτι το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, άλλο πράγμα. Σαν να είναι, δηλαδή, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, res, σαν να είναι πράγματα τα ζώα. Τα ζώα δεν είναι πράγματα, είναι οντότητες και οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτού του κύκλου των διαλέξεων «Κοινωνία και ζώα», εντάσσεται και η σημερινή ομιλία του κυρίου Γκάρεθ, η οποία αφορά το σκύλο στην Μινωική Κρήτη και όχι μόνο.
3: Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και ζώων.
6: Θέλω να τονίσω ότι ζούμε μια εποχή που κλονίζεται αυτή η σχέση, επομένως αυτές οι ομιλίες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές γιατί μας ευαισθητοποιούν, προκειμένου να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό σε όλα τα έμβια όντα και στο περιβάλλον γενικότερα.
4: Θα κάνουμε μία βόλτα ανακουλουρίδας πάνω. Θα πάμε παντού στην Κρήτη.
7: Η στάση των ανθρώπων απέναντι στα ζώα έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί, θα μπορούσα να πω, αρκετά. Όμως υπολείπεται από το να είναι αυτή που πρέπει. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να αλλάξει στάση ζωής απέναντι στη φύση. Πρέπει να σταματήσει να θεωρεί τη φύση, να στέκεται απέναντι στη φύση σαν κατακτητής, απέναντι στα ζώα σαν κατακτητής. Τότε θα αλλάξει και η στάση μας απέναντι στα ζώα.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Έτοιμος να συναντηθεί με το Ζελένσκι οπουδήποτε, δηλώνει ο Λουκασέγκο. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του.
1: Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οπουδήποτε την ώρα που το Κίεβο προειδοποιεί για πιθανή νέα ρωσική επίθεση μέσω λευκορωσικού εδάφους προς το βόρειο τμήμα της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Λευκορώσος πρόεδρος αρνήθηκε εκ νέου οποιαδήποτε πρόθεση εμπλοκής της χώρας του στον πόλεμο, εκτός αν υπάρξει επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει προληπτικά μέτρα απέναντι σε πιθανές απειλές από τη Ρωσία και τη λευκορωσική ηγεσία στον απόϊχο κοινών ρωσο-λευκορωσικών ασκήσεων με πυρηνικό σενάριο και εντάσεων με χώρες του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη μετά από περιστατικά με μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Βαλτικής. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του. Η Ουκρανική πλευρά υπενθυμίζει ότι η Λευκορωσία είχε επίσης διαψεύσει το 2022 οποιαδήποτε πρόθεση συμμετοχής στη ρωσική εισβολή, ωστόσο ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τελικά το έδαφος της για την προέλαση προς το Κίεβο και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Κίεβο έχει ενισχύσει τις αμυντικές του θέσεις στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ αναφέρει ότι εξετάζει νέα μέτρα στη βάση πληροφοριών για πιθανό σχεδιασμό ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων προς τον άξονα Κιέβου-Τσέρνιχιβ. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουκρανική ηγεσία εξετάζει περαιτέρω ενέργειες επιρροής με στόχο, όπως αναφέρεται, τη λήψη μέτρων απέναντι στη Λευκορωσία, την οποία η Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως βάση για επέκταση του πολέμου. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ένταση εντείνεται και στην περιοχή της Βαλτικής με περιστατικά drones να προκαλούν συναγερμούς και να οδηγούν σε καταγγελίες περί ρωσικής δραστηριότητας. Από την πλευρά της, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις απειλές απαράδεκτες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να νικήσει με 105-90 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, κλειδώνοντας μια ιστορική τιτανομαχία στο μάτς του Τροπέου. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ισπανική ομάδα στον τελικό του Final Four της EuroLeague, με το ζευγάρι να έχει επαναληφθεί άλλες 4 φορές. Το νέο μεγάλο ραντεβού στον τελικό του Final Four της EuroLeague για το 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
2: Πρώτη μπάλα για τη Φενέρμπαχτσε. Γουόκα πάει μέχρι μέσα, κάνει μια προσποίηση και εκτελεί υποπίεση. Μπήκε! Οι πρώτοι πόντοι έρχονται από τον Τόμας Γουόκα στο φινάλε του 24ου. Ντόρσι πάτησε και εκτέλεσε για τρεις. Μπολτουίν κράτησε, συνοδός ο Μιλουτίνοφ μέχρι να ξαναπάει ο Γουόκαπ. Η άμυνα του Ολυμπιακού τσακίζει κόκαλα 3 δευτερόλεπτα. Χολτ το σίδερο, rebound από τον Γουόκαπ, έχει φύγει ο Παπανικολάου. Ο Ντόρση συνηθίζει να προσπαθεί σε αυτές τις φάσεις να σκοράρει γρήγορα και θα το κάνει! Δυο σερί στην πρώτη περίοδο στην οποία ο Ντόρση παίζει σε ρυθμό τέταρτης όλη τη χρονιά. Λόμπα για τον Βεζέγκοφ στην άμυνα αλλαγών. Γυρίζει αυτός. Ανοίγει λογαριασμό. Φουρνιέ ξεμπέρδεψε. Αλλά εκτέλεσε άσχημα. Ο Γουόρντ με μια προσποίηση. Τελείωσε τη φάση. Γύρισε ο Πίτερς. Σουτ ρεπερτορίου από τον Άλεκ Πίτερς. Δεν την τόλμησαν τη λόμπα για τον Τζόουνς. Φουρνιέ θα πρέπει να το πάρει, τώρα το απαγόρευσαν, καλή πάσα. Και ο Πίτερς από το ίδιο σχεδόν σημείο στο φινάλε των 24, μπαίνει με δύο σουτ. Ιμπέροβιτς για τρεις, θα το βάλει. Δεύτερο τρίποντο της Φενέρ από την πολύ έξυπνη πάσα του Νικόλο Μέλη. Τζόσεφ Πικ κι άλλο ένα. Τώρα ανεβαίνει ο Μιλουτίνοφ για να δώσει ένα τέτοιο στον Μακίσικ. Πάσα στη γωνία, όλα αυτά ήταν μια παραπλάνηση για να πάρει ο τρομερός Άλεκ Πίτερς. Διαφορά είναι 15, η εκτέλεση από τη γωνία, ένα εντυπωσιακό σουτ. Και τώρα θέλει να παίξει ένα γρήγορο 2-2 με τον Παπα-Νικολάου. Η πάσα και η εκτέλεση, εν ρηπή οφθαλμού, επίδραση Βεζέγκο. Μαζί με τις άμυνες του Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός δεν αφήνει τη Φενέρ να έρθει πιο κοντά. Φουρνιέ έχει ενέργεια, φαίνεται, εκτέλεσε, το βαλε! Λόμπα, άψογη ιδέα του Παπα-Νικολάου για να ελευθερωθεί ο Βεζέγκοφ στη γωνία. Σταυρωτή του Φουρνιέ. Και εκτέλεση για τρεις! Πίτερς την έβαλε στο παρκέ και πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής με τσαγανό και καρδιά. Και γυρίζει πρόσωπο και έχει πάσα για τον Πίτερς και τον σημάδεψε και η εκτέλεση! Και ο Πίτερ συνεχίζει. Ο Ντόρση άνοιξε το χορό. Ο Μιλουτίνοφ με επιθετικό rebound. Τρίτο στο δεύτερο ημίχρονο. Φουρνιέ από το λόγκο. Από εκεί! Αλλά ο Γάλλος δεν θα το πανηγυρίσει. Περιμένει την Κυριακή. Φινάλε. Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με Novibet στο Final Four της Ευρωλίγκα, όλοι ζουν ενισχυμένες φάσεις.
2: Πολύ!
1: Ναι, γιατί έχεις Bet Builder Boost με ενίσχυση έως 50% και ειδικά στοιχήματα παικτών και στο live. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε.

0: άλλα νύχτα φταίνω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.

0: 20 χρόνια συμπληρώνονται από το θάνατο του ήρωας Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αερομαχίας με τουρκικό μαχητικό πάνω από την Κάρπαθο. Ο αδερφός του Φίλιππος συγκίνησε μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα.
1: Αυτή η περίοδος είναι φορτισμένη για μας και για την οικογένεια και προσωπικά για μένα ακόμα περισσότερο θα έλεγα είναι... Είναι σαν να γίνει χθες, δηλαδή έρχονται στη μνήμη μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, ό,τι συνέβη, πώς το έμαθα, όλα είναι χθεσινά. Άλλωστε για το βάθος της ιστορίας της Ελλάδος, είναι σαν να γίνει χθες.
0: Φέτος που συμπληρώνονται 20 χρόνια από το θάνατο του ήρωα Κώστα Ηλιάκη, η εκδήλωση τιμής και μνήμης σε συνδιοργάνωση Δήμου Χάνιων και Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, καθώς πρόκειται να δοθεί το όνομά του σε αθλητικό κέντρο, στο οποίο θα υπάρχει και η προτομή του.
1: Φέτος, επειδή είναι τα 20 χρόνια, από νωρίτερα είχε αποφασιστεί ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο που υπάρχει στην περιοχή του Κουμπέ, πολύ μεγάλο, δημοτικό, καινούριο είναι. Να δοθεί στο όνομά του, Αθλητικό Κέντρο Κωστής Ηλιάκης. Και επίσης πάλι συνεισφορά της πολεμικής αεροπορίας, μία προτομή του Κώστα στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου.
0: Ο ίδιος εκφράζει το παράπονο για το γεγονός πως δεν υπόθηκε ποτέ η αλήθεια, όμως εκείνος την αναζήτησε.
1: Δυστυχώς δεν μάθαμε όλη την αλήθεια. Είναι κοινό μυστικό ότι αυτές οι έρευνες σε κάποια σημεία τους μένουν απόρριτα, δεν τα μαθαίνουμε. Και μίλησαν αρκετοί συναδελφοί του και από εκεί έμαθα αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορώ ούτε τώρα να μιλήσω τι έχω μάθει και τι έχει γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έγινε αυτό που λέει.

0: έκανε κάποιοι πολεμοκάπηλοι ότι ανταλλάχθηκαν πύραυλοι και τα λοιπά. Δεν είναι. Ο Τούρκος έπεσε πάνω, τον εξαήλωσε. Αυτό είναι το απόλυτο γεγονός.
1: Ο Φίλιππος Ηλιάκης συγκλονίζει περιγράφοντας τον Νίκο Παναγιωτόπουλο τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το θάνατο του αδελφού του.
0: Το θυμάμαι λεπτό γιατί ήμουν στο σεμινάριο που είχα ανέβει και ο πρώτος που μου το είπε ήταν η ανιψιά μου, η κόρη του αδερφού που άκουσε εκείνη τη στιγμή ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν και ότι αγνοείται ο Κώστας. Εντάξει, τρελάθηκα. Άλλη λεπτομέρεια από κανένα. Οπότε κάποιος συνάδελφος με πήρε όπως ήμουνα. Με πήγε αεροδρόμιο, δεν υπήρχε θέση, απόγευμα ήταν. Τους εξήγησα, τελικά βρέθηκε μια θέση να πω και εγώ στο αεροπλάνο να γυρίσω.
1: Ο κύριος Ηλιάκης απάντησε και στο ερώτημα αν οι αρμόδιοι και οι πολιτικοί έγιναν σοφότεροι μετά το θάνατο του Κώστα Ηλιάκη.
0: Σίγουρα οι συνάδελφοι του Κώστα ακόμα πιο προσεκτικοί απέναντι στην ατσαλοσύνη, στη βαρβαρότητα των Τούρκων συναδέλφων τους, οι οποίοι δεν νοιάζονται ούτε για τη δική τους ζωή. Πιστεύω ότι είναι σοφότεροι, προφανώς θα έχουν και οδηγίες, οι οποίες όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή, κάποια στιγμή να τραβήξει ή να μην τραβήξει. Μια δικαιολογία από πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Ήταν, μα τι θέλατε, να κάνουμε πόλεμο, γιατί δηλαδή δεν βγήκε να χτυπηθεί ο Τούρκος, να υπάρξει ανταπόδοση. Δεν θα γινόταν τίποτα, πιστέψτε με.
1: Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις με μαθητές και καθηγητές να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας, πραγματοποιώντας τα τελευταία επαναληπτικά μαθήματα πριν από την μεγάλη δοκιμασία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, ενώ μία μέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, κάνουν πρεμιέρα οι εξετάσεις για τα επαγγελματικά λύκεια.
2: Το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων, που είναι πάντα η έκθεση, και επειδή ακριβώς είναι και το πρώτο μάθημα και είναι η αυλαία των Πανελλαδικών, έχει λίγο παραπάνω άγχος για τα παιδιά. Οργανώνουμε λίγο παραπάνω τις δράσεις μας. Γι' αυτό το λόγο αυτή την Κυριακή 24 Μαΐου οργανώνουμε στο φροντιστήριό μας, στο κεντρικό κτίριο στη Λασσέας 21, ένα επαναληπτικό μάθημα για την έκθεση, στο οποίο θα δώσουμε βασικές οδηγίες. Θα γίνει την Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Περιμένουμε όλους τους μαθητές οι οποίοι ενδιαφέρονται, ανεξάρτητα από το αν φοιτούν στο φροντιστήριό μας ή όχι, να παρακολουθήσουν, να δώσουμε βασικές οδηγίες, να συζητήσουμε βασικά θέματα, συνήθη λάθη, ώστε να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προετοιμασμένοι για την πρώτη μέρα των Πανελληνίων.
1: Οι υποψήφοι μιλούν για αυξημένο άγχος όσο πλησιάζει η ώρα των εξετάσεων, ωστόσο τονίζουν πως η σωστή προετοιμασία και η καλή διαχείριση του χρόνου τους βοηθά να παραμένουν συγκεντρωμένοι και ψύχρεμοι.
3: Υπάρχει κάποιο άγχος για τις Πανελλήνιες σίγουρα, αλλά πιστεύω με σωστή προετοιμασία και κατάλληλη ας πούμε, μεθοδολογία και όλα αυτά, το κάθε παιδί μπορεί να το αντιμετωπίσει.
4: Πού επιθυμείς να περάσεις, να σταδιοδρομήσεις, έτσι,
3: ιδανικά σχολή, Θεσσαλονίκη, ηλεκτρολόγων μηχανικών, στο Πολυτεχνείο. Αλλά και η Πάτρα είναι μια επιλογή που εντάξει, θα μ' άρεσε, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσω εκεί. Με τη βοήθεια των καθηγητών πιστεύω μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Σίγουρα το άγχος είναι τεράστιο, αλλά με μια σωστή διαχείριση, διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα, όλα βγαίνουν. Στοχεύω και εγώ πολυτεχνικές σχολές. Ιδανικά θα ήθελα στο χημικό μηχανικό. Είναι λίγο υψηλά τα μόρια, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε.
4: Άγχος υπάρχει, αρκετά. Έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα για τις πανελλαδικές.
5: Υπάρχει αρκετό άγχος, είναι δύσκολη η χρονιά, αλλά με την προετοιμασία, την προσπάθεια, κάτι θα βγει, πιστεύω, ελπίζω.
1: Υπενθυμίζεται ότι κατά την είσοδο στις αίθουσες εξέτασης οι υποψήφοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα, σημειώσεις, βιβλία ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επιτρέπονται μόνο στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, μολύβι, γεωμετρικά όργανα και νερό ή αναψυκτικό. Την ανάγκη ενίσχυσης και επέκτασης της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου επισημαίνουν οι ναυαγοσώστες της περιοχής με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στην θάλασσα.
6: Φτάνουμε στο σημείο να πούμε ότι είμαστε στο Ηράκλειο εδώ πέρα, σε ένα πολύ μεγάλο Δήμο, το Δήμο Χερσονήσου. έχει τόσες κλίνες, τόσα ξενοδοχεία και δεν υπάρχει ναυαγοσωστική

0: κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου, που κανονικά θα έπρεπε να υπήρχε από τον Απρίλιο, που τα περισσότερα ξενοδοχεία πλέον ανοίγουν αρχές με μέσα Απρίλη.
1: Όπως τονίζει ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών Εμμανουήλ Κοξαράκης, ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο τουριστικούς Δήμους της Κρήτης κατά την θερινή περίοδο. Γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αυξημένη ναυαγοσωστική παρουσία στις παραλίες.
0: Συζητάμε ότι μόνο 4 μήνες έχουν προσπαθήσει πλέον να κάνουν την ναυαγοσωστική κάλυψη. Που αυτό ναι μεν είναι το γενικό πλαίσιο για όλη την Ελλάδα, αλλά το Προεδρικό Διάταγμα 71 του 2020 μας δίνει τη δυνατότητα σε τέτοιους δήμους να μεγαλώσει την ναυαγοσωστική κάλυψη αναλόγως του πληθυσμού που έρχεται για να κάνει τα μπάνια του εδώ πέρα.
1: Οι ναυαγοσώστες προτείνουν η ναυαγοσωστική κάλυψη να επεκταθεί χρονικά από την 1η Μαΐου έως και τέλος του Οκτωβρίου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος νέων τραγωδιών.
0: Αυτό που θα πρέπει να γίνει, που προτείνουμε εμείς σαν ναυαγοσώστες, είναι να παραταθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη τουλάχιστον από 1 Μαΐου μέχρι και τέλος Οκτώβρη, για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα, όπως δυστυχώς έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε περιστατικό πνιγμού στην περιοχή των Γουβών, σε παραλία όπου δεν υπήρχε για ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ καταγράφηκαν ακόμη 4 περιστατικά στην θάλασσα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει απώλεια ζωής.
0: Στην Αμερικάνικη βάση, στις Γούρενς εκεί πέρα, που απουσίαζε η ναυαγοσωστική κάλυψη. Είχαμε δυστυχώς άλλα 4 περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν πνιγμοί, ήταν παρολίγων πνιγμοί. Τα 3 περιστατικά έγιναν στην περιοχή του Ψαρόλακου, που ενήρισαν εκεί πέρα οι λουόμενοι και βοήθησαν τους άτυχους τουρίστες. Και άλλο ένα περιστατικό στην Κλωτζανή παραλία, που πάλι ένας δικός μας ναυαγοσώστης, ο οποίος δεν ήταν εν ενεργεία εκεί πέρα, έτυχε και βρισκόταν και έκανε τον μπάνιο του και πήγε και βοήθησε στο νησάκι απέναντι και έβγαλε έναν νεαρό τουρίστα που παρολίγο να πνιγεί, διότι ήταν στο όριο να χάσει τις αισθήσεις του.
2: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Στήριξης Ασθενών με Νεοπλασματική Νόσο Ευζώ με τον Καρκίνο θα πραγματοποιήσει το ετήσιο παζάρι του υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και τη στήριξη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου την Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο αίθριο της Λότζια. Μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, η εκπρόσωπος του Συλλόγου Ελένη Σαπουντζή υπογράμμισε πως για άλλη μια χρονιά το παζάρι γίνεται για την ενίσχυση των σκοπών του Συλλόγου, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
3: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταρχάς, είναι μια μεγάλη όθηση για τους εθελοντές να συνεχίσουν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν θέλει να έρθει να αγοράσει ένα προϊόν, μπορεί να βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Μπορεί να περάσει μια βόλτα να μας γνωρίσει. Μπορεί να δείξει αλλιώς τη συμπαράστασή του, μπορεί να κοινοποιήσει τη δράση μας στα social media. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Το σημαντικότερο όμως που μένει στο τέλος της ημέρας είναι ότι κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι μόνος και δεν πρέπει να είναι μόνος. Και να τονίσουμε και για τους φροντιστές. Ακόμη και αν κάποιος δεν νοσεί, αλλά το βιώνει από δίπλα, το βάρος είναι τεράστιο. Εύχομαι κανείς να μπορούσαμε να πατήσουμε ένα μαγικό κουμπί και να πούμε ότι δεν θα το ξαναβιώσει ποτέ κανείς. Αυτό όμως δυστυχώς δεν θα γίνει, γιατί βλέπουμε ότι οι αριθμοί μεγαλώνουν. Δυστυχώς οι διαγνώσεις είναι περισσότερες, αλλά η ελπίδα είναι εδώ.
2: Στο παζάρι θα πωλούνται προϊόντα σε συμβολικές τιμές, ενώ στους πάγκους θα υπάρχουν χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου, χειροποίητα κοσμήματα, βιβλία και καλλιντικά. Τσάντες, είδη κουζίνας και κλινοσκεπάσματα που προσέφεραν κριτικές επιχειρήσεις καθώς και κριτικά εδέσματα. Σημαντική αναμένεται να είναι η προσφορά των εθελοντών στο παζάρι του Ευζώ με την κυρία Σαπουντζή να καλεί το κοινό του Ηρακλείου να στηρίξει και φέτος το έργο του Συλλόγου.
3: Είναι όντως ένας θεσμός, γίνεται αρκετά χρόνια τώρα. Κάθε χρόνο είναι, να διαχωρίσω λίγο τα πράγματα, η προσφορά είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, έχουμε τους επιχειρηματίες και τους συλλόγους που προσφέρουν χωρίς κανένα όφελος τα προϊόντα τους, ώστε να τα διαθέσουμε εμείς με τη σειρά μας. Έπειτα έχουμε την εθελοντική προσφορά όλων των ανθρώπων που και ετοιμάζουν, αλλά και εκείνη τη μέρα είναι στους πάγκους, ώστε να είναι στη διαδικασία της πώλησης. Και έπειτα το κοινό, ο κόσμος που θα έρθει και ακόμη και το 1 ευρώ που θα δώσει για να αγοράσει κάτι, έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί μετά όλο αυτό το ποσό επιστρέφει στον ογκολογικό ασθενή της πόλης μας, που δυστυχώς θα πω όλο και αυξάνεται.

0: Αφρικό.
1: Στο βίντεο αυτό που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει γίνει viral, ο άλλοτε ιεραπετρίτης επιθετικός του Όφη Κώστας Δεδελετάκης, φαίνεται η επίδραση που είχε η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον Όφη στις υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης και ειδικά στα μικρά παιδιά. Η νεαρή άση της αναγέννησης Ιεράπετρας, αν και κρατούν στα χέρια τους το κύπελο που κατέκτησαν οι ίδιοι σε ένα τουρνουά της περιοχής, πανηγυρίζουν το τρόπαιο του Όφη στο Βόλο.
2: Συγκινήθηκα κι εγώ πάρα πολύ, γιατί στον Όφη πέρασα στιγμές ανεπανάληπτες, ως ένας νεαρός από την Ιεράπετρα. Μην ξεχνάτε ότι ο Ηλίας το θυμάται πολύ καλά, εκείνη τη χρονιά η ομάδα τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα και βγήκε απευθείας στην Ευρώπη. Αντί να πανηγυρίσουν το δικό τους κύπελο τα παιδιά, τα οποία τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν, Γιώργο μου, έτσι. Πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Ήταν κάτι τρομερά συγκινητικό.
1: Είχαν πάρει το κύπελο, δηλαδή τα παιδιά αυτά, το κρατάει ένας πιτσιρικάς εκεί το δικό τους κύπελο, αλλά αντί να πανηγυρίζουν το δικό τους κύπελο, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό αυτό.
2: Ναι, εγώ συγκινήθηκα τρομερά, γιατί συνήθως το λογικό είναι τα παιδιά να πανηγυρίσουν το κύπελο που πριν λίγα λεπτά κατέκτησαν. Και χωρίς να του ζητηθεί, πανηγύριζαν το κύπελο του Όφη. Είναι τρομερό. Για μένα είναι τρομερό.
1: Ο Κώστας Δεδελετάκης συγκίνησε με τις αναφορές του για την αγάπη που του είχε δείξει ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο οποίος τον είχε ανιχνεύσει αμόστακο παιδί στα 15 του χρόνια και τον έφερε στο Ηράκλειο.
2: Ο Ευγένιος τα παιδιά που έφερνε από τα άλλα μέρη τα λάτρευε, τα αγαπούσε πολύ. Τα λάτρευε, τα είχε σαν παιδιά του. Και ο Ηλίας μπορεί να με καταλάβει, γιατί και εμένα έτσι με είχε. Όλα όσα πέτυχα και το όνομα που έχω κάνει το οφείλω στον Όφη Ηρακλείου, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Η αναγέννηση Ιεράπετρας, έφυγα στα 16 μου, δεν έκατσα πολλά χρόνια. Με είδε στην Ιεράπετρα, με απέκτησε 16 χρονών. Άλλωστε πώς μπορώ να μην έχω σεβασμό σε αυτή την ομάδα? Έπαιξα σε όλες τις εθνικές ομάδες εκτός των ανδρών και φταίει ο Όφη. Άρα λοιπόν ο Όφη για μένα είναι τα πάντα στο ποδόσφαιρο.
1: Ο άλλοτε επιθετικός του Όφη από την Ιεράπετρα δεν ξεχνάει ότι μέσα από τον Όφη πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό και την Ολλανδική De Graafschap, σε μια εποχή που λίγοι παίκτες είχαν κάνει αυτό το βήμα.
2: Με είδαν κάποιοι μάνατζερ Ολλανδοί στο τουρνουά που έγινε στη Ριζούπολη, Εθνική Ελπίδων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία και Ελλάδα. Βέβαια, μετά το παιχνίδι, κάλεσαν αμέσως τον Ευγένιο, όπως μου εκμυστηρεύτηκε ο Ευγένιος. Έζησα 6 χρόνια στο εξωτερικό πάρα πολύ καλά. Ο Νίκος ο Κουνενάκης στην Άντερλεχτ, ο Νίκος ο Μαχλάς στη Βίτεσε και ο Αναστασίου στη Ρόντα. Και τέταρτος εγώ.
1: Τέλος, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Νίκο Δεδελετάκη, τον Έλληνα γκυρού των πάγκων, που κατέχει το ρεκόρ του μακροβιότερου προπονητή σε πάγκο ελληνικής ομάδας. 43 χρόνια στην αναγέννηση Ιεράπετρας.
2: Δύσκολα θα βρεθεί δάσκαλος να απαρνηθεί τόσες προτάσεις σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό επίπεδο και να ακολουθήσει για μια ζωή την αγαπημένη του ομάδα. Για μένα είναι δύσκολο να υπάρξει τέτοιος άνθρωπος.
1: Από το 1979 στην αναγέννηση Ιεράπετρας, ο Νίκος Δεδελετάκης με 42 χρόνια, σωστά το επισημαίνω?
2: Ναι, ήθελε 2 χρόνια να καταρρύψει το ρεκόρ του γκυρού της ΟΣΕΡ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 23 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Για τις 28 Μαΐου αναβλήθηκε το αυτόφορο για τον 43χρονο από τα Ζωνιανά, ο οποίος κατηγορείται για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 43χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για δύο εγκληματικές οργανώσεις, από όπου συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Ο εισαγγελέας τους άσκησε βαρύτατες ποινικές διώξεις, ενώ αναμένεται να απολογηθούν από την ερχόμενη Δευτέρα έως την Τετάρτη. Αναβολή για τις 28 Μαΐου πήρε η δίκη στο αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Ηρακλείου του 43χρονου από τα Ζωνιανά, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων. Η αναβολή δόθηκε καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απόφαση ή προσδιορισμός από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ που να αποτυπώνει συγκεκριμένη οικονομική ζημιά ή να τεκμηριώνει πλήρως το ύψος της φερόμενης απάτης που αποδίδεται στον 43χρονο σε σχέση με τις επιδοτήσεις.
1: Παρακολουθούν επί 2-3 μήνες τα τηλέφωνα, σχηματίζουν ογκώδέστατη δικογραφία για να καταλήξουν τελικά σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην έχουν το απλό πράγμα, δηλαδή την. Εφόσον θέλουν να μιλάνε για απάτη υπέρ της επιχορηγήσης, δεν έχουν το σημαντικό το ποσοτικό κριτήριο, δηλαδή δεν έχουν τη βλάβη δηλαδή, που έχει παρακολουθήσει εδώ. Είναι, δηλαδή, είναι και λίγο αστείο δηλαδή. Πάμε δηλαδή και φτιάχνουμε μια δικογραφία, παρακολουθούμε μια ολόκληρη δικογραφία, μαζεύουμε χαρτιά, ακούμε συνομιλίες και στο τέλος, ας πούμε, έρχεται σαν εισαγγελέας και χαρακτηρίζει την πράξη απάτη για τις επιχορηγήσεις. Και δεν έχει τη βλάβη, δηλαδή τελικά ποια ζημία έχει πραγματοποιηθεί.
0: Την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα απολογηθούν οι 12 κατηγορούμενοι των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξάρθρωσε την Πέμπτη η Ελλάς. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί κατά περίπτωση διώξεις για συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών στο πλαίσιο εγκληματικής δράσης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι 16 συνολικά συλληφθέντες οδηγήθηκαν την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα.
2: Η αλήθεια είναι ότι η δίωξη είναι υπερτροφική. Έχει πάλι χαρακτηριστεί για άλλη μια φορά όλη αυτή η συμπεριφορά ως εμπίπτουσα στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης. Έχει γίνει η κατάχρηση, η αλήθεια είναι, του νομικού χαρακτηρισμού τα τελευταία χρόνια, για να δικαιολογηθεί φυσικά και το σύνολο όλης αυτής της προανακριτικής διαδικασίας, της άρρηστου απορρίτων επικοινωνιών.
3: Οι διώξεις οι οποίες ασκήθηκαν είναι διεύθυνση, συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη σε αυτή και διακίνηση ναρκωτικών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Κοιτάξτε τώρα, πρόκειται για μια οριζόντια δίωξη. Όταν αντιμετωπίζουμε υποθέσεις τέτοιες με πολλούς κατηγορουμένους, η εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο παρέχεται στον εισαγγελέα για να ασκήσει τις διώξεις είναι δύσκολη.
0: Όσον αφορά στην εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε Βορίζια και Αμάρη, τα δύο ανήψια οδηγήθηκαν στη φυλακή, όμως ο 43χρονος θείος, φερόμενος ως εγκέφαλος της οικογενειακής μαφίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Για το τι έγινε τελικά με την απολογία του θα μας ενημερώσει η Εύα Λαμπρινού. Καλησπέρα, Εύα.
4: Στο νοσοκομείο αναμένεται μάλλον να μεταβεί ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί ο 43χρονος που κατηγορείται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και φέρεται να καταπατούσε και να εκμεταλλευόταν εκτάσεις γης πολιτών, ενώ εκβίαζε και τρομοκρατούσε τους ιδιοκτήτες τους με επίκεντρο Βορίζια και Αμάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα οι ανακριτικές αρχές έχουν ζητήσει να γίνει απολογία του 43χρονου εντός της ημέρας. Ωστόσο, άγνωστη παραμένει ακόμα η ώρα και το μέρος της απολογίας, καθώς ο 43χρονος νοσηλεύει.

0: ιατρικά προβλήματα στο νοσοκομείο Ερεθύμνου, σύμφωνα με το νοσηλευτικό ίδρυμα. Υπενθυμίζεται, όπως είπες και εσύ, πως τα δύο ανήψια που αντιμετωπίζουν όμοιες κατηγορίες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα έως την εκδίκαση της υπόθεσης μετά από πολύ ωραία απολογία ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελικών λειτουργιών στα δικαστήρια του Ερεθύμνου.
1: Άρα αναμένουμε την απολογία του 43χρονου. Αυτά λοιπόν για τις εγκληματικές οργανώσεις. Είχαμε, Εύα, δυστυχώς ένα ακόμα τροχαίο τώρα δυστύχημα στην Κρήτη, αυτή τη φορά στην Ιεράπετρα.
0: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μάλλον το πρωί του Σαββάτου στο οδικό δίκτυο μεταξύ Μύρτου και Μουρνιών στην Ιεράπετρα, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα ένας 70χρονος να χάσει την ζωή του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον ηλικιωμένο, ωστόσο δυστυχώς και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Το περιστατικό διερευνάται από την Τροχέα.
1: Παραμένουμε σε δυσάρεστες ειδήσεις. Είχαμε και μια τραγική κατάληξη. Έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου που αγνοούνταν στα Μάλια. Ποια είναι η πορεία του ρεπορτάζ, τι λέει το ρεπορτάζ?
0: Τραγική κατάληξη, όπως είπες, και είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 14 Μαΐου στην περιοχή των Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου. Ο 50χρονος βρέθηκε απαγχωνισμένος σε θαμνώδη περιοχή κοντά στο σπίτι του. Να υπενθυμίσουμε πως την εξαφάνισή του είχε δηλώσει στις 17 Μαΐου, Κυριακή 17 Μαΐου, ο συγκάτοικός του και την Δευτέρα 18 Μαΐου είχε εκδοθεί και Silver Alert.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Γυρίζουμε τώρα σελίδα, κυρίες και κύριοι. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ στα τέλη του Ιουνίου. Ο ακριβώς χρόνος καταβολής θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά αναμένεται να λάβουν έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ. Ο ακριβής χρόνος καταβολής θα εξαρτηθεί από το πότε θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο με τη δέσμη των μέτρων στήριξης των πολιτών συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Ο αρχικός προγραμματισμός προβλέπει την καταβολή του επιδόματος στα τέλη Ιουνίου. Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80 με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη.
2: Θα αναμένεται να πιστωθεί στο τέλος Ιουνίου το ποσό των 150 ευρώ ανά ανήλικο τέκμα. Είναι ένα επίδομα που έχει ανακοινωθεί και θα καταβληθεί χωρίς να απαιτείται καμία διαδικασία από τον δικαιούχο, λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα στοιχεία της δήλωσης φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους, δηλαδή τα εισοδήματα του 2000, δηλαδή τα εισοδήματα του 2024, αυτόματα και εφόσον έχει δηλωθεί ο σωστός IBAN.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα είναι διευρυμένα, αφήνοντας εκτός ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.
2: Όποιοι είναι δικαιούχοι θα δουν στον λογαριασμό τους 150 ευρώ ανά ανήλικο τέκνο. Ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια μόνο, να πούμε ότι δικαιούχοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν εισόδημα έως 39.000 ευρώ προς αυξανόμενο στις 5.000 ευρώ από το πρώτο παιδί και μετά, ενώ για έγγαμους το εισοδηματικό κριτήριο είναι οι 40.000 ευρώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ από το πρώτο κιόλας παιδί.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων για παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η έκτακτη ρύθμιση αφορά οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026, ενώ οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τα τέλη του Δεκεμβρίου 2026.

0: Νέα αύξηση καταγράφεται στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία τον Μάρτιο έφτασαν τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, οι οφειλέτες εκτοξεύθηκαν στα 4,8 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά περισσότερο από 30% μέσα σε ένα μήνα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων.
1: Έχουν εκτοξευθεί, θα έλεγα, σε πολύ υψηλό επίπεδο τα ληξιπρόθεσμα χρέη, από τα οποία τα περισσότερα δεν μπορούν να εισπραχθούν. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τις νομοθετικές ρυθμίσεις των 72 δόσεων, με κάποιους περιορισμούς βέβαια, προκειμένου να προσελκύσει τους οφειλέτες και να ρυθμίσουν τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα, σε μια προσπάθεια να τα μειώσει όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Ιούνιο θα τρέξει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις.
0: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, που είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023, σε 72 δόσεις. Οι οφειλές του 2024 και του 2025 μέχρι και σήμερα θα πρέπει να πληρωθούν, είτε να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις.
1: Οι οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους 72 δόσεις, αλλά τα χρέη που είναι μέχρι 31 Δεκάτου του 2023. Αυτά ρυθμίζονται. Αν υπάρχουν οφειλές το 24 και το 25 και μέχρι σήμερα, θα πρέπει υποχρεωτικά είτε να πληρωθούν, είτε θα πρέπει να ρυθμιστούν με 24 ή 48 δόσεις, ανεξάρτητα που, αναλόγως που ανήκουν αυτές οι υποχρεώσεις.
0: Παράλληλα, νέα διάταξη προβλέπει απελευθέρωση των λογαριασμών που έχουν κατασχεθεί για οφειλέτες που έχουν πληρώσει το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.
1: Να πούμε επίσης ότι έχουμε και μια νέα διάταξη, όπου οι οφειλέτες, εφόσον πληρώσουν το 25% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΟΗ και τους έχει γίνει κατάσχεση, έχει γίνει μπλοκάρισμα στο λογαριασμό, στο τραπεζικό λογαριασμό, θα μπορούν να απελευθερώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτό πράγματι δίνει μια ανάσα, έτσι, προς τους οφειλέτες, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι να πληρώσουν το σύνολο των δεσμεύσεων του λογαριασμού για να μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν, ενώ τώρα, αν είναι συνεπείς, θα ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις, ιδιώς το 25%, μπορούν να ξεμπλοκαριστούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να μπορούν να τους χρησιμοποιούν, ειδικά οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες, στις καθημερινές συναλλαγές.
2: 20 χρόνια συμπληρώνονται από την αυτοθυσία του ήρωα Σμιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Οι εκδηλώσεις για την φετινή επέτειο ορόσημο κορυφώθηκαν στα Χανιά, όπου μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του Κώστα Ηλιάκη.

0: χανιά τίμησαν τη μνήμη του Κώστα Ηλιάκη ανήμερα της Μαύρης Επετείου για την πολεμική αεροπορία, καθώς πέρασαν κιόλας 20 χρόνια από την 23η Μαΐου του 2006, τότε που ο αείμνηστος Μηναγός έχασε την ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίου με τουρκικό μαχητικό κοντά στην Κάρπαθο.
1: Συμπληρώνονται σήμερα 20 χρόνια από την 23η Μαΐου 2006, την ημέρα κατά την οποία ο σμηναγός Κώστας Ηλιάκης έπεσε εν ώρα καθήκοντος, υπερασπιζόμενος με αυταπάρνηση την εθνική μας κυριαρχία. Η θυσία του αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ευθύνης, γενναιότητας και απόλυτης προσήλωσης στις αξίες της πατρίδας μας.
2: Χρέος της πολιτείας είναι όχι μόνο να θυμόμαστε για πάντα τον σμηναγό Ηλιάκη, αλλά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για όλους τους πιλότους, για όλους όσοι υπερασπίζονται την πατρίδα μας, να δώσουμε όλα αυτά τα οποία χρειάζονται και βέβαια τέτοιες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα να μην ξαναζήσουμε ποτέ.
3: Όσο θυμόμαστε τους ήρωές μας, όσο κρατάμε ζωντανά τα παραδείγματά τους, τόσο θα παραμείνει άσβεστη ψυχή της πατρίδας μας. Και αν κάποτε η ιστορία αναζητήσει πώς γράφεται η λέξη πατρίδα, η Ελλάδα θα δείξει έναν αεροπόρο που πέταξε ανατολικά χωρίς δεύτερη σκέψη, κρατώντας στα χέρια του όχι μόνο το χειριστήριο και τη μανέτα ενός μαχητικού, αλλά την τιμή ενός ολόκληρου έθνους. Ενός έθνους που όταν κοιτά τον ουρανό τη νύχτα,

0: βλέπει αστέρια. Βλέπει τους αεροπόρους της να συνεχίζουν την αιώνια περιπολία. Αθάνατος.
1: Σε κλίμα συγκίνησης, το αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων έχει μετονομαστεί επίσημα σε αθλητικό κέντρο Κώστας Ηλιάκης, αποτελώντας έναν διαρκή τόπο μνήμης και τιμής για την ηρωική προσφορά του στην πατρίδα, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Ηλιάκη.
2: Μία πόλη ολόκληρη στέκεται με κατάνοιξη. Όχι μόνο για να θυμηθεί έναν άνθρωπο, αλλά να τιμήσει με αφοσίωση την δική του θυσία και όλους όσους έπεσαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα. Ο Σμιναγός Ηλιάκης είναι η αφορμή και το πρόσωπο, η μνήμη όμως είναι ευρύτερη και τους αγκαλιάζει όλους. Με αυτή τη συνείδηση η πόλη μας προχώρησε εδώ και καιρό σε μια πράξη ουσιαστική. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα φέρει ήδη το όνομά του. Αθλητικό κέντρο Κώστας Ηλιάκης. Δεν αποκαλύπτουμε λοιπόν σήμερα ένα όνομα. Το όνομα στέκει ήδη εδώ.
3: Δεν τιμούμε απλώς έναν ήρωα. Μετά από 20 χρόνια η μητέρα Κρήτης σκύβει με σεβασμό μπροστά στο παιδί της. Τα Χανιά αγκαλιάζουν ξανά τον Κώστα Ηλιάκη. Και η Κάρπαθος βρίσκεται σήμερα εδώ. Παρούσα. Σιωπηλή. Συγκινημένη. Γιατί στους ουρανούς της Καρπάθου γράφτηκε η τελευταία σελίδα της επίγειας πορείας του.
1: Η προτομή αποτελεί ευγενική προσφορά του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν τα παιδιά του ήρωα Σμιναγού, τα αδέλφια του και λοιποί συγγενείς.
4: Με βαθιά συγκίνηση και απέραντη ευγνωμοσύνη στέκομαι σήμερα ανάμεσά σας, εκπροσωπώντας την οικογένειά μας. Η σημερινή μέρα δεν είναι απλώς μια τελετή ονομασίας, αλλά είναι μια γέφυρα μνήμης από το παρελθόν προς το παρόν και το μέλλον. Για την πατρίδα, ο πατέρας μου, ο Σμιναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης, ήταν ένας αεροπόρος που έδωσε τη ζωή του υπηρετώντας το ύψιστο καθήκον στους ελληνικούς ουρανούς. Για εμάς ήταν ο φάρος μας. Με την ονομαδιοδοσία αυτού του αθλητικού κέντρου, η θυσία του και η προσφορά του παίρνουν μια νέα ζωντανή μορφή.
1: Ο Κώστας Ηλιάκης γεννήθηκε στα Χανιά στις 15 Αυγούστου του 1970. Εισήλθε στη σχολή Κάρων το Σεπτέμβριο του 1989 και αποφύτησε τον Ιούνιο του 1993 με τον βαθμό του ανθιποσμιναγού. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του και επέστρεψε στην Ελλάδα. Στις 23 Μαΐου του 2006 και έπειτα από θερμό επεισόδιο ελληνικών με τουρκικά μαχητικά, το αεροπλάνο του Κωνσταντίνου Ηλιάκη κατέπεσε κοντά στην Κάρπαθο έπειτα από προσπάθεια αναχέτησης τουρκικού F-16. Τα συντρίμμια του αεροπλάνου βρέθηκαν λίγο αργότερα, επιβεβαιώνοντας το τραγικό αυτό συμβάν. Ο Σμιναγός ήταν πατέρας δύο παιδιών, 1,5 και 5 ετών αντίστοιχα.
5: Έντονη αντίδραση προκαλεί στον κλάδο των υπηρεσιών επιβατικών ιδιωτικής χρήσης με οδηγό η πρόσφατη υπουργική απόφαση, η οποία εξαιρεί ουσιαστικά την Κρήτη από το ειδικό νησιωτικό καθεστώς, παρά τον κομβικό ρόλο του νησιού στον ελληνικό τουρισμό. Το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τριών ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία ακόμα και για μικρές διαδρομές.
6: Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στον κλάδο των υπηρεσιών ΕΙΟΤΑΧΗ με οδηγό η νέα υπουργική απόφαση, καθώς η Κρήτη φαίνεται να μένει εκτός του ειδικού νησιωτικού καθεστώτος παρά την σημασία της για τον ελληνικό τουρισμό.
7: Ένα νέο το οποίο το μάθαμε χθες με την κία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και τον κύριο Κυρανάκη, όπου ενώ στον υφιστάμενο νόμο του άρθρου 52 το προηγούμενο διάστημα η Κρήτη είχε ενσωματωθεί στο νησιωτικό καθεστώς, ξαφνικά με την κία την οποία είδαμε χθες, η Κρήτη ξανά εξαιρέθηκε αδίκως, με αποτέλεσμα να περιορίζει και να δημιουργεί, βασικά να δημιουργεί μεγάλα και ανεξέλεγκτα προβλήματα στο θέμα της μεταφοράς των τουριστών.
6: Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος ΕΙΟΤΑΧΗ Ηρακλείου Γιάννης Καραμαλάκης, το νέο πλαίσιο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις επισκεπτών, καθώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τριών ωρών, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την λειτουργία ακόμη και για μικρές διαδρομές.
7: Η υπηρεσία μας για να γίνει, να γίνει σωστά όσον αφορά τη διεκπαιρέωση, εμείς οφείλαμε ως

0: επιχειρήσεις να κάνουμε μια χρέωση στα 82 ευρώ τον πελάτη μας, από 82 και πάνω, και μια μίσθωση ανά 3 ώρες. Στην πράξη λοιπόν, αυτή η τιμή, όπως αντιλαμβάνεστε, μας εξαιρεί σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων.
1: Παράλληλα τίθεται υποχρεωτικό κατώτατο μίσθωμα με αποτέλεσμα να υπάρχει ελάχιστη χρέωση που φτάνει τα 82 ευρώ ακόμη και για σύντομες αποστάσεις. Αυτό σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου οδηγεί ουσιαστικά σε περιορισμό της δυνατότητας εξυπηρέτησης για μικρές διαδρομές, καθώς το κόστος καθιστάται δυσανάλογα υψηλό για τον επιβάτη.
0: Ο Δήμος Χερσονήσου διαθέτει πάνω από 200.000 κλίνες, εκ των οποίων 87 από αυτά είναι πεντάστερα ξενοδοχεία και 130 τετράστερα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ανάγκη σε ένα πεντάστερο και ένα τετράστερο ξενοδοχείο δημιουργεί την ανάγκη της μεταφοράς κατά επιλογή, δηλαδή τη δικιά μας την ανάγκη. Όταν λοιπόν ο Δήμος Χερσονήσου είναι σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, συνεπάγεται ότι αυτή η υπηρεσία της μεταφοράς, δηλαδή κατά παραγγελία, εξαιρείται.
1: Την ίδια ώρα υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος στην Κρήτη, ενώ προαναγγέλλονται προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας με στόχο την ακύρωση της απόφασης.
0: Η επόμενη κίνηση του Συλλόγου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας με σκοπό να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας βασικά, γιατί αυτή τη στιγμή ανέτη, χωρίς αιτιολογία, εξαιρούμαστε από το ίδιο καθεστώς όπως λειτουργούν βασικά όλα τα νησιά στην Ελλάδα. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι υπόλοιποι επαγγελματίες των νησιών μπορούν να κάνουν μέχρι και 48 μισθώσεις ανά 24 ώρο, έναντι εμάς όπου μπορούμε να κάνουμε μόνο 8.
2: Συνεχίζονται και μάλιστα σε μια ευρεία γκάμα σκευασμάτων οι ελλείψεις στα φαρμακεία, με τους φαρμακοποιούς να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με την αγωνία των ασθενών που αναζητούν τη θεραπεία τους. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
3: Δραματικές είναι οι ελλείψεις που καταγράφονται στην τοπική αγορά φαρμάκων. Το φαινόμενο εντοπίζεται διεθνώς, ωστόσο σε επίπεδο χώρας μια σειρά από στρεβλώσεις μεγενθύνουν το πρόβλημα.
4: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει παγιωθεί όχι μόνο στην ελληνική αγορά, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελλάδα βέβαια υφίσταται τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής φαρμακευτικής πολιτικής, η οποία όπως καταλαβαίνουμε όλοι εκπορεύεται από την ελληνική πολιτεία. Υπάρχουν λοιπόν οι παγκόσμιοι παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν την επάρκεια των φαρμάκων, αλλά υπάρχουν και οι ελληνικές ιδιαιτερότητες. Οι ελληνικές λοιπόν ιδιαιτερότητες σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς κάνουν ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα, μεγαλύτερες ελλείψεις, εξαγωγές φαρμάκων προς χώρες εξωτερικού, όπου είναι πολύ πιο υψηλές τιμές.
3: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Αριστοτέλη Σκουντάκη, η πολιτεία έχει λάβει κάποια μέτρα έτσι ώστε να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές ελλείψεις.
4: Από τη μεριά της η πολιτεία έχει πάρει κάποια μέτρα, αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά έτσι ώστε να δώσουμε μια όχι οριστική λύση. Δεν έχουμε αυτή την φιλοδοξία, να το πω έτσι, ότι θα δώσουμε οριστική λύση στο θέμα των ελλείψεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τις λιγότερες δυνατές ελλείψεις και να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι ασθενείς μας όσον αφορά την φαρμακευτική τους αγωγή.
3: Όπως τόνισε ο ίδιος, οι ελλείψεις αφορούν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων.
4: Οι ελλείψεις είναι σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων. Από κολλήρια, τα οποία αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά και δεν μπορούμε να δώσουμε αγωγή σε ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν μόλις από το χειρουργείο. Τι άλλο να σας πω. Από αντικαρκυνικά, από αντιβιωτικά, από φάρμακα για το αναπνευστικό, για λοιμώξεις. Σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων έχουμε πρόβλημα. Σε φάρμακα για την σχιζοφρένεια, για παράδειγμα, πολύ σημαντικό να μην μείνει ούτε μια μέρα χωρίς αγωγή αυτό το ασθενής. Και όμως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα.
3: Η πολιτεία, ωστόσο, επιθυμεί να τηρήσει ισορροπίες, όπως σημειώνει ο κ. Σκουντάκης, και ως εκ τούτου, οι ίδιοι φαρμακοποιοί είναι αυτοί που δέχονται πιέσεις από τους ασθενείς.
4: Νομίζω ότι έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές τι μπορεί να κάνει η πολιτεία, τι πρέπει να κάνει. Και από εκεί και πέρα βλέπω όμως ότι ενώ οι σύλλογοι, οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και οι τοπικοί, όπως εμείς εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ενώ έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές κάποια πράγματα, δεν προχωράνε, γιατί καταλαβαίνω ότι η πολιτεία θέλει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες όσον αφορά και τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις αποθήκες και τελευταία τα κοινοτικά φαρμακεία. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι στον τροχό, το τελευταίο τροχό στην άμαξα, ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα, και είμαστε εμείς.

0: οι οποίοι δεχόμαστε τη μεγαλύτερη πίεση από τους ασθενείς καθημερινά.
1: Οι ελλείψεις ωστόσο έχουν φέρει και παρατυπίες, καθώς πολλοί προσπαθούν να τις καλύψουν με παράνομους τρόπους.
0: Βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να καλύψουν τις όποιες ελλείψεις και ανάγκες ακολουθώντας παράτυπους και παράνομους τρόπους. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν έχει αποτύχει διπλά. Από τη μία δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη επάρκεια, από την άλλη και οι μηχανισμοί ελέγχου των φαρμάκων που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα των συσκευασμάτων αυτών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τελικά δεν είναι οι απαιτούμενοι και οι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
2: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Ραντεβού στην παραλία έδωσαν μικροί και μεγάλοι στα Χανιά, που προχώρησαν σε εθελοντικό καθαρισμό και έστειλαν μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.
3: Τη μάχη της καθαριότητας ξεκίνησαν στα Χανιά, καθώς με μεγάλη συμμετοχή, μικροί και μεγάλοι, συγκεντρώθηκαν στο ναυταθλητικό κέντρο Σούδας, προχωρώντας σε εθελοντικό καθαρισμό των εκβολών του Μωρόνη ποταμού και της παραλίας του Βλητέ, δίνοντας το παράδειγμα στους νεαρούς εθελοντές για οικολογική ευαισθητοποίηση και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.
4: Μία δράση με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων. Μία εθελοντική δράση που είναι στα πλαίσια της ενσυναίσθησης για την καθαριότητα. Μία δράση που πάντα θα έχουν την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της υπηρεσίας και όπως βλέπετε συμμετέχουν τα παιδιά, δείχνουν ενδιαφέρον, δείχνουν την ενσυναίσθηση για την καθαριότητα, για την προστασία του περιβάλλοντος και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό όταν από τόσο μικρές ηλικίες και οι γονείς και οι δασκάλοι προσέχουν και δίνουν το καλό παράδειγμα στο πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στο περιβάλλον και πώς πρέπει να προσέχουμε και την καθαριότητα.
5: Μικροί μεγάλοι από τη Σούδα και θα κάνουμε τη δράση αυτή να καθαρίσουμε και βέβαια είναι κοντά μας όλα τα μικρά παιδιά που είναι πολύ σημαντικό να βάλουν στη ζωή τους την ανακύκλωση, την καθαριότητα και να μάθουν να μην πετάνε αντικείμενα και πράγματα στις παραλίες μας. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε αυτή τη δράση καθαρισμού και βέβαια κάθε χρόνο μαζεύουμε και σκουπίδια γιατί δυστυχώς δεν προσέχουμε.
3: Πήραν σακούλες, φόρεσαν γάντια και μάζεψαν τα σκουπίδια που εντόπισαν, ενώ παιδιά κρατούσαν πανό με ζωγραφιές τους και με μηνύματα για την προστασία του περιβάλλοντος και για καθαρές θάλασσες και ακτές.
6: Θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά στην κατεύθυνση αυτή, στο να προσέχουν την παραλία τους. Η παραλία του Βλητέ είναι μια παραλία που είναι πολύ κοντά στον υπηαγωγείο των Τσικαλαριών. Να προσέχουν και να φροντίζουν την παραλία τους. Γιατί είναι το σπίτι μας. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, όπως λέει και η σημαία μας, διασώστε καθαρές θάλασσες και ακτές. Και ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να φροντίζει το φυσικό του περιβάλλον.
3: Τη δράση διοργάνωσαν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας, τον Υπηαγωγείο Τσικαλαριών και ο Δήμος Χανίων. Συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Σούδας και του Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριών.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την παχυσαρχία στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, ειδικοί έβαλαν στο επίκεντρο τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της νόσου.
3: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκία στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους τρεις Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ήπεθρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
7: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώ τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι, τα Ελληνόπουλα, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
8: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις τρεις καλύτερες θέσεις ως κριτική, δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι

0: λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος, να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή. Διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
1: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
2: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία, είτε γι' αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδεμία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
0: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθείται με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
2: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
0: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει ανοχή του φαρμάκου, μπορεί να υπάρξει non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως τα θέλαμε και του βαριατρικού χειρουργού.
1: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της, στοχεύοντας την ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
3: Τη σχέση ανθρώπου και σκύλου στη Μινωική Κρήτη ανέδειξε ο διακεκριμένος γλωσσολόγος Γκάρεθ Όουενς στη διάρκεια της ομιλίας του που πραγματοποιήθηκε στο Πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο κύκλου εκδηλώσεων «Κοινωνία και ζώα». Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπων και ζώων.
4: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου η ομιλία του γλωσσολόγου Γκάρεθ Όουενς με θέμα «Ο σκύλος στη Μινωική Κρήτη από την μυθολογία στην ιστορία και του συντέκνου σκύλος είναι σύντεκνος και εκείνος» στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Κοινωνία και ζώα».
5: Είναι κάτι κριτικά που πάντα μου άρεσε και μου νομίζω ότι μου εκφράζει. Είναι φιλικό και είναι κοντά στο σκύλο και κοντά στους ανθρώπους. Εγώ απόψε θα μιλάω για ψυχές. Πιστεύω ότι κάθε οντότητα έχει την ψυχή. Από αρχαιολογική άποψη με ενδιαφέρουν τα ευρήματα στη Μινωική Κρήτη.
6: Ποια είναι τα ευρήματα αυτά?
5: Είναι αυτό που σας δείξω εγώ από Ζάκρο από τον Μόκλο και υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά και ο σκύλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην μυθολογία. Αλλά επίσης εμείς έχουμε τα δικά μας κλούτσια, τα δικά μας σκυλάκια.
7: Η σειρά ομιλιών «Κοινωνία και ζώα» είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου για να αναδείξει τη σχέση του ανθρώπου με όλα τα όντα, τα ζώα, το περιβάλλον γενικότερα και την κοινωνία.

0: την ίδια. Μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει σε αυτό το κύκλο ομιλιών πάρα πολύ σημαντικοί ομιλητές με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και το σημερινό θέμα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί μας παραπέμπει στην ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης από τη Μινωική εποχή και τη σχέση των ανθρώπων και τη συλλογική αντίληψή τους για το περιβάλλον και τα ζώα.
1: Ο διακεκριμένος ερευνητής ανέδειξε τη σχέση ανθρώπου και σκύλου στην Μινωική Κρήτη, φωτίζοντας πτυχές της μυθολογίας, της γλώσσας και της ιστορίας που αποκαλύπτουν τον σημαντικό ρόλο του ζώου στην καθημερινότητα και τον πολιτισμό της εποχής.
2: Το τίτλος του είναι «Κοινωνία και ζώα». Ο σκοπός αυτών των διαλέξεων είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού και η αλλαγή στάσης απέναντι στα ζώα, τα οποία μέχρι στιγμής τα αντιμετωπίζουμε σαν κάτι υποδιέστερο, σαν κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένο να υπηρετεί εμάς, σαν κάτι το οποίο είναι, εν πάση περιπτώσει, άλλο πράγμα. Σαν να είναι δηλαδή, όπως έλεγαν οι Λατίνοι, res, σαν να είναι πράγματα τα ζώα. Τα ζώα δεν είναι πράγματα, είναι οντότητες και οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του κύκλου των διαλέξεων κοινωνία και ζώα, εντάσσεται και η σημερινή ομιλία του κυρίου Γκάρεθ, η οποία αφορά το σκύλο στην Μινωική Κρήτη και όχι μόνο.
1: Η εκδήλωση είχε στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα δικαιώματα των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και ζώων.
0: Θέλω να τονίσω ότι ζούμε μια εποχή που κλονίζεται αυτή η σχέση, επομένως αυτές οι ομιλίες θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές γιατί μας ευαισθητοποιούν προκειμένου να δείχνουμε τον ανάλογο σεβασμό σε όλα τα έμβια όντα και στο περιβάλλον γενικότερα.
3: Θα κάνουμε μία βόλτα ανακουλουρίδας. Θα πάμε παντού στην Κρήτη.
2: Η στάση των ανθρώπων απέναντι στα ζώα έχει βελτιωθεί. Έχει βελτιωθεί, θα μπορούσα να πω, αρκετά. Όμως υπολείπεται από το να είναι αυτή που πρέπει. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος να αλλάξει στάση ζωής απέναντι στη φύση. Πρέπει να σταματήσει να θεωρεί τη φύση, να στέκεται απέναντι στη φύση σαν κατακτητής, απέναντι στα ζώα σαν κατακτητής. Τότε θα αλλάξει και η στάση μας απέναντι στα ζώα.

0: έτοιμος να συναντηθεί με το Ζελένσκι οπουδήποτε, δηλώνει ο Λουκασένκο. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του.
1: Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάνδερ Λουκασένκο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οπουδήποτε την ώρα που το Κίεβο προειδοποιεί για πιθανή νέα ρωσική επίθεση μέσω λευκορωσικού εδάφους προς το βόρειο τμήμα της Ουκρανίας. Παράλληλα, ο Λευκορώσος πρόεδρος αρνήθηκε εκ νέου οποιαδήποτε πρόθεση εμπλοκής της χώρας του στον πόλεμο, εκτός αν υπάρξει επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να λάβει προληπτικά μέτρα απέναντι σε πιθανές απειλές από τη Ρωσία και τη λευκορωσική ηγεσία στον απόϊχο κοινών ρωσο-λευκορωσικών ασκήσεων με πυρηνικό σενάριο και εντάσεων με χώρες του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη μετά από περιστατικά με μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Βαλτικής. Το Κίεβο απέρριψε την πρόταση για συνάντηση με σύμβουλο του Ζελένσκι να δηλώνει ότι από το 2022 είναι σαφές πως τα λόγια του δεν έχουν αξία και ότι η προσοχή πρέπει να δίνεται στις πράξεις του.

0: Η Ουκρανική πλευρά υπενθυμίζει ότι η Λευκορωσία είχε επίσης διαψεύσει το 2022 οποιαδήποτε πρόθεση συμμετοχής στη ρωσική εισβολή, ωστόσο ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν τελικά το έδαφος της για την προέλαση προς το Κίεβο και τις βόρειες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα το Κίεβο έχει ενισχύσει τις αμυντικές του θέσεις στα βόρεια σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ αναφέρει ότι εξετάζει νέα μέτρα στη βάση πληροφοριών για πιθανό σχεδιασμό ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων προς τον άξονα Κιέβου-Τσέρνιχιβ. Στο διπλωματικό πεδίο, η Ουκρανική ηγεσία εξετάζει περαιτέρω ενέργειες επιρροής με στόχο, όπως αναφέρεται, τη λήψη μέτρων απέναντι στη Λευκορωσία, την οποία η Ρωσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει ως βάση για επέκταση του πολέμου. Σε ευρύτερο πλαίσιο, η ένταση εντείνεται και στην περιοχή της Βαλτικής με περιστατικά drones να προκαλούν συναγερμούς και να οδηγούν σε καταγγελίες περί ρωσικής δραστηριότητας. Από την πλευρά της, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις απειλές απαράδεκτες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη θα απαντήσει με ενότητα και ισχύ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 79-61 επί της Φενέρμπαχτσε, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να νικήσει με 105-90 στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, κλειδώνοντας μια ιστορική τιτανομαχία στο μάτς του Τροπέου. Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με την ισπανική ομάδα στον τελικό του Final Four της EuroLeague, με το ζευγάρι να έχει επαναληφθεί άλλες 4 φορές. Το νέο μεγάλο ραντεβού στον τελικό του Final Four της EuroLeague για το 2026 θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ.
3: Πρώτη μπάλα για τη Φενέρμπαχτσε. Γουόκα πάει μέχρι μέσα, κάνει μια προσποίηση και εκτελεί υποπίεση. Μπήκε! Οι πρώτοι πόντοι έρχονται από τον Τόμας Γουόκα στο φινάλε του 24ου. Ντόρσι πάτησε και εκτέλεσε για τρεις. Μπολτουίν κράτησε, συνοδός ο Μιλουτίνοφ μέχρι να ξαναπάει ο Γουόκαπ. Η άμυνα του Ολυμπιακού τσακίζει κόκαλα 3 δευτερόλεπτα. Χολτ το σίδερο, rebound από τον Γουόκαπ, έχει φύγει ο Παπανικολάου. Ο Ντόρση συνηθίζει να προσπαθεί σε αυτές τις φάσεις να σκοράρει γρήγορα και θα το κάνει! Δυο σερί στην πρώτη περίοδο στην οποία ο Ντόρση παίζει σε ρυθμό τέταρτης όλη τη χρονιά. Λόμπα για τον Βεζένκοφ στην άμυνα αλλαγών. Γυρίζει αυτός. Ανοίγει λογαριασμό. Φουρνιέ ξεμπέρδεψε. Αλλά εκτέλεσε άσχημα. Ο Γουόρτ με μια προσποίηση. Τελείωσε τη φάση. Γύρισε ο Πίτερς. Σουτ ρεπερτορίου από τον Άλεκ Πίτερς. Δεν την τόλμησαν τη λόμπα για τον Τζόουνς. Φουρνιέ θα πρέπει να το πάρει, τώρα το απαγόρευσαν, καλή πάσα. Και ο Πίτερς από το ίδιο σχεδόν σημείο στο φινάλε των 24, μπαίνει με δύο σουτ. Ιμπέροβιτς για τρεις, θα το βάλει. Δεύτερο τρίποντο της Φενέρ από την πολύ έξυπνη πάσα του Νικολομέλη. Τζόσεφ Πικ κι άλλο ένα. Τώρα ανεβαίνει ο Μιλουτίνοφ για να δώσει ένα τέτοιο στον Μακίση. Πάσα στη γωνία, όλα αυτά ήταν μια παραπλάνηση για να πάρει ο τρομερός Άλεκ Πίτερς. Διαφορά είναι 15, η εκτέλεση από τη γωνία, ένα εντυπωσιακό σουτ. Και τώρα θέλει να παίξει ένα γρήγορο 2-2 με τον Παπα-Νικολάου. Η πάσα και η εκτέλεση, εν ρηπεί οφθαλμού, επίδραση Βεζένκο. Μαζί με τις άμυνες του Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός δεν αφήνει τη Φενέρ να έρθει πιο κοντά. Φουρνιέ έχει ενέργεια, φαίνεται, εκτέλεσε, το βαλέ! Λόμπα, άψογη ιδέα του Παπα-Νικολάου για να ελευθερωθεί ο Βεζένκοφ στη γωνία. Σταυρωτή του Φουρνιέ. Και εκτέλεση για τρεις! Πίτερς την έβαλε στο παρκέ και πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής με τσαγανό και καρδιά. Και γυρίζει πρόσωπο και έχει πάσα για τον Πίτερς και τον σημάδεψε και η εκτέλεση. Και ο Πίτερς συνεχίζει. Ο Ντόρσεϊ άνοιξε το χορό. Ο Μιλουτίνοφ με επιθετικό rebound, τρίτο στο δεύτερο ημίχρονο. Φουρνιέ από το λόγκο. Από εκεί! Αλλά ο Γάλλος δεν θα το πανηγυρίσει. Περιμένει την Κυριακή. Φινάλε. Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάριε Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο πάνω σου.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσεις.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς η μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από τη Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣΕ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπηρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύθηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάμε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
1: Δεν είναι θέμα τύχη. Αν ήταν θέμα τύχη, θα τα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά ανταμυφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα. Έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα.
0: Ο κύριος Δήμος.
1: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος, από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι.

0: καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπε.
1: Εάν σου έλεγε κάποιο, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόδαφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένο να διαλέξει ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνε, τι θα αγόραζε.
0: Εγώ θα αγόραζα.
1: Την άνοδο ή την κούπα.
0: Την άνοδο.
1: Την άνοδο. Προφανώς.
0: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, okay, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γαμαθηνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα το τέλειο το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες,
0: θα σου πω.
1: Η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα ναι. μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχραιμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια?
0: Εδώ δεν έχει μάθει τόφι.
1: Ψέματα. Λες.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Α, καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναφέρομαι στον Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό, όχι απλώς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι όφι πήρε το κύπελο και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήρε το
0: όχι,
1: κύπελο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει τι κούπες. Θα πάτε στο αεροδρόμιο να του κάνει τίποτα. Yeah. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι και. Δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ, ναι. Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος. Ο Βενιαμίν, ονόματι Βασίλης, υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους, δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται μαζί? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου
0: ναι,
1: το έλα.
0: Και δώσε και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι του λέω, τώρα κατάλαβα ότι δεν έρχοσουν. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ μου λέει. Εγώ μου λέει είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου σε ένα μόσο έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανό να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει, την εξέδρα τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
1: Όντας πλέον προπονητή, και δεν το λέω κανένα σοκολάκι αυτό, καλό, εξελίξιμο, πολλά υποσχόμενο προπονητή, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του.

0: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ. Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε
1: συχνά.
0: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ, είτε τον τελικό που παίξατε στο.
0: Στο Μαρκο Μιχελάκιο.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νόφιτζης, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχύλα, συγκίνηση. Μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
0: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες βάζεις.
0: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω εδώ. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό. Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
0: Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
0: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, όχι, μια χαρά.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις. Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μιας και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεται σε ερώτηση. Πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους, και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά.

0: αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
1: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δεν βλέπεις,
1: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ.

0: Όταν ήμουνα, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλό μου. Τώρα είναι αναλυτή στον Όφη ο Δήμος ο Χριστοφής. Μου λέει Κόντε. Κόντε, του λέω Κόντε, το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, στη...
0: ναι.
1: Στην Γιουβέντους, εγώ.
0: Στην Τσέλσι, νομίζω ότι δεν θυμάμαι. Ναι, λέω Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελώνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μου αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ.
1: Έτσι.
0: Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ευτυχή συγκυρία να απολαύσεις τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε Μαγιάλε,
0: ναι.
1: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν είδα
1: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: άσε να το μιλάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή...
0: στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Και μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρα
0: μου. Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει Κατερίνη.
0: Είχα πάει να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
1: Τον έχεις ξανά το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο?
0: Αγωνιστικά ή γενικά?
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά, καταρχάς, θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στο Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
1: Γίνεται καλό ο συνεργάτη.
0: Πολύ καλό. Μάνο Παπαδάκη. Εξαιρετικό και γυμναστή και αναλυτή και συνεργάτη.
1: Να τα πούμε αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίε, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμεί.
1: Δεν είναι ποτέ, ναι. Κάνατε ποτέ εσεί, αλλά επειδή μου.
0: Είναι στο κομμάτι τη οργάνωση που λέγαμε.
1: Είναι η συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα τη τεχνολογία και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: λάθος.
1: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα. Αυτό.

0: Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι δεν έδωσε ρεπό στον εαυτό σου.
0: Πήγα. Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει το χρόνο, αφή.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσω όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για
1: λεφτά. Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, έπιασε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γωνία του Μύρου.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει.
0: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
1: Πάλι 3-1.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό
1: χαφ. Πώς εσύ ξέφυγες, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος θερματοφύλακας. Ο Μιχάλης θερματοφύλακας. Ο Βασίλης θερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Όχι, ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφυλάκες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Ο οποίος
1: έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι, μετά... όχι είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό. Να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να με βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελλο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Σωστό.
0: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίο. Τι με βάλεις να κάνω τώρα. Λογικό.
1: Άσε μου να πάω να παίξω πάντα εκεί στο κλαμπ που έχω.
0: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω.
1: Ένα.
0: Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
0: Ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η διοίκηση. Το έχει πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
0: Πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα γιατί σίγα, σίγα.
1: Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς.
0: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους. Όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Και για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν
0: καβαλεί. Δεν καβαλεί και εγώ εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάση του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point. Που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγος να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν.

0: Εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντε.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη. Φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη. Άντε και τον κερδίζεις εσύ. Στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Απίδατο παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χαρούν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως, πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
0: Σε αθλήματα.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
0: Ο Σίφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σίφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Μου λέει, τον έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστή στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
0: στο Περού.
1: Στο Περού, μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει ρε εσύ, 3 μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλό το Μιχάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φάση τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω κύριε Γιώργο, άφησε με ίσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αλλαγείς θέσεις.
1: Ο Μύρος το θεώρησε προδοσία.
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στον δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού, στην αρχή, εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη.
0: Είναι με. Το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω στη Θεσσαλονίκη για σπουδές.
1: Τεφά. 4 χρονιά.
0: Ναι.
1: Και παίζεις τον ΠΑΟΔ.
0: ΠΑΟΔ Κητηρίου. Γιώργος Κούδας.
1: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην Αλφαβήτα.
0: Καλά, θα έχω δηλαδή και τώρα με ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν μπορώ να πάρει.
1: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανες το όνειρο πραγματικότητα, που προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφη, ότι μπαίνεις νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
0: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
1: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
1: Το ξέρω.
0: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι και μου λέει ρε εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα εμένα. Όχι ρε μου λέει, αφού το έχεις έλα ρε εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή της ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ τα διπλώματα στο Ηράκλειο, οπότε πήγα κατευθείαν να βγάλω και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
1: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
0: Από εκεί.
1: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
0: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η K15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
0: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
1: Από μωρά.
0: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω ή να ανέβουμε. Ναι. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
1: Α, οπότε, ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
1: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Εκεί. Πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο Πάο Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο υπάρχει. Πρέπει.
1: Υπάρχει πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάο Κρουσόνα, φοβερή οργάνωση. Εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει. Υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας είναι 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
1: COVID, ναι.
0: COVID.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριος Ζιβάκης, 21ο box out στην εφετική σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο-Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε, να κουβεντιάσεις τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά,
1: 17. Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης Σόφ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε. Όλοι μαζί στην κοινή κατηγορία.
1: Τους κέρδισε και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισε. Ναι.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξηγήσει σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω,
0: όχι,
1: δε, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το όνομα του πατέρα μου, θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα OK. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα. Οπότε αν είχα...
0: Όπως λέει ο Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάντια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μεσό, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο ή τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα κι εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να, είναι, που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από
0: δηλαδή, επιλογές δικές του. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη. Έπαιξε
1: στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μας. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάουτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έφτασε εκεί που εγώ έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίγεζα. Μου λέει, θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, εσύ.
0: Θα
1: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2020.

0: 25 και να ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από, το, από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια ο Μπιλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
2: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
0: Βγήκαν, όχι ακραία, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας και ο Μιχάλης.
2: Εγώ είχα βγει.
0: Εσύ.
2: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας και... μου, μη του πεις κακόλυτον,
0: ναι,
2: Όφη.
0: Ναι, ναι. Και εσύ και ο.
2: Στα κάγκελα.
0: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί μες στον Όφη. Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψει ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
2: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
2: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω εκεί.
2: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
0: Ναι.
2: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
0: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
2: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
0: Ναι.
2: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί. Το Βασίλη, όχι το Σιφάκη, το Βασίλη.
0: Το Βασίλη.
2: Ναι. Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
0: Ναι, είναι άδικο.
2: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
0: ναι, ναι, συνήθως, και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως, όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμός, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
2: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμυρία.
0: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
2: Θα μου πεις τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
0: Σωστό.
2: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
0: Έτερον, εκάτερον, ναι, ναι.
2: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
2: Στο και ανθρώπινο.
0: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
2: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
0: Προηγουμένως έδωσες μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητά σου.
2: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο μου.
2: Λοιπόν,
0: κασκάσαμε.
2: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές, στο ημίχρονο, 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό, το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο, 2-0. Το κάνουμε 2-3. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
0: 3-3.
2: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
2: Με 10 παίχτες.
0: Με 10 παίχτες.
2: Το γυρίζεις από το 2-0.
0: Και τραυματοφύλακα κιόλας που θέλει ειδική διαχείριση. Απογοητεύω.
2: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
0: Ναι, αλλάζει όλο το τακτικό
2: πλάνο. Αλλά είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Ω, βάλουμε τρίτο να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτσα, καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σου το Εργοτέλη 1-0. Είχε ρεσόνισο 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
0: Σωστά.
2: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος. Είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτσα, μπορεί να με νοιάζε.
0: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα, αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο. Να βάζεις σε κουτάκια έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε φουλ μπροστά.
2: Όχι.
0: Να καβατζώσουμε πίσω.
2: Είμαι φουλ του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
0: Με λίγη ισορροπία.
2: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω. πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε τέσσερα διαφορετικά.

0: συστήματα. Τέσσερις διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. Τέσσερις.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, δύο εβδομάδες πριν από το τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι. Όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: σε όποια κατηγορία κι ένας.
1: Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Θα σου πω. Όταν ήμουν εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, μου έλεγε τότε ένα φίλο μου: ναι, εσύ δεν γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πα, βλέπει τι υλικό έχει.
1: Τι έχει.
0: Και πρέπει να το προσαρμόσει. Όταν λοιπόν ξεκινά ένα φιλικό, βλέπει ότι με τέσσερι δεν. Δεύτερο φιλικό με τέσσερι δεν. Λε, για κάτσε να τα αλλάξω.
1: Να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Να δούμε.
1: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
1: Πε μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
0: Δεν έχω αποθυμένα.
1: Δεν έχεις τέτοια.
0: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να κάτσω μια εβδομάδα τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
0: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Ναι. Όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφι Πάκου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
1: Ίσως να έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, full pack.
0: Όχι αν δεν εξεμητεί, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες ή τις έβαλες? Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε? Δηλαδή λίγο, για ποιο λόγο το κάνανε?
1: Σωστό.
0: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο, Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο, ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφι είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
0: Κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Σε τι επίπεδο είναι?
0: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφα-εθνικής, β-εθνικής, γάμα-εθνικής.
1: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.

0: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά. Ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο...
1: Στο ομάδα μου,
0: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος είναι ωραίο, θα ερχόταν ευχαρίστως να μείνεις
1: στη Χερσόνησο. Ναι, ο συγκεκριμένος θα ερχόταν εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είχες,
1: United.
0: Είχες μαζί του...
1: Όχι, όχι, Ράιαν Γκίγκς, τι συζητάμε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε, κοντρόλ δεξί,
0: ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό, αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο, ένα. Μετά οι άλλοι.
0: Τι γουστάρεις στην καθημερινότητά σου, τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
1: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις τη βλακία σου, να σου το πω έτσι, και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
0: Θα ήθελες να εργαστείς στον Όφι.
1: Αλλά και που μπήκα μέσα για την κουλέσα προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγας.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ιβάκης, είναι ο Μάριος Ιβάκης, ο προπονητής της Κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρό. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι η Σότια Πεντεδήμου. Είστε συντονισμένοι φυσικά στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Είναι βράδυ Παρασκευής και όπως πάντα είμαστε πιστοί στο ραντεβού μας. Είναι το πολιτικό βαρόμετρο, η πολιτική εκπομπή της τηλεόρασης Κρέτα. Η εκπομπή που προσδοκά και εγώ φυσικά προσωπικά να ξαναβάλουμε λίγο την πολιτική συζήτηση στο επίκεντρο σε μια περίοδο, όπως λέω συχνά πυκνά, που αμφισβητείται έντονα η πολιτική και αμφισβητούνται και οι πολιτικοί μας με ομικρονιώτα προφανώς. Σήμερα θα σταθούμε λίγο στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, στα όσα συμβαίνουν έτσι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ, δεν συζητάμε πολύ, δεν ασχολούμαστε πολύ με τα όσα γίνονται στο εσωτερικό της κυβερνώσεως παράταξης, αλλά νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολλά και ενδιαφέροντα και έχει νομίζω σημασία να σταθούμε σε αυτά. Ένα περισσότερο, με δεδομένο ότι στις αρχές της εβδομάδας είχαμε και μία παρέτηση εδώ, στα δικά μας, στα τοπικά πράγματα, μία παρέτηση ηχηρή, η αλήθεια είναι, που τάραξε λίγο τα νερά. Μιλώ για την παρέτηση του κυρίου Βασίλη Βαρούχα, του μέχρι πρότινος αντιπροέδρου της Νόδη Ηρακλείου, με συγχωρείτε. Μία παρέτηση που συνοδεύτηκε από μία ανακοίνωση στην οποία ο κύριος Βαρούχας λέει πολλά. Και επειδή δεν πρέπει να τα λέω μόνη μου, έχω εδώ τον ίδιο για να συζητήσουμε έτσι ανοιχτά και με άνεση τα όσα ο ίδιος θέλει να μοιραστεί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω λίγο καιρό και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο και αναφέρεται κιόλας, οπότε ευθύς αμέσως τον καλωσορίζω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κύριε Βαρούχα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, καλησπέρα στη τηλεθεάτρηση του τηλεθεατές σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχω την αίσθηση ότι θα κεντρήσουμε λίγο το ενδιαφέρον σήμερα του κοινού. Το λέω γιατί είναι και μπασκετική βραδιά, καταλαβαίνετε
1: τώρα. Θα τους κλέψουμε τηλεθέαση.
0: Έχουμε δύσκολο ανταγωνισμό, αλλά έτσι έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση, πολλή συζήτηση, η απόφαση σας να παραιτηθείτε. Καταρχάς αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι είστε πολλά χρόνια στα κοινά και σε θέσεις ευθύνης. Έχετε διατελέσει και αναπληρωτής του τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας και όχι σε τοπικό επίπεδο, ενώ κεντρικά. Είστε ένας άνθρωπος που πολύ νωρίς έτσι, έχετε εμπλακεί με την παράταξη. Άρα φαντάζομαι, καταρχάς σε προσωπικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε το ρωτώ, ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Δεν είναι και εύκολο,
1: Εννοείται, όταν παραιτείς από κάτι που αγαπάς, από κάτι που έχεις υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια, είναι δύσκολο. Δεν παίρνεις μια ανοιχτή αυτή την απόφαση. Να ξεκαθαρίσω ότι έχω παραιτηθεί από μέλος, όχι από ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ θέλω να τονίσω γενικά με τις παραιτήσεις ότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Τα στελέχη της παράταξης έρχονται και παρέρχονται, οι βουλευτές έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται, οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται. Σημασία έχει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, κατά τις οποίες το κόμμα που έχει η παράταξη που έχει 52 χρόνια ιστορία να συνεχίσει να έχει και άλλα 52 χρόνια ιστορία και πολλά παραπάνω. Πρέπει να δούμε.
0: Διακυβεύεται το μέλλον τώρα, λέτε και έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω. Κάτι σας προβληματίζει πολύ, αλλά βέβαια θέλω να τα βάλουμε σε μια σειρά. Μου επιτρέπετε να θέσω το πρώτο ερώτημα. Το λέω γιατί και για μένα προσωπικά και νομίζω συνολικά αντιλαμβάνεστε ότι είχε και ένα ενδιαφέρον το timing.
1: Σωστά.
0: Είναι μεγάλη υπόθεση. Κάτι μου λέει ότι δεν ήταν και τελείως τυχαίο το timing που ανακοινώσατε αυτή σας την απόφαση, από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι το σκεφτόσασταν, λειτουργούσε μέσα σας. Αυτό αφήνεται και σαφώς να εννοηθεί κιόλας στην ανακοίνωσή σας. Άρα το timing δεν ήταν τυχαίο και γι' αυτό και ακούστηκαν και πάρα πολλά που έτσι άπτονται ενδεχομένως και τη σφαίρα τη παραπολιτική για αυτή την παρέτηση. Ήρθε μετά από μια ανάρτηση. Και οφείλω να σας το ρωτήσω, αν συνδέονται καταρχάς όλα αυτά και το συνέδριο φυσικά.
1: Όλα έχουν να κάνουν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία με είχαν προβληματίσει αρκετό καιρό τώρα. Mm-hmm. Το λέγαμε αρκετά άτομα, όχι μόνο εγώ, στο εσωτερικό του κόμματος, ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτοί λίγο που έχουν παραμελήσει τα στελέχη του κόμματος, τα παλαιά, ότι έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία πληγώνουν το DNA της παράταξης. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα ήρθε και έδεσε με ένα συνέδριο στο οποίο κάποια άτομα φέρθηκαν με απρέπεια και μετροπρέπει απέναντι σε κάποια στελέχη, όχι μόνο σε μένα, δεν ήταν προσωπικό, το οποίο αποτέλεσε κιόλας και το κερασάκι στην τούρτα, γιατί καμιά φορά μέσα σου λες για το καλό της παράταξης, για το καλό του τόπου, να μην δημιουργήσουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά τελικά όταν δεν συζητάς τα προβλήματα, δημιουργείς ανοχή και δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Οπότε το συνέδριο απλά ήταν, πάντα όταν κάτι μέσα σου βράζει, είναι πολλά τα αίτια και απλά κάποια στιγμή έρχεται η αφορμή. Mm-hmm. Το συνέδριο απλά αποτέλεσε την αφορμή.
0: Την αφορμή. Πάλι επιτρέψτε μου να τα βάλω λίγο ένα-ένα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Μιλάτε για κάποια πράγματα, θα μου πείτε τι εννοείτε αν θέλετε, που πληγώνουν το DNA της παράταξης. Μπορούμε να αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά.
1: Η γραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται πάντα, επειδή είναι μια παράταξη, η οποία δύο παράταξεις υπάρχουν από τη μεταπολίτευση και μετά, οι οποίες είναι σταθερές. Η μία είναι το ΚΚΕ, που έχει τις δικούς της ψηφοφόρους, σταθερό,
0: αλήθεια,
1: και άλλη είναι η Νέα Δημοκρατία. Ακόμα και την περίοδο των μνημονίων που όλα τα κόμματα φιλορόησαν, παραμείναμε σταθεροί, με ένα μικρότερο ποσοστό, αλλά παραμείναμε σταθεροί. Το κοινό που απευθύνει τη Νέα Δημοκρατία και το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ, είναι οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι. Οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι τι αποτελούν? Αποτελούν μέλη της κοινωνίας τα οποία δεν προσδοκούν σε κάποιο μέσο, δεν προσδοκούν σε κάποιο ρουσφέτη. Θέλουν απλά όλα στην κοινωνία να γίνονται όπως πρέπει, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο βουλευτής, να μην χρειάζεται να παρεμβαίνει ο υπουργός, και έχουν και πολύ ευαίσθητη συνείδηση. Δυστυχώς και ευτυχώς. Οπότε γίνανε κάποια πράγματα τα οποία το πληγώσανε. Κάποια πράγματα τα οποία είχαμε μια περηφάνεια. Και γι' αυτό κρούω το κουδούνι του κινδύνου, γιατί η παράταξη έχει ευθύνη να παραμείνει στην χώρα. Δεν πρέπει να ξαναβρεθούμε σε νέες περιπέτειες τύπου Τσίπρα, Καριστιανού, κλειστών τραπεζών. Mm-hmm. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε πληγώσει, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, να συμπεριφερθούν με σωστότερο τρόπο, mm-hmm. με βάση τις αξίες και τα πιστεύω της παράταξης, έτσι όπως είχε ιδρυθεί το 1974.
0: Να υποθέσω, επιχειρώντας να σας ερμηνεύσω, ότι αναφέρεστε έτσι σε μεγάλες υποθέσεις που έχουν δει προφανώς το φως της δημοσιότητας, σε υποθέσεις παύλα σκάνδαλα, κύριε Βαρούχα, όπως παραδείγματος χάρη αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι εννοώ? Γιατί μιλάτε για τους νοικοκυρέους, μιλάτε για τους ανθρώπους που προφανώς μοχθούν και όντως θέλουν, έχουν το κούτελό τους καθαρό και να μην οφείλουν και να χρωστάνε, κακώς εννοούμενα, εννοώ κάτι σε κάποιον, πολλό δε μάλλον σε κάποιον πολιτικό. Να υποψιαστώ ότι αναφέρεστε και σε αυτές τις υποθέσεις που έχουν πληγώσει.
1: Είναι παραδέστε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφερθήκατε, δεν είναι ευθύνη αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο το οποίο έχει ξεκινήσει από τη μέρα της ίδρυσης. Ίσως επειδή πουλάει λίγο παραπάνω, έχει φέρει και έσκασε αυτή την περίοδο, γι' αυτό ακούσε και λίγο παραπάνω. Αλλά είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Το λέω γιατί μιλήσατε, συγγνώμη σας διακόπτω, για αυτή την σχέση που διαχρονικά υπάρχει στη χώρα, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ του πολίτη και του βουλευτή, παύλα πολιτικού στελέχους, παύλα συνεργάτη βουλευτή πολλές φορές. Και η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας πολλά, που πληγώνουν τον κόσμο συνολικά, βέβαια,
1: σωστά,
0: φαντάζομαι,
1: σωστά.
0: Συμφωνείτε.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι βέβαια κάποια τα οποία πάνε προς τους βουλευτές, τα οποία δεν είναι ρουσφέτια με την έννοια ότι θέλουν να κάνουν κάτι παράνομο. Είναι πολλές φορές ρουσφέτια τα οποία είναι το αυτονόητο, mm-hmm. το οποίο το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει έτσι και το κράτος, ώστε να τα προσφέρει όπως πρέπει. Δηλαδή, mm-hmm. όταν κάποιος σου ζητάει ότι θέλω να πάω στο νοσοκομείο για ένα επίγον περιστατικό, πρέπει να στο προσφέρει από μόνο του το κράτος. Δεν χρειάζεται να βάλεις τον βουλευτή. Δηλαδή, και πολλές φορές οι βουλευτές έρχονται να δώσουν λύσεις, κάποιες φορές τα αυτονόητα. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να δίνουν και βάση και στους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές είναι που έχουν την επαφή με το κοινό. Είναι οι βουλευτές οι οποίοι μεταφέρουν τα προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί ένα κλειστό κουκλάβιο τεχνοκρατών να παίρνει αποφάσεις και ευθύνες χωρίς να ακούει τους βουλευτές και mm-hmm. το κοινό. Γενικότερα, σε όλες τις χώρες και πάντα.
0: Mm-hmm. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που τον τελευταίο καιρό εκφράζουν είτε δημοσίως είτε πολύ περισσότερο ίδιο ότι κάτω από προβληματισμό, ότι έτσι, οι βουλευτές έχουν λίγο παραγωνιστεί, σαν να λέμε. Νομίζω ότι εκφράστηκε αυτό και στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, τουλάχιστον με βάση τα όσα μετέφεραν οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν εκείνες τις αρκετές ώρες και τις πολλές ομιλίες που έγιναν. Είστε δηλαδή μεταξύ αυτών που θεωρείτε ότι δεν ακούγεται η φωνή των βουλευτών αρκετά και οι αποφάσεις ενδεχομένως λαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν μπει και στη μάχη του Σταυρού.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ενδεχομένως δεν πολύ κυκλοφορούν λοιπόν μέσα στον κόσμο, σωστά, γιατί δεν διεκδικούν και την ψήφο.
1: Ώστε να ακούσουν ότι τα νίκια έχουν περάσει το ποσοστό που πρέπει να έχουν του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ότι πας στο σούπερ μάρκετ και σου φεύγει το 10% για λίγα ψώνια του μηνιαίου εισοδήματος που είναι για τα απαραίτητα αγαθά. Όλα αυτά οι βουλευτές τα ακούνε. Κάποιοι που είναι σε κάποια δωμάτια δεν τα ακούνε. Και ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Ο ρόλος του βουλευτή είναι να μεταφέρει

0: σε κεντρικό επίπεδο ποια είναι τα προβλήματα ώστε να λυθούν. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος και στους βουλευτές και στα στελέχη και στα όργανα του κόμματος τα οποία έχουν επαφή με την κοινωνία. Mm-hmm. Και το λέω με καλή διάθεση για να χτυπήσω το καμπανάκι ώστε να μην φτάσουμε σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, η Ελλάδα έχει ανάγκη μια νέα δημοκρατία δυνατή, μια παράταξη δυνατή που θα μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον. Γιατί ήταν παρόν σε όλες τις μεγάλες, ιστορικές στιγμές της χώρας. Ήταν η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συνενέσεων, της εθνικής υπερηφάνειας. Οπότε αυτή τη νέα δημοκρατία πρέπει να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και να βασιζόμαστε σε άτομα τα οποία είναι στην παράταξη, ήταν στην παράταξη και θα είναι στην παράταξη. Όχι σε στελέχη που είδαν φως, μπήκανε και δεν έχουν δοκιμαστεί.
1: Μου επιτρέπετε λίγο, δεν τα θυμάμαι κιόλα απ' έξω, πρέπει να δω τα χαρτιά μου. Μήπως αναφέρεστε και σε λεγεωνάριους σημειτικούς πασόκους μέσα σε αυτούς, είναι και αυτοί μέσα σε αυτούς που είδαν φως και μπήκαν. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι τώρα, έτσι για να σας τσιγκλίσω και λίγο, ότι κάποιος άνοιξε και την πόρτα, κύριε Βαρούχα.
0: Σωστά. Καταρχήν, να διευκρινίσω ότι ένα κόμμα για να κυβερνήσει πρέπει να έχει διεύρυνση, πρέπει να απευθύνεται στο κέντρο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, πολλοί που ήρθαν στο κόμμα για να δείξουν ότι ασπάστηκαν την ιδεολογία, ότι ήρθαν για το καλό του κόσμου, για το καλό της κοινωνίας, μπορούν να υπηρετήσουν πρώτα σε άμεσες θέσεις. Όπως και εγώ, όλες οι θέσεις που έχω υπηρετήσει είναι εθελοντικές. Δόξα τω Θεώ, έχω τη δουλειά μου. Οπότε και αυτοί πρώτα μπορούσαν να δοκιμαστούν σε κάποιες θέσεις άμεσες, να αποδείξουν ότι τους ενδιαφέρει το καλό της κοινωνίας, ότι το καλό της Νέας Δημοκρατίας, ότι η ιδεολογία την ασπαζόμαστε με αυτά που πρέπει να γίνουν, χωρίς γωνίες κλπ. Οπότε και αφού περάσουν από αυτό το στάδιο, να προσφέρουν και αυτοί μετά και σε κάποια θέση. Δεν είμαι αρνητικός.
1: Αυτό έχει πληγώσει. Το λέω γιατί είστε ένας άνθρωπος που προφανώς έρχεστε σε επαφή. Είστε από αυτούς που έρχονται σε επαφή. Άσχετα αν δεν κυνηγάτε το σταυρό, έρχεστε σε επαφή καθημερινά και μέσω της επαγγελματικής σας ενασχόλησης, αλλά συνολικά με τον κόσμο. Αυτό έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι από το Πασόκ εν προκειμένου ήρθαν στο κόμμα, έχουν αναλάβει και βαριά χαρτοφυλάκια κιόλας. Ή όχι τόσο βαριά, πάντως είναι στην πρώτη γραμμή. Έχει πληγώσει τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρώ πως σε ένα σημείο, ναι, είπα και στην αρχή, είναι καλό να έρχονται στελέχη. Mm-hmm. Αλλά να έρχονται στελέχη τα οποία έχουν να προσφέρουν κάτι. Όπως ο κύριος Πυρακάκης. Mm-hmm. Ο κύριος Πυρακάκης έχει φτάσει να είναι τώρα πρόεδρος στους Υπουργούς Οικονομικών του Eurogroup. Μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Να έρχονται, αλλά να έρχονται άτομα που μπορούν να προσφέρουν. Όχι τα άτομα που απλά θα είναι σε μία θέση και απλά θα διακοιτάνε το δικό τους προσωπικό συμφέρον. Mm-hmm. Το έχουμε υποχρεώσει σαν παράταξη για τη συνέχειά της. Και το λέω αυτό γιατί το συζητούσα το πρωί με ένα παλιό νεοδημοκράτη και λέγαμε πάλι ότι επειδή όλα κάνουν τον κύκλο τους και αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε, όταν πάλι βρεθούμε στα κάτω μας, εμείς πάλι θα έρθουμε για να σώσουμε την παράταξη.
1: Εσείς θα βγείτε μπροστά.
0: Εμείς θα βγούμε πάλι μπροστά. Οπότε για να μην περνάμε ξανά μπροστά, χτυπάμε αυτό το καμπανάκι. Mm-hmm. Ώστε να ξαναπάρουμε το δρόμο μας. Mm-hmm. Έχει κάνει πολλά καλά η κυβέρνηση. Το αρνητικό της χώρας είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Εκεί το εστιάζω. Γιατί όταν πεις ένα 41% και δεν έχεις αντιπολίτευση, δυστυχώς πολλά πράγματα θα τα κάνεις και με λίγο, μια μικρή υπεροψία.
1: Αυτό ήθελα να πω. Το 41% λέτε έφερε και μια έτσι υπεροψία, μια λαζονία.
0: Οπότε έχουν παραδεχθεί και τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Σου δίνει αυτή. Και όχι πιο περισσότερο το 41%. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάει τον εαυτό της για το καλύτερο. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι αντιπολίτευση. Μπορεί να μην ξαναυπάρξει αντιπολίτευση. Mm-hmm. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό για το οποίο έδωσε 41% ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Και αυτά που περιμένει η κοινωνία.
1: Ναι, σωστά. Αυτό εκεί θα ερχόμουν τώρα, έτσι πηγαίνοντας αρκετά πίσω στο 41%. Ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, εάν θεωρείτε ότι υπήρξαν όχι απλά καθυστερήσεις, ενώ στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και εκλέχθηκε και το 2019 αλλά και το 2023, αν υπήρξε, πώς να το πω, και αμέλεια που έχει φέρει και τον κόσμο περισσότερο ίσως από άλλες περιόδους, αν και είπαμε διαχρονικά συμβαίνει αυτό στη χώρα μας, να ζητά αυτές τις εξυπηρετήσεις από τον βουλευτή. Γιατί είπατε πριν ότι ο βουλευτής έρχεται πολλές φορές και μπαίνει εκεί που,
0: που, έπρεπε να υπήρχε το κράτος.
1: Που θα έπρεπε να κάνει το κράτος καλύτερα τη δουλειά του. Εκεί έχει σφάλει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει λάθη ή πισωγυρίσματα ή έχει υπάρξει αμέλεια στο να τρέξουν πιο γρήγορα μερικές.